ημίν της υπαύτου γενομένης, εξ ασπόρου βλαστής ας γαστρός,

και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βομένες.

0: καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
1: Παρακολουθήσαμε φίλοι μας την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Έψαλαν οι χοροί του Καθεδρικού Ναού Αθηνών υπό τη διεύθυνση των κυρίων Σπυρίδωνος Περιστέρη και Αποστόλου Παπαδόπουλου.

εξεγέρθη τη βορά και έρχουν νότε. Προφητικός είναι, φίλοι ακροατές, ο λόγος από το άσμα ασμάτων. Η περικαλής του Χριστού νύμφη, η Αγία του Εκκλησία, παρακαλεί να πνεύσει εις αυτήν η χαριτόβρητο σάβρα του Αγίου Πνεύματος. Είναι η ολόθερμος οικεσία της Εκκλησίας προς τον Παράκλητον. Είναι ο πόθος ο εγκάρδιος της ψυχής να δροσιστεί εις τα της χάριτος ρήθρα. Εξεγέρθη τη βορά και έρχου νότε. Ο Κύριος το είχε προείπει, το είχε υποσχεθεί στους μαθητάς του και πρώτου πάθους του. «Δε θα σας αφήσω ορφανούς, μαζί σας θα είμαι και μετά την έξοδό μου εκ του κόσμου τούτου και μετά την επιστροφή μου προς τον Θεόν Πατέρα. Μαζί σας θα είμαι, διότι θα σας στείλω το Πνεύμα του Άγιον, τον Παράκλητον, το Πνεύμα της Αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται». Και όταν μετά την Ανάσταση επρόκειτο με το λίγο να αποχωριστεί από Αυτόν και να ανέλθει εις τον ουρανόν, ανενέωσε την υπόσχεσή του και τους επανέλαβε την εντολή: «Από Ιεροσολύμων μη χωρίζεστε, αλλά περιμένειν την επαγγελία του Πατρός, διότι λείψεστε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς». Και εκείνος μεν εποχούμενος επί ουρανίου οχήματος της νεφέλης αφήκε την γη, την οποία έβαψε και καθηγίασε με το ατίμητο αίμα του, και ανελήφθη στον ουρανόν και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού. Ιδέ μαθητέ, αυτοί υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και τη δεήση συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συν της αδερφής αυτού. Ιδού οι αποτελέσαντες την πρώτην εκκλησία ήσαν όλοι μαζί με μίαν ψυχήν και με μίαν καρδίαν, με τα αυτά ιερά αισθήματα και τα σιδείας αγίας διαθέσεις.

ακούραστοι και καρτερικοί στην προσευχήν οι 12 Απόστολοι. Εν τω μεταξύ είχε εκλεγεί και ο 12ος, ο Ματθίας, εις αντικατάσταση του Ιούδα. Ευσεβείς γυναίκες, μεταξύ των οποίων όλος ιδιαίτερα θέσιν, κατήχεν η Παναγία Μήτυρ του Σωτήρος και Λυτρωτού, η ευλογημένη Μαριά, καθώς επίσης και οι ονομαζόμενοι αδερφοί του Ιησού. Ήσαν προσκαρτερούντες ομοθυμαδών την προσευχή. Και δια τι άλλο θα προσεύχοντο και θα παρεκάλουν τον αναληφθέντα διδάσκαλόν τον, παράδια να εκπληρώσει όσον το δυνατόν συντομότερον την υπόσχεσή του, να στείλει τον παράκλητον να καταπέμψει το πνεύμα. Το πνεύμα. Ω, πώς ή το δυνατόν να εξεύρουν εάγιε εκείνε ψυχέ του υπερώου της Ιερουσαλήμ, πώς θα ίσχε το πνεύμα. Ο διδάσκαλός των τους είχε νύπη. Το πνεύμα όπου θέλει πνεί και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλού κίδας πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Ο αέρας φυσάει προς όποια κατεύθυνση θέλει και ακούεις μεν την βοήν του, αλλά δεν μπορείς να εννοήσεις από πού ακριβώς εξεκίνησε και πού θα σταματήσει. Και αν αυτό συμβαίνει με τα υλικά στοιχεία, με τον άνεμο, πώς μπορείς να αντιληφθείς, πώς θα κατανοήσεις τας μυστηριώδης ενεργίας του Αγίου Πνεύματος. Όχι λοιπόν, δεν συνεζήτουν δια των τρόπων με τον οποίο θα ίσχετο, αλλά θερμώς παρεκάλουν να έλθει ο παράκλητος. Εξεγέρθη τη βορά και έρχουν ούτε, παρεκάλει η νύφη εκκλησία το πνεύμα. Ελθέ το πνεύμα, ελθέ και εμφύσισον.

και η προσευχή της εκκλησίας εισακούστη. Η δέηση της νύμφης ικανοποιήθη, το ποθούμενον επραγματοποιήθη, το πνεύμα ήλθε και γένε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης πνοής βιέας και επλήρωσεν όλων των οίκων ου ήσαν καθήμενοι και όφθησαν αυτής διαμεριζόμενε γλώσσε ως ήπειρος. Εκάθισε τεφένα έκαστον αυτών και επλήστησαν άπαντες πνεύματος Αγίου. Η υπόσχεση του Αναστάντος Κυρίου εξεπληρώθη. Η Εκκλησία έλαβε το Πνεύμα. Ο Παράκλητος ήλθε και μένει πλέον με θυμώνει στον αιώνα. Λάμποντες, αστράπτοντες, ηλιωμένοι οθνίαν αλίωσιν, δηλαδή παράδοξον, ευπρεπεστάτην. Οι προνομιούχοι εκείνοι του υπερώου της Ιερουσαλήμ ευαπτίστησαν εις την χάρη του Παρακλήτου. Ανεγεννήθησαν, ανεκαινίστησαν, έγιναν νέοι άνθρωποι. Τι παράδοξος μεταβολή του εκείνη, τι λαμπρότης, τι δόξα και χαρά ανεκλάλητος. Οι αγράμματοι αλλοιείς ομιλούν όλα στας γλώσσας του κόσμου. Οι δειλοί και φοβισμένοι γίνονται γενναίοι και ατρόμητοι. Οι αμόρφωτοι απέκτησαν σοφίαν και γνώσιν, προς την οποίαν συγκρινωμένη η ανθρωπίνη γνώσης οχριά. Οι υπό την κατάραν του παλαιού νόμου ευρισκόμενοι έγιναν άγιοι. Όλα τους τα έδωκε το Πνεύμα. Εάν τώρα με τους λόγους των σαγηνεύουν ψυχάς και τα σοδηγούν εις την σωτηρία, έπειτα από λίγον θα αντιμετωπίσουν διωγμούς και θα υποστούν φυλακίσεις και θα δεχθούν μαρτύρια. Το Πνεύμα που τόσον άφθονον τους εδόθη κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, διόλα τα μεγάλα και υψηλά τους έκαμεν ικανούς.

Παρακλήτου η χάρις, του Αγίου Πνεύματος ο φωτισμός, ειδού τι χρειάζεται και εις ημάς σήμερον, να φωτίζει εκείνο το νου μας, δια να γνωρίζουμε την αλήθεια, να αγιάζει εκείνο την καρδία μας, δια να ποθούμε όσα εστί αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, να ενισχύει εκείνο τη θέλησή μας, δια να βαδίζομεν σταθερά το δρόμο της αρετής, να μας παρηγορεί στα θλίψεις, να μας βοηθεί και υποστηρίζει εις τας ώρας των πειρασμών και των αδυναμιών μας, να οδηγεί τους κυβερνήτας των λαών εις οδούς ειρήνης, να χαρίζει στον κόσμο εποχήν χάριτος πλουσίας, την εποχήν που εγγενίασε το Πνεύμα κατά την ημέραν εκείνη της Αγίας Πεντηκοστής. Πώς να μην επαναλαμβάνει κάθε ψυχή ιδιαιτέρως και όλη μαζί η Εκκλησία την θερμή ηκεσία προς τον Παράκλητον. Ελθέ το Πνεύμα, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν.

Ανοιχτή επιστολή σε έναν απόφυτο λυκείου. Να που έφτασες στην πολυπόθητη Ιθάκη. Να ήταν άραγε μακρύς ο δρόμος. Να στάθηκε γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Την απάντηση οφείλεις να τη δώσεις μόνος σου στον εαυτό σου με ειλικρίνεια.

διότι δεν αποκλείεται και η περίπτωση των χαμένων ευκαιριών. Το βέβαιο πάντως είναι ότι έκλεισε ο πρώτος κύκλος της ζωής σου και ειδού που από σήμερα με το απολυτήριο του λυκείου στο χέρι περνάς ένα δεύτερο, δυσκολότερο και πιο υπεύθυνο. Ένα τέλος λοιπόν και μια αρχή, το παρελθόν και το μέλλον. Και ανάμεσα στις δύο διαστάσεις φευγαλαίες στιγμές του παρόντος. Ώρα να σηκώσεις πανιά για το ανοιχτό πέλαγος. Καλοτάξιδος.

Ωστόσο, λίγες σκέψεις για αυτή την νέα περίοδο της ζωής σου σαν στερνές υποθήκες μπορεί να έχουν κάποια επικαιρότητα και χρησιμότητα. Δεν έχω την αξίωση να ασκήσουν πάνω σου μια άμεση επίδραση. Όμως διατηρώ την ελπίδα πως με το χρόνο και τις συνακόλουθες εμπειρίες του μπορεί σε μια οριακή στιγμή να ξανάρθουν στη μνήμη σου και να λειτουργήσουν ευεργετικά.

Το πρώτο που θέλω να σου θυμίσω είναι ότι η διπολική ελληνορθόδοξη παιδεία μας είναι παιδεία ελευθερίας. Χαρακτηριστικός είναι ο αρχαίος μύθος που παρουσιάζει τον Ηρακλή εξελθώντα εις ησυχίαν, καθίστε απορούντα ποτέραν των οδών επί των βίων τράπητε. Είτε την διαρετής, είτε την διακακίας. Και φυσικά ο Ηρακλής διάλεξε το δρόμο της αρετής, σαν υπεύθυνος, ελεύθερος άνθρωπος.

Η ανησυχία είναι σαφής. Πάλεψε κι εσύ να κρατηθείς αληθινά ακέραιος. Μια άγρυπνη συνείδηση, μια υπεύθυνη προσωπικότητα. Δεν είναι ρητορίες αυτά. Είναι συγκεκριμένος τρόπος ζωής. Ο Απόστολος Παύλος, απευθυνόμενος στους αγαπημένους του Φιλιππισίους, προσδιορίζει πολύ συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις μιας επιτυχημένης πορείας που οδηγεί στην ψυχολογική, κοινωνική και ηθική ορίμανση. Το λοιπόν, αδελφοί, όσα έστεινα λυθεί, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έφημα, είτε σ' αρετή και είτε σ' έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Και ο Πλάτων, αναφερόμενος κυρίως στην πολιτική ζωή, καθορίζει δύο βασικές συνιστώσεις, την εδώ και τη δίκη, που ο Θεός, καθώς γράφει, ένιμεν επί πάντας. Από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει τις επιλογές του, εν ελευθερία.

Επιμένω στο σημείο αυτό, γιατί απροσδόκητες καμιά φορά τροπές της ζωής μας, με κάποιες προσωπικές αδυναμίες ή και φιλοδοξίες μας, συμβαίνει να μας κλονίζουν από την ηθική θέση μας και να καταλήγουμε έτσι σε μια σειρά ανεπίτρεπτων συμβιβασμών. Εκείνος όμως που στοχάζεται, γνωρίζει ότι μια διαλεκτική σχέση ρυθμίζει το μέσα πλούτος και τις εξωτερικές επίρρειες και έτσι προχωρεί σε μια σωστή σύνθεση, μένοντας πιστός στον εαυτό του και στα υψηλά ιδανικά του. Εδώ, το χάσμα της πληγής γίνεται συντριβάνι και διασώζεται το πιο τίμιον, η αξιοπρέπεια και η ανθρωπιά. Αξίζει να τονιστεί ότι οι αρετές αυτές αποτελούν ένα πνευματικό κατόρθωμα που θεμελιώνεται πάνω σε βάσεις μεταφυσικές, την πίστη και την αγάπη στο Θεό, που συνεπάγονται μόνον αυτές, και την αγάπη προς τον άνθρωπο.

έρημος πνευματικά άνθρωπος δεν είναι άχρωμο και ψυχρόν, που όλα τα αντιμετωπίζει με τη φλαγματικότητα του αδιάφορου ή του ερασιτέχνη. Αντίθετα, συμμετέχει στα προβλήματα και τις αγωνίες του καιρού του. Δεν πήρε χαρακώνεται στο εγώ του, ανήκει στο εμείς. Στο εμείς της Εκκλησίας πρώτα-πρώτα και ύστερα στο πολιτικό και κοινωνικό εμείς. Αυτό θα πει πορεία δημιουργικής ζωής, όχι τα πυροτεχνήματα και οι ρεκλάμες από τις εύκολες επιτυχίες της επιφάνειας.

Φίλε μου, η ελληνορθόδοξη παράδοσή μας με τον τόσο πλούτο που διαθέτει σε ιδέες υψηλές, καθώς και σε πρότυπα άξενα τα μιμηθεί κανείς, σου ανοίγει το δρόμο. Βάδισε τον με συνέπεια, έστω και αν είναι ανηφορικό σε ορισμένες περιπτώσεις, και να είσαι βέβαιος ότι έτσι θα εκπληρώσεις τα ευγενέστερα όνειρά σου. Φίλε μου, σφίγγω με όλη τη θέρμη της καρδιάς μου τον ένικο στιβαρό χέρι σου. Στο καλό και ο Θεός μαζί σου.

σε σένα που ετοιμάζεσαι να απλώσεις τις φτερούγες σου μακριά από τη φωλιά της τάξης σου για να πραγματώσεις τα όνειρά σου. Σε σένα που διψάς να εξερευνήσεις τα πεδία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε σένα που η εφηβική σου καρδιά φλήγεται για ισότητα, δικαιοσύνη, αγάπη, αδελφοσύνη. Σε σένα που οραματίζεσαι να φτιάξεις έναν κόσμο καλύτερο και ευτυχέστερο από το δικό μας. Σε σένα που όλη τη χρονιά προσπαθούσα να σου δείχνω δύο επάλξεις να κατακτήσεις, τις γνώσεις και τις αρετές. Σε σένα που σε θωρώ στη λοβάτη του αύριο. Σε σένα απευθύνω τούτα τα στερνά, καρδιόβγαλτα λόγια μου. Πόσο θέλω να προκόψεις τη ζωή σου. Πόσο θέλω οι κόποι σου να καρποφορήσουν. Πόσο θέλω τα σχέδιά σου να πετύχουν. Μα προπάντων, πόσο θέλω να γίνεις μια προσωπικότητα άρτια για να προσθέσεις κι εσύ το δικό σου λιθαράκι για την αναβάθμιση του τόπου μας.

Καλό μου παιδί, σου εκμυστηρεύομαι όμως και τους φόβους μου. Πρωτοτάξιδο καραβάκι που ξανοίγεσαι στο πέλαγος της ζωής, πόσο φοβάμαι μήπως αλλάξεις ρότα από προσανατολιστής και ξεθοριάσουν τα όνειρά σου. Πόσο φοβάμαι μήπως σε παρασύρει το ρεύμα της ασωτείας και η θέλησή σου παραλύσει, η χαρούμενη μορφή σου σκοτεινιάσει και ο εσωτερικός σου κόσμος αλωτριωθεί.

τώρα βημάτιζα δίπλα σου. Ως τώρα μπορούσα διακριτικά να παρακολουθώ τα ολισθηρά σου σημεία και να σου ανάβω το σήμα κινδύνου. Μα από εδώ και πέρα, που η μαθητεία σου στο Λύκειο τελείωσε και οι δρόμοι μας χωρίζουν, σε εμπιστεύομαι με σιγουριά στα στοργικά χέρια του Θεού Πατέρα. Ας πριτανεύει στην καρδιά σου η δική του εικόνα, για να έχεις θεμέλιο και ελπίδα στην πορεία σου, για να μην διεισδύσουν μέσα σου είδωλα ψεύτικα που θα σε οδηγήσουν στην αβεβαιότητα και το μηδενισμό. Πλοηγώ στο μεγάλο σου ταξίδι, βάλε την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Αυτή θα σε οπλίσει κατάλληλα να αντιμετωπίσεις, δίχως να αποκάμνεις, τους κοπέλους και τους υφάλους της ζωής.

Μπορεί με το κύλισμα του χρόνου η δική μου μορφή να αργοσβήνει στη μνήμη σου. Σε παρακαλώ όμως να μην πέσουν στη λησμοσύνη οι χρυσές υποθήκες που σου άφησα. Καλοτάξιδος, ο Θεός μαζί σου, η φιλόλογος σου.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτη.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος έτσι καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι η δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Στη
2: Τα θηρανίξια ενός νέου ναού στη γειτονιά μας πολύ πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον νόμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον νόμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικό θεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο, εν πάση περιπτώσει ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μυοσκελετικά. Με μυοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μυοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μυοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω ότι τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριζε, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι από κατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης. Το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες Εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά. Γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει, ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν. Τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάθει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή και από εκεί πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινάει μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπρετηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε, ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
0: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θέλω να μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
1: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του, μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο, ούτως ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής. Έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει αποκατάσταση και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία, να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται, αν έχει τυχόν κύφος, συλλόρδωση. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αυχένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο χύψη συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα, οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει, ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο, μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα τα, το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Ωραία, τα φίξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια, π.χ. γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
1: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω. Το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε, υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται, σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical. Γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
0: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
1: Το μασάζ είναι μια πάρα πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή που μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και φέρνει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Οποιοςδήποτε γιατρός του τον παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
1: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως, βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, μα, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης, εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις, δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό. Δεν θα το ακούσω.
0: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη τη λέξη λέει θεραπεία. Θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
1: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο, και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, οι ιατρικοί θα πηγαίνανε. Έτσι. Οπότε, ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω τι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
0: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος, ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση? Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ. Γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
0: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς θα έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι, και δεν

0: Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς, και πιο άνετα ο ασθενής θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια, και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη. Τώρα παλαιότερα, αν ας πούμε για παράδειγμα ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Οκ, okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ, έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω, έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι, όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ, και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή, και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει νομίζω ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φόρα τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα, υπήρχε μια τακτική το ok, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα στενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
1: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό

0: να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
1: Βλέπετε μία τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
1: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών, αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
0: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά, πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής, ζωή. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί? Γιατί η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο. Δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα, μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
0: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι τοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο, γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο. Νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά οκ. Okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά. Και από εκεί και πέρα, με βάση αυτό, να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Οκ. Okay.
1: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών, και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες. Και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος, όπως λένε στην Εωχορούδα, δυνατή και αυτά, και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής. Και ήρθε η ώρα, επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν, όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί, όπως λένε, και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά?
0: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως. Okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
1: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στο νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Αυτή, σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
0: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα, αλλά να μην έχουν μυϊκό ιστό, και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνατο, θα γίνει. Αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με τη κίνηση, να πάρει τη κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
1: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσιοθεραπεία?
0: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σκολίωση ειδικά της κλίσης, και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Κεφάλαιο 10. Ανήρθε της εν Καισαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος το Θεόν, συμπαντή το οίκο αυτού, ποιόντε ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι φανερός, όσοι όραν ενάτην της ημέρας, άγγελον του Θεού εισελθόντα προς Αυτόν και υπόντα Αυτό. Κορνήλιε, ο δε ατενίσας αυτό και έμφοβος γενόμενος, είπε, «Τι έστι, Κύριε?» Είπε δε αυτό, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Και νυν πέμψον εις σιώπην άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται παρά την ησίμωνη βυσή, ο εστίν οικία παραθάλασσαν. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών το Κορνηλίο, φωνήσας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτό και εξηγησάμενος αυτής άπαντα, απέστειλεν αυτούς εις την Ιώπην. Τη δε επαύριον, οδηπορούντων εκείνων και την πόλη εγκυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξαστε περιόραν έκτην. Εγένετο δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε. Παρασκευαζόντων δε εκείνων επέπεσεν επ' αυτών έκστασης και θεωρεί των ουρανών ανεωγμένων και καταβαίνουν επ' αυτών σκεύωστοι ως οθόνην μεγάλην, τέσσαρ συναρχές δεδεμένων και καθιέμενων επί της γης, ενώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και γένετο φωνή προς αυτόν, «Αναστάς Πέτρε, θύσον και φάγε». Ο δε Πέτρος είπε, «Μηδαμός Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον». Και φωνή πάλιν εκ Δευτέρου προς αυτόν, «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σύ μη κίνου». Τούτο δε γένετο επί τρεις, και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ως δε εν αυτό διηπόρει ο Πέτρος, τι ανοίει το όραμα ο είδε, και ειδού οι άνδρες, οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου, διερωτήσαντες την οικίαν Σίμωνος, επέστησαν επί τον πυλώνα και φωνήσαντες επινθάνοντο ή Σίμων ο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται. Του δε Πέτρου, διενθυμουμένου περί του οράματος, είπεν αυτό το πνεύμα, «Ιδού άνδρες ζητούσισε, αλλά Αναστάς κατάβηθη και πορεύουσιν αυτής μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς». Καταβάζδε Πέτρος προς τους άνδρας, είπεν, «Ιδού εγώ ημί ον ζητείτε, τι σι αιτία διν πάρεστε?» Ιδέ είπον, «Κορνήλιος εκατοντάρχης, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμενόστε υπό όλου του έθνους, των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέμψαστέσε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρασού. Εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένησε. Τι δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής, και έτεινε στον αδερφόν τον από τη Σιώπη συνήλθον αυτό, και τι επαύριον εισήλθον εις την Καισάρια. Ο δε Κορνήλιος συν προσδοκών αυτούς, συγκαλεσάμενος τους συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Ως δε γένετο του εισελθήν των Πέτρων, συναντήσας αυτό ο Κορνήλιος, πεσών επί τους πόδας προσεκίνησεν. Ο δε Πέτρος αυτόν ήγηρε λέγον, «Ανάστηθη, καγώ αυτός άνθρωπος ημί και συνομιλών αυτό εισήλθε και ευρίσκει συνελληλιθώτας πολλούς, έφυτε προς αυτούς. Εμείς επίσταστε ως αθέμητον έστι Ανδρείου Ιουδαίο κολλάστε ή προσέρχεστε αλλοφύλου. Και εμεί ο Θεός έδειξε μηδέν ακοινών ή ακάθαρτων λέγειν άνθρωπον, διό και αναντηρήτως ήλθον μεταπεμφθείς.
πινθάνω με ούν τίνι λόγο με τα πέμψα στέμε. Και ο Κορνήλιος έφη. Από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας είμαι νηστεύων και την ενάτην ώραν προσευχόμενος εν το οίκο μου και ειδού ανήρ έστι ενώπιόν μου εν αισθήτη λαμπρά και φυσί. Κορνήλιε, εις ακούστη σου η προσευχή και ελεημοσύνε σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον ούν η σιώπην και μετακάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσαν. Ως παραγενόμενος λαλήσισι. Εξ αυτήσουν έπεμψα πρόσε. Σίτε καλός επίησας παραγενόμενος. Νίνουν πάντες ημείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σύπο του Θεού. Ανοίξας δε Πέτρος το στόμα, είπεν, «Επαληθείας καταλαμβάνομαι, ότι ου και έστι προσωπολήπτης ο Θεός, αλέν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό έστι. Τον λόγον όν απέστειλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνη δια Ιησού Χριστού, ούτως έστι πάντων Κύριος». Εμείς είδατε το γενόμενο ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης. Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίου και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μεταυτού. Και ημείς εσμέν μάρτυρες πάντων ον επίησεν εντε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ. Ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε. Ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της πρόκαι χειροτονημένης υπό του Θεού ημίν. Ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήσε αυτόν εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν ημίν, κηρύξε το λαό και διαμαρτύραστε ότι ούτως έστιν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτε μαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού, πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα, επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθον το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Ήκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνόντων των Θεών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος. Μήτι το είδωρ κολλήσε δυνατέτης του μη βαπτιστήν ετούτους ήτινε στο πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς. Προσέταξέτε αυτούς βαπτιστήνε εν το ονόματι του Κυρίου. Τότε ηρώτησαν αυτόν επιμείνε ημέρα στην άσ.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Στην Κεσάρια υπήρχε κάποιος ονομαζόμενος Κορνήλιος Εκατόνταρχος από την στρατιωτική μονάδα που ονομάζεται Ιταλική. Ήταν ευσεβής και φοβούμενος των θεών μαζί με όλη την οικογένειά του. Έκανε πολλά σε ελεημοσύνασης των λαών και προσευχότανε πάντοτε εις τον Θεόν. Μίαν ημέραν περί την ενάτην ώραν είδε καθαρά σε ένα όραμα άγγελο του Θεού να έρχεται προς αυτόν και να του λέγει «Κορνήλιε». Αυτός προσήλωσε το βλέμμα του εις αυτόν και φοβισμένος είπε «Τι συμβαίνει Κύριε» και ο άγγελος του είπε «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέφηκαν εις τον ουρανόν δια να σε θυμηθεί ο Θεός. Και τώρα στείλε εις την Ιώπην άνδρας και κάλεσε κάποιον Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται από κάποιον Σίμωνα Βυρσοδέψη, του οποίου το σπίτι είναι κοντά εις τη θάλασσα». Όταν έφυγε ο άγγελος που του μιλούσε, φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και έναν στρατιώτη ευσεβή από εκείνους που είχε στην υπηρεσία του και αφού τους αφηγήθηκε όλα, τους έστειλε στην Ιώπην. Την επομένη ημέρα, ενώ εκείνοι περπατούσαν ακόμη και επλησίαζαν εις την πόλη, ανέβηκε ο Πέτρος εις το ανόγι κατά την έκτην ώρα δια να προσευχηθεί. Επίνασε δε και ήθελε να φάγει κάτι. Ενώ του ετοίμαζαν φαγητό, ήλθε εις έκσταση και βλέπει τον ουρανό ανοιχτό και να κατεβαίνει κάτι σαν ένα μεγάλο συνδόνι δεμένο στις τέσσερις γωνίες και κατέβαινε εις την γην. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα ζώα της γης, θηρία, ερπετά και πτηνά του ουρανού. Και μια φωνή του εφώναξε «Σήκω Πέτρε, σφάξε και φάγε». Αλλά ο Πέτρος είπε «Επουδενή λόγο Κύριε, διότι ποτέ δεν έφαγα τίποτε μολυσμένο ή ακάθαρτο». Ήρθε πάλι σε αυτόν φωνή δια δευτέραν φοράν «Εκείνα που ο Θεός σε καθάρισε, σύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε τρεις φορές και το αντικείμενο ανυψώθηκε πάλι στον ουρανό. Ενώ ο Πέτρος ευρίσκετο εις απορίαν περί του τι άραγε σήμαινε το όραμα που είδε, οι άνδρες που είχαν σταλεί από τον Κορνήλιο, αφού ερώτησαν δια το σπίτι του Σίμωνος, ήρθαν εις την εξώπορτα και εφώναξαν δια να ερωτήσουν εάν φιλοξενείται εκεί ο Σίμων που ονομάζεται Πέτρος. Ενώ δε ο Πέτρος εσκέπτετο το όραμα, είπε εις αυτόν το πνεύμα «Τρεις άνδρες σε ζητούν, σήκω κατέβα και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό, διότι εγώ τους έχω στείλει». Ο Πέτρος κατέβηκε και είπε εις τους άνδρας «Εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε, ποια είναι η αιτία που ήλθατε εδώ». Αυτοί δε είπαν «Ο Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος των θεών, ο οποίος έχει τέτοια μαρτυρία από όλο το έθνος των Ιουδαίων, έλαβε εντολή από έναν Άγιον Άγγελον να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει τι έχεις να πεις». Ο Πέτρος τους εκάλεσε μέσα και τους εφιλοξένησε. Την επομένη ανεχώρησε μαζί τους και τους συνόδευσαν και μερικοί από τους αδερφούς της Ιώπης. Την άλλη μέρα έφτασαν εις την Κεσάρια. Ο Κορνήλιος τους επερίμενε και είχε καλέσει συγγενείς του και στενούς φίλους του. Μόλις έφτασε ο Πέτρος, τον προϋπάντησε ο Κορνήλιος και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Αλλά ο Πέτρος τον εσήκωσε και είπε «Σήκω, και εγώ ο ίδιος άνθρωπος είμαι». Συνομιλών μαζί του εμπήκε στο σπίτι και βρήκε πολλούς να έχουν μαζευθεί και τους είπε «Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται σε Ιουδαίων να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει αλλόφυλλον. Αλλά σε μένα ο Θεός έδειξε καθαρά να μην θεωρώ κανέναν άνθρωπο μολυσμένο ή ακάθαρτον. Γι' αυτό ήλθα χωρίς αντίρρηση όταν εστήλατε για μένα». Ερωτώ λοιπόν, για ποιον λόγο με προσκαλέσατε?
Και ο Κορνήλιος είπε: «Προ τεσσάρων ημερών, ενώ προσευχόμουν την ενάτη ώρα εις το σπίτι μου, εστάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λάμπουσα ενδυμασία και μου λέγει: Κορνήλια, η προσευχή σου εισακούστηκε και ο Θεός θυμήθηκε τις ελεημοσύνες σου. Στείλε εις την Ιώπη και κάλεσε τον Σίμωνα, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος. Φιλοξενείται εις το σπίτι του Σίμωνος του Βυσσοδέψη, κοντά εις τη θάλασσα. Αυτός όταν έρθει θα σου μιλήσει. Αμέσως λοιπόν έστειλα να σε καλέσω και καλά έκανες και ήλθες. Και τώρα είμεθα όλοι εδώ παρόντες ενώπιον του Θεού, για να ακούσουμε όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να πεις». Τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε: «Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος. Εκείνος που τον φοβάται και κάνει το ορθόν είναι δεκτός εις αυτόν. Έστειλε τον λόγον του εις τους Ισραηλίτες με το χαρμόσυνο άγγελμα ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων. Ξέρετε τι συνέβη σε όλη την Ιουδαία αφού έγινε αρχή από την Γαλιλαία μετά το βάπτισμα που εκήρυξε ο Ιωάννης. Ξέρετε δια τον Ιησούν από την Ναζαρέτ πως τον έχρισε ο Θεός με πνεύμα Άγιον και με δύναμη, ο οποίος περιόδευε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευωμένους από τον διάβολο, διότι ο Θεός ήταν μαζί του. Και εμείς είμεθα μάρτυρες όλων όσα έκαμε και εις την χώρα των Ιουδαίων και εις την Ιερουσαλήμ. Αυτόν εσκότωσαν κρεμάσαντες αυτόν εις τον Σταυρόν. Αλλά ο Θεός τον ανέστησε την τρίτην ημέρα και τον έκανε να εμφανιστεί όχι εις όλων των λαών, αλλά εις μάρτυρας που τους είχε διαλέξει ο Θεός από πριν, δηλαδή σε εμάς οι οποίοι εφάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών, και μας παρήγγειλε να κηρύξουμε εις το λαό και να δώσουμε μαρτυρία ότι αυτός είναι ο προορισμένος από τον Θεόν κριτής ζώντων και νεκρών. Δι' αυτό μαρτυρούν όλοι οι προφήτες ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματός του». Ενώ ο Πέτρος εμιλούσε ακόμη, έπεσε το Πνεύμα το Άγιον επάνω εις όλους που άκουαν των λόγων, και εξεπλάγησαν οι εξ Ιουδαίων πιστοί όσοι είχαν έλθει μαζί με τον Πέτρον, διότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εχήθηκε και εις τα έθνη, επειδή τους άκουαν να μιλούν γλώσσας και να δοξολογούν τον Θεόν. Τότε είπε ο Πέτρος: «Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό ώστε να μην βαπτιστούν αυτοί που έλαβαν το Πνεύμα το Άγιον όπως και εμείς?» Και τους διέταξε να βαπτιστούν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρεκάλεσαν να παραμείνει μερικές ημέρες.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε σ' εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνώς γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς τον Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς τον Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθαν οι γάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία σου το σωτηρίο σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμος οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρ οι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδήμου του φυλάξεσαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος οι δολέσχοι εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου, άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα σεντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαίωμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου, όν επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε εν τη ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ω φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο, Κύριε, και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημοι ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου, ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επί με αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομαι τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιμή σου και ζήσομαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσες απάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίες ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθη.

0: κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ούκε ξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θρύποντες με εκ των αμαρτυρίων σου ούκε εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκε φυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδική ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκι τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησαν. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, ότι πάσε ο δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ούκε πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή.

0: Η λέγουσα ιδού ον υφείο σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην στάξεις και μην είσαι έξωθεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεωτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων να μην. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ενυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνη κτυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέον ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχο σου ακατάπαυτο και η ανέκφραστο ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλο το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φω το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσει του αιώνα των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμε ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέου, τον ποιούν τα ήμε θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσει αιώνου και στην αριθμό. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και το νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Νήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόνται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους επαιώνους Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πας της γραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνιστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο, μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημά.

0: θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσα ημάς.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνή

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις αφιλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασης βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτες ηκεσία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγκουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Που και στην ίαση εν τη αρκή μου από προσώπου της οργής Σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζον επορευόμη, ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίαση εν τη αρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον Σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από Σου καπεκρίδει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγον το στόμα αυτού και εγενόμηνος οι άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στη διαπαντός, ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσηκε και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Σε ορθρίζω, εδίψησέ Σε η ψυχή μου, ως απλώς η σάρξη μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή Σου και τη δόξα Σου, ότι κρίσον το ελαιός υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το ονόματί Σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν Σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω Σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων Σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω Σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά Σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύτοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εφεντόμε ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εφεντόμε ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεός σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, φτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασαν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριε οδόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστιδία παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδω γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα σας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Αμήν. Ότε κατά βάση σας γλώσσα συνέχει, έδια μέρης εν έθνη ο ύψιστος, ότε το πυρό σας γλώσσας διένυμεν, η συνότητα πάντα σε κάλεσε και συμφώνως δοξάζομεν το Πανάγιο Πνεύμα.

Η πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθεώ Επισκόπου Τύρου. Και αυτή η μέρα, μνήμη της μεταλφελανθρωπίας, επενεχθείς της φοβεράς απειλής και ανάγκης, έτσι το βαρβάρουν επιδρομή, ότε μέλλοντας υπ' αυτών δικαίως εχμαλωτίζεσθε και φόνο μαχαίρας παραδίδωσθε, ο εκτήρμων και φιλάνθρωπος Κύριος, διασπλάχνε ελέος αυτού, παρελπίδα πάσανε λυτρώσα το ημάς. Τι αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων 10 μαρτύρων, των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Υπερεχείου, Απόλλωνος, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος. Ο Άγιος Μάρτης Χριστοφόρος ο Απορών.

Μους ξεφυτελιούται. Ο Άγιος Μάρτης Κόνων, ο απορώμης εν θαλάσσι βληθείς τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος, ο εγχείο αθλήσας ξεφυτελιούται. Τες απ' τον Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμβομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή για Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη.

Ο Υιός σου Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε έφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή.

Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσι της αμαρτίας ημών, δέσποτε της χώρας των ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ηίασε της ασθενείας ημών. Έλεγε το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εδωρών ο κοιμητή γη. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους φιλέτες ημών και μη εισελέγξει μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

και γνώσκεις το θέλημα και δοκιμάζεις τα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου, πεπιθάστε σε αυτό.

έχοντα τη μόρφωση της γνώσεως και της αληθείας εν το νόμο. Ούν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο δεύδεν ισόμενος

0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διέγεια Αυτοκλησία και τη Δελφότητα ταύτης σε αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: εμάς. Και τιμιότερα του Χεροβήμ και δόξαρα συγκρίτων στους Σεραφείμ την αδιαφθόρωσα λόγω τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνω.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμα δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον Πατράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθεν κατά πέμψας το Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων ηγεσίεσου Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθό

0: Φίλοι μας, καλώς ήλθατε και σήμερα 5 Ιουνίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο. Ιουνίου 1723. Γεννιέται ο θεμελιωτής της φιλελεύθερης οικονομίας Άνταμ Σμιθ. Πίστευε ότι καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος όσο δεν παραβιάζει τους νόμους της δικαιοσύνης, να κυνηγάει το συμφέρον του με το δικό του τρόπο. Οι έννοιες πραγματική αξία, εργασία εισάγονται για πρώτη φορά στις οικονομικές αναλύσεις. Ιουνίου 1825. Τον δεύτερο χρόνο του εμφυλίου πολέμου, η κυβέρνηση Κουντουριώτη καταφέρνει να υποτάξει και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Τον φυλακίζουν στην Ακρόπολη Αθηνών, όπου και τον δολοφονούν. Ένας ακόμη επιφανής αγωνιστής του 21, ο νικητής στο χάνι της Γραβιάς, πέφτει θύμα της διχόνοιας.
1: Ιουνίου 1828. Ο Καποδίστριας αποδέχεται την εισφορά 500.000 φράγκων του βασιλιά της Γαλλίας, Καρόλου του 10ου, για τη στήριξη του νεοειδρυθέντος ελληνικού κράτους.
0: Ιουνίου 1882. Γεννιέται ο Ιγκόρ Στραβίνσκι, Ρώσος συνθέτης. Την εποχή αυτή οι μουσικοί εγκαταλείπουν το συμβολισμό και στρέφονται προς τη μουσική φόρμα των πρωτόγονων λαών, την οποία αρχίζουν να εκμεταλλεύονται και να την προσαρμόζουν στα ευρωπαϊκά μουσικά μέτρα. Πρώτος ο Στραβίνσκι στα 1913 με το συμφωνικό του έργο «Η Ερωτελεστία της Άνοιξης» παρουσιάζει κάτω από ευρωπαϊκή μουσική επένδυση τον τονικό πλούτο της πρωτόγονης μουσικής.
1: Ιουνίου 1934. Στην Ελληνική Βουλή σημειώνεται επεισόδιο όταν μετά από λογομαχία μεταξύ Γεωργίου Κονδύλη και Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, βουλευτής, φίλος του Κονδύλη, πέταξε κάθισμα κατά του Αλεξάνδρου Παπαναστασίου, τραυματίζοντάς τον ελαφρά στον ώμο.
0: Ιουνίου 1944. Ελληνικός στολίσκος θα συμμετάσχει στις αποβατικές επιχειρήσεις των συμμάχων στην Ορμανδία, που είχε οριστεί για την 6η Ιουνίου.
1: Ιουνίου 1967. Αρχίζει ο πόλεμος των 6 ημερών ανάμεσα στο Ισραήλ και Αιγύπτου, Συρίας, Ιορδανίας. Ο πόλεμος αυτός προσκόμισε στο Ισραήλ τεράστια εδαφικά κέρδη, όπως υψώματα Γκολάν και Σινά.
0: Ιουνίου 1972. Αρχίζει στην Στοκχόλμη η πρώτη παγκόσμια σύνοδος για το ανθρώπινο περιβάλλον.
1: Ιουνίου 1980. Καίγεται το φανάρι στην Κωνσταντινούπολη, μόλις που σώθηκε το Πατριαρχείο.
0: 5η Ιουνίου. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 5 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου, Επισκόπου Τύρου, των Αγίων 10 μαρτύρων των εν Αιγύπτο, Μαρκιανού, Νικάνδρου, Απόλλωνος, Συπερεχίου, Λεωνίδου, Αρίου, Γοργίου, Σεληνιάδος, Ειρήνης και Πάμβωνος, του Αγίου Μάρτυρος Χριστοφόρου του Απορώμης, Ξύφη Τελειοθέντος, του Αγίου Μάρτυρος Κόνωνος του Απορώμης, Εν Θαλάσσι Τελειοθέντος, του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου του Αποσμύρνης, του Ενχείου Αθλήσαντος κατά το έτος 1801 και του Αγίου και Ευσεβεστάτου Δουκός Θεοδόρου Γιαροσλαβίδου του Ρώσου. Από τις μεγαλύτερες δωρεές που έκαμε ο Θεός στον άνθρωπο είναι η μετάνοια, χωρίς την οποία είναι αδύνατη η σωτηρία μας. Η Εκκλησία μας με τους πνευματικούς της Πατέρας έχει την εξουσία από τον Χριστό να συγχωρεί τις αμαρτίες των μετανοούντων και ο χριστιανός έχει την δυνατότητα να προσέρχεται έως 77, δηλαδή όσες φορές θέλει, στο λουτρό αυτό της ψυχής και να λαμβάνει την άφεση. Η μετάνοια είναι το μέσο της ανακαινήσεως και αναμορφώσεως του ανθρώπου. Με την μετάνοια ο παλαιός άνθρωπος γίνεται νέος, ο άσωτος γίνεται σόφρον, ο ψεύτης ειλικρινής, ο φιλάργυρος ελεήμων, ο εκμεταλλευτής φιλάνθρωπος. Έτσι η μετάνοια είναι το κλειδί που ανοίγει την πύλη του παραδείσου, η σκάλα που ανεβάζει στον παράδεισο, ο δρόμος που μας μεταφέρει από τον θάνατο στη ζωή. Πολλοί οι οποίοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν αυτή την μεταπλαστική και ανακαινιστική δύναμη της μετανοίας σκανδαλίζονται για την παρουσία Αγίων στην Εκκλησία μας, οι οποίοι υπήρξαν άνθρωποι βαρέως αμαρτωλοί. Όμως ο Χριστός δέχθηκε τα δάκρυα της πόρνης, το μνήστητι του ληστού, την μετάνοια του τελώνου και δεν αρνήθηκε την σωτηρία σε κανέναν μετανοημένο αμαρτωλό. Και σ' όσους ζούμε με την ψευδέστηση πως είμαστε δίκαιοι και όχι ως περιλυπή των ανθρώπων, ο Κύριος επεσήμανε πως ιτελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς εις την Βασιλείαν του Θεού, γιατί η μετάνοια και το έλεος του Θεού χαρίζει έναν τέλειο εξαγνισμό, όχι επιφανειακό και επιδερμικό, αλλά φτάνει ως τα έσχατα βάθη των καρδιών. Ο Θεός πράγματι συγχωρεί με ασύλληπτη γενναιοδορία και ο αμαρτωλός βγαίνει από την κολυμβήθρα της μετανοίας όπως από την κολυμβήθρα του βαπτίσματος, σαν να μην διέπραξε ποτέ τις αμαρτίες για τις οποίες ζήτησε με συντριβή την άφεση. Αυτή η συντριβή και η άφεση έκανε τον ληστή πρώτο κάτοικο του Παραδείσου και η ίδια πάλι μετέβαλε τον εξωμότησε μάρτυρα και πολίτη της Βασιλείας του Θεού. Ας το δούμε αυτό και στο συναξάρι του Αγίου Νεομάρτυρος Μάρκου που τιμούμε σήμερα.

Άγιος Μάρκος ο Νεομάρτης γεννήθηκε στην μεγαλόπολη της Σμύρνης από γονείς ευσεβείς, οι οποίοι φύλαγαν τον Άγιο Φόβο του Θεού στις καρδιές τους. Ο πατέρας του ονομαζόταν Χατζικωνσταντής και καταγόταν από τη Θεσσαλονίκη, η δε μητέρα του Μαρία, και ήταν από τη Σμύρνη. Μικρός ο Μάρκος διδάχθηκε τα κοινά λεγόμενα γράμματα και μεγάλωσε μέσα στο ευσεβές περιβάλλον του σπιτιού του. Όταν έφτασε σε ηλικία που μπορούσε να εργάζεται, ασχολήθηκε με το μικροεμπόριο στη Νέα Έφεσο στην αρχή, όπου είχε και αδελφό ιερομόναχο ονομαζόμενο Παΐσιο. Στα 1788 μετέφερε την εργασία του στη Χίο και εκεί, ευρισκόμενο σε ηλικία γάμου, παντρεύτηκε. Μετά το γάμο του επέστρεψε και πάλι στη Νέα Έφεσο, συνεχίζοντας την εργασία του. Όμως εκεί ο Μάρκος έπεσε σε μια διπλή παγίδα του διαβόλου και είχε διπλή φοβερή πτώση. Γιατί έτσι συμβαίνει πάντα. Η μία παράβαση οδηγεί στην άλλη και την πρώτη πτώση ακολουθεί άλλη μεγαλύτερη. Πρώτα έπεσε στο αμάρτημα της Μοιχείας. Από συναρπαγή περιπλέχθηκε στον έρωτα μιας εγγάμου χριστιανής γυναίκας και αμάρτανε κρυφά μαζί της, μέχρι ότου, ύστερα από καταγγελία, ο αγάς του τόπου μπήκε μια νύχτα στο σπίτι και τους συνέλαβε και τους δύο. Για να γλιτώσουν από την ανθρώπινη δικαιοσύνη, έπεσαν εν συνεχεία και οι δυο στο αμάρτημα της εξωμόσεως. Αρνήθηκαν την πίστη τους στο Χριστό. Έτσι ο αγάς στον μεν εξωμότη Μάρκο επέβαλε την περιτομή, την δε συνένοχό του την Μαρία την έκλεισε στο χαρέμι του. Ύστερα από 4 μήνες αυτήν την άφησε ελεύθερη και γύρισε στο σπίτι της, όπου είχε και παιδί από την νόμιμη συζυγία της, ενώ ο Μάρκος έμεινε στην υπηρεσία του αγά. Γρήγορα όμως άρχισε να νιώθει πολύ βαρύ τον έλεγχο της συνειδήσεώς του. Ο έλεγχος αυτός τον όθησε και πήρε τον δρόμο που οδηγούσε στο επιτραχύλι ενός συνετού πνευματικού. Στην αρχή ο πνευματικός αρνήθηκε να τον δεχθεί, υποπτευόμενος παγίδα των Τούρκων για να του κάμουν κακό. Βλέποντας όμως την επιμονή και τα δάκρυά του, τον δέχθηκε, τον παρηγόρησε και του έδειξε την μοναδική θεραπεία της πτώσεώς του, την μετάνοια και το έλεος του Θεού. Ο Μάρκος εξέφρασε την επιθυμία να φύγει από τον τόπο εκείνο όπου είχε υποστεί τέτοιες ήττες. Στον ίδιο πνευματικό πήγε και η Μαρία. Ο πνευματικός της συμβούλεψε να προφασιστεί αρρώστια και να μην ξαναπάει στο κονάκι του αγά. Όταν αυτός έμαθε πως η Μαρία είναι άρρωστη, έστειλε τον γιατρό του να την εξετάσει. Αυτός όμως ήταν χριστιανός και πολύ συνδεδεμένος με τον πνευματικό και κατά τη συμβουλή του είπε στον αγά: «Η γυναίκα αυτή, αγά μου, πάσχει από μητρικά και εδώ κανείς δεν μπορεί να την βοηθήσει. Μόνο μια Εβραία της Σμύρνης ξέρει από αυτές τις αρρώστιες και εκεί πρέπει να πάει αν θέλει ο ορισμός σου». Ο αγάς τότε ανέθεσε στο Μάρκο να συνοδέψει την Μαρία στη Σμύρνη. Είχαν περάσει ήδη 9 μήνες από την εξόμωσή τους και λογάριαζαν πως θα μπορούσαν από τη Σμύρνη να φύγουν σε άλλο μέρος μακριά από την δικαιοδοσία του αγά. Όμως αυτός υποπτεύθηκε την πρόθεσή τους και έστειλε αμέσως πεζοπόρο με μήνυμα στον ονομαστό Μουλανταλή Μουσελίμη της Σμύρνης να τους παρακολουθήσει και αν επιχειρήσουν να φύγουν να τους συλλάβει και να τους στείλει σιδηροδέσμιου στη Νέα Έφεσο. Ο ταχυδρόμος του αγά έφτασε τους δύο μετανοημένους εξωμώντας έξω από τη Σμύρνη, αλλά τους προσπέρασε αδιάφορα γιατί δεν τους γνώριζε. Ο Μάρκος όμως, μαθαίνοντας πως αυτός έχει να επιδώσει γράμμα στον Μουσελίμη της Σμύρνης, υποπτεύθηκε την αλήθεια. Έσπευσε λοιπόν να μπει στην πόλη και κατευθύνθηκε αμέσως στην Προκυμαία. Εκεί βρήκε πλοίο έτοιμο να αποπλέψει για την Τεργέστη, στο οποίο επιβιβάστηκε με τη Μαρία και το παιδί της. Ήταν το 1792 τότε που διέφυγαν. Και τελικώς, λόγω εμποδίων κατά το ταξίδι, δεν έφτασαν στην Τεργέστη, αλλά αποβιβάστηκαν στα νησιά της Βενετίας. Εκεί, κατά την τάξη της Ανατολικής Εκκλησίας,
επανήλθαν στους κόλπους της και ενώθηκαν με το μυστήριο του γάμου. Έτσι οι δυο εξωμότε επανήλθαν στην πρώτη τους πίστη και ευσέβεια, όμως ο Μάρκος δεν βρήκε την ειρήνη που επιθυμούσε. Πορευόταν την οδό της μετανοίας και στη σκέψη του ρίζωσε ο λογισμός του μαρτυρίου. Ένιωθε πως η προδοσία του Χριστού μόνο με τον υπερχριστού θάνατο μπορούσε να εξισορροπηθεί και να αποσβεστεί η αμαρτία του. Ταξίδεψε σε πολλά μέρη, συμβουλεύθηκε πολλούς πνευματικούς. Όλοι τον συμβούλευαν να μην ρυψοκινδυνεύσει το μαρτύριο, παρηγορώντας τον πως θα σωθεί δια της μετανοίας όπως ο Πέδρος. Αυτός όμως έμοιαζε αποφασισμένος. Συνήθιζε να λέει «Την ανομία μου εγνώρισα και την αμαρτία μου δεν εκάλυψα. Πρέπει να κερδίσω τον Ιησού δια του αίματός μου. Και όλος ο κόσμος δεν μπορεί να με αποτρέψει από το να πραγματοποιήσω τον πόθο μου». Και επειδή κάποιος διδάσκαλος της Εκκλησίας του είπε πως πρέπει στον τόπο που αρνήθηκε εκεί να ομολογήσει τον Χριστό, επέστρεψε και πάλι στη Νέα Έφεσο. Όταν ο πρώτος πνευματικός άκουσε τον λογισμό του και την απόφαση του μαρτυρίου, τον συμβούλεψε να το αποφύγει, γιατί εκείνο τον καιρό οι Τούρκοι ήταν πολύ εξοργισμένοι εναντίον των χριστιανών λόγω του προσφάτου μαρτυρίου του Αγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου. Έτσι μια δική του ομολογία θα μπορούσε να γίνει αφορμή πολλών παθημάτων για τους χριστιανούς. Υπήκουσε ο Μάρκος και έφυγε για τη Χίο. Εκεί συμβουλεύθηκε δύο μοναχούς που εμόναζαν κοντά και οι οποίοι θέλησαν να τον απομακρύνουν από τη σκέψη του μαρτυρίου. «Είσαι», του είπαν, «μάρτυρας την προαιρέσει, γιατί ο Θεός βλέπει τον πόθο σου και θα σε αμείψει ως μάρτυρα». Τον συμβούλεψαν πως φθάνει να τηρεί τώρα επακριβώς το θέλημα του Θεού και αν αυτό δεν το ικανοποιεί, να πάει στο Άγιον Όρος και εκεί να ζήσει ζωή Αγία. Όμως ο Μάρκος δεν αναπαυλώνει

του κόσμου. Και λέγοντας αυτά, ασπάστηκε με ευλάβεια ένα σταυρό που είχε επάνω του και πέταξε το σαρίκι που φορούσε κατά γης. Ο Κρητής εξεπλάγει. «Μήπως είσαι μεθυσμένος, μήπως έχασες το μυαλό σου», ρώτησε. «Γιατί πολλά έχεις να πάθεις και ούτε τον θάνατο θα γλιτώσεις». «Είμαι έτοιμος για όλα», είπε αποφασιστικά ο Μάρκος. Έτσι τον έριξαν στη φυλακή και έκλεισαν τα πόδια του στο ειδικό ξύλο, την Ποδοκάκη. 10 ημέρες τον κράτησαν στη φυλακή και οι φύλακες τον υπέβαλαν σε πολλές ταλαιπωρίες και του επέφεραν πολλές κακώσεις το διάστημα αυτό, καλώντας τον να αρνηθεί τον Χριστό. 3 φορές τον οδήγησαν στον Κρητή για να τον ανακρίνει και κάθε φορά προσπαθούσαν να τον δελεάσουν, άλλοτε με ταξίματα διάφορα, με προσφορές χρημάτων και ενδυμάτων, με θέσεις και ό,τι άλλο θα επιθυμούσε. Μα αυτός τα απέρριπτε όλα ως φθαρτά και ανώφελα. «Εγώ», έλεγε, «τίποτε άλλο δεν ζητώ παρά να με στείλετε το ταχύτερο στο Χριστό μου». Στην φυλακή έψαλε κατανυκτικά τροπάρια και προσευχόταν. Έμπαιναν τότε οι φύλακες και του τανίζανε τα σκέλη και τον ραβδίζανε ή τον σέρνανε στο πλακόστρωτο της φυλακής, ώσπου αιμόφυρτο τον έριχναν και πάλι στο κελί του. Το τελευταίο βράδυ έψαλε από την καρδιά του «Το χθες είναι θαπτόμηση, Χριστέ», αν και ήταν σε πολύ κακή κατάσταση από τους ραβδισμούς και τα άλλα μαρτύρια. Κάθε πρωί κοινωνούσε των αχράντων μυστηρίων που κρυφά έφερνε στη φυλακή ένας ιερομόναχος. Την τελευταία ημέρα, καταπληγωμένο αλλά περιχαρή, τον οδήγησαν στο κριτήριο για άλλη μια φορά. Και βλέποντάς τον αμετάθετο, ο Κρητής τον κατεδίκασε στον διαξήφους θάνατο. Στον τόπο του μαρτυρίου ο Μάρκος γονάτισε και προσευχήθηκε. Οι χριστιανοί που παρακολουθούσαν ενίσχυαν με την προσευχή τους τον μάρτυρα. Μεγαλοφόνος έλεγαν «Ενδυνάμωσον τον δούλον σου, Κύριε». Όταν ήρθε ο Δήμιος, ο Μάρκος γονάτισε και του είπε «Κτύπα καλά». Το ξύφος έπεσε ορμητικό στο λαιμό του μάρτυρος, μα ξέφυγε από το χέρι του Δημίου χωρίς να αποκόψει εντελώς το κεφάλι. Με μανία άρπαξε το ξύφος ο Τούρκος και χτύπησε άλλες 6 φορές τον μάρτυρα σε διάφορα μέρη του σώματός του, ενώ ήδη είχε εκπνεύσει. Ήταν 5 Ιουνίου του 1801. Οι χριστιανοί έθαψαν με τιμές το τίμιο λείψανο. Το όνομα του μάρτυρος καταχωρήθηκε στα βιβλία του ουρανού, ενώ η Εκκλησία διατηρεί ζωντανή τη μνήμη του και μας τον προβάλλει ως παράδειγμα εξωμότου που δια της μετανοίας ανέβηκε δοξασμένος μάρτυρας στον ουρανό.

Η μετάνοια είναι εσωτερική διεργασία της ψυχής, η οποία εξωτερικεύεται με έμπρακτη αλλαγή, με την αλλαγή της ζωής. Γιατί μετάνοια κατά τον Ιερό Χρυσόστομο εστί, ούχι λόγο κηρυσσωμένη, αλλη πράγμαση βεβαιουμένη, η εξ αυτής της καρδίας εξαλήφουσα των ρήπων της ασεβίας. Αυτής της αληθινής μετανοίας γνώρισμα είναι το κατά Θεόν πένθος, δηλαδή ο βαθύς πόνος της ψυχής μας για τις πτώσεις μας. Ήμαρτες, πένθησον και λύει στην αμαρτίαν, μας συμβουλεύει ο Ιερός Πατήρ. Για μας σήμερα, που τα πάντα υποβάλλουμε στην σφαίρα της λογικής, μια τέτοια μετάνοια είναι στην κυριολεξία δρόμος μετεμποδίων. Γιατί το να σκύψουμε μέσα μας και να ανιχνεύσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο δεν είναι ούτε εύκολο ούτε ευχάριστο. Γιατί πρέπει να δούμε τον εαυτό μας κατάματα και άτεγκτα, αλλά αυτό είναι έργο οδυνηρό. Γι' αυτό και οι περισσότεροι γινόμαστε εξωστρεφείς και προτιμούμε την φυγή από τον εαυτό μας, για να χάσουμε έτσι τελικώς τον εαυτό μας. Πόσο μας χρειάζεται όμως η περισυλλογή

η στροφή προς τα έσω και ο στεναγμός της αυτομεμψίας που γεννά το χαροποιό πένθος της μετανοίας και την κατά Θεόν λύπη. Έναν τέτοιο εκφραστικότατο εκβαθέων στεναγμό εξωτερικεύει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του «Ταλέπορος εγώ άνθρωπος». Αυτή η ώρα είναι η πιο αποδοτική ώρα της ζωής μας, η αρχή και το τέλος της ορθοδόξου πνευματικής ζωής, η αφανής προκοπή κατά τον Μέγα Βασίλειο. Γι' αυτό το μεγαλύτερο αμάρτημά μας είναι η αμετανοησία μας, γιατί το να αμαρτάνουμε είναι ανθρώπινο, το να εμένουμε όμως την πτώση μας είναι δαιμονικό. Και ο μόνος τρόπος για να σωθούμε είναι η μετάνοιά μας, αυτή η μεγάλη αλλαγή. Γι' αυτό και ο Χρυσορήμων Πατήρ μας συστήνει. Πρόλαβε τη μετανοία, μήποτε θανάτου επελθόντος αργήσει η πάσα της μετανοίας η θεραπεία.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Κάφημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον δεύτερον, 14-28. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, όταν έθνη τα μη νόμων έχοντα αφήσει τα του νόμου ποιή, ούτι νόμων μη έχονται σε αυτής εισή νόμος, ήτινες ενδείκνυνται το έργο του νόμου γραπτών εν τες καρδίες αυτών, συμμαρτυρούσεις αυτών της συνειδήσεως και μεταξύ αλλήλων των λογισμών κατηγορούντων ή και απολογουμένων. Εν ημέρα ότι κρινεί ο Θεός τα κρυπτά των ανθρώπων κατά το Ευαγγέλιο μου δια Ιησού Χριστού. Είδε εσύ Ιουδαίος επωνομάζει και επαναπάβει τον νόμο και καυχάσαι εν Θεό και γινώσκει στο θέλημα και δοκιμάζει τα διαφέροντα κατηχούμενος εκ του νόμου πέπιθάστε σε αυτόν οδηγόν είναι τυφλών φως των εν σκότη παιδευτήν αφρόνων διδάσκαλων νηπίων έχοντα την μόρφωσιν της γνώσεως και της αληθείας εν το νόμο. Ο ουν διδάσκων έτερων σε αυτόν ου διδάσκεις, ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης, ο λέγον μη μιχεύειν μιχεύεις, ο βδελισσόμενος τα είδελα ιεροσιλής, ο σε νόμο καυχάσε δια της παραβάσεως του νόμου των Θεών ατιμάζεις. Το γαρόνομα του Θεού διημάς βλασφημείται εν της έθνηση καθώς γέγραπτε. Περί το εμή με εγγαροφελεί για νόμων πράσης. Εάν δε παραβάτης νόμου εις, η περί το εμή σου ακροβιστία γέγονε. Εάν ουν η ακροβιστία τα δικαιώματα του νόμου φυλάσει, ουχή η ακροβιστία αυτού εις περί το μην λογιστήσετε. Και κρινεί η εκφύσεως ακροβιστία των νόμων τελούσα σε τον διαγράμματος και περιτομής παραβάτην νόμο. Ούγαρ ο εν το φανερό Ιουδαίος εστίν ουδέοι εν το φανερό εν σαρκή περιτομή. Με πιο απλά λόγια, όταν εθνικοί που δεν έχουν τον νόμον εκφράζουν τις διατάξεις του νόμου εκφύσεως, τότε αν και δεν έχουν νόμον, έχουν τον εαυτόν τους δια νόμον, διότι αποδεικνύουν ότι το έργο που ζητεί ο νόμος είναι γραμμένο στις καρδιές τους, συγχρόνως δε μαρτυρεί και η συνείδησής των και οι σκέψεις των μεταξύ των κατηγορούν ή και απολογούνται όπως θα φανεί την ημέραν όταν σύμφωνα με το Ευαγγέλιόν του ο Θεός θα κρίνει τα κρυφά των ανθρώπων δια του Ιησού Χριστού. Αλλά εάν εσύ ονομάζεσαι Ιουδαίος και αναπάβεσαι εις τον νόμον και καυχάσαι δια των Θεών σου και ξέρεις το θέλημά του και διακρίνεις το καλόν διότι διδάσκεσαι από τον νόμον και είσαι βέβαιος ότι είσαι οδηγός των τυφλών, φώσεις εκείνους που βρίσκονται στο σκοτάδι, παιδαγωγός των ανοήτων, διδάσκαλος νηπίων, διότι έχεις εις τον νόμον την ουσία της γνώσεως και της αληθείας. Συ λοιπόν που διδάσκεις τον άλλον τον εαυτόν σου, δεν το διδάσκεις. Συ που κηρύττεις να μην κλέβει, κανείς κλέβεις. Συ που λέγεις να μην μιχεύει, κανείς μιχεύεις. Συ που συχαίνεσαι τα είδωλα, διαπράττεις ιεροσιλία. Συ που καυχάσαι δια τον νόμο να τιμάζεις τον Θεό με την παράβαση του νόμου. Εξαιτίας σου το όνομα του Θεού βλασφημείται μεταξύ των εθνικών καθώς είναι γραμμένον. Η περιτομή ωφελεί
ή αν εφαρμόζεις τον νόμον. Ή αν όμως παραβαίνεις τον νόμον, η περιτομή σου είναι σαν να μην είχε γίνει. Έτσι, και αν ο απερίθμητος φυλάτη τας διατάξεις του νόμου, δεν θα θεωρηθεί σαν να είχε περιτμηθεί. Και θα καταδικάσει ο εκφύσεως απερίθμητος, ο οποίος όμως εφαρμόζει τον νόμον σε, ο οποίος παρά τον γραπτό νόμον και την περιτομή, είσαι παραβάτης του νόμου. Διότι δεν είναι Ιουδαίος εκείνος που είναι εις την εξωτερική εμφάνιση Ιουδαίος, ούτε είναι περιτομή πραγματική εκείνη που είναι εξωτερική εις την σάρκα.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιον 5, 33-41. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπε ο Κύριος, «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, ουκ επί ορκίσεις, αποδώσεις δε το Κυρίο τους όρκους σου. Εγώ δε λέγω ημίν, μη ομώσε όλος. Μήτε εν το ουρανό ότι θρόνος εστί του Θεού, μήτε εν τη γη ότι υποπόδιον εστί των ποδών αυτού, μήτε ίσερος όλημα ότι πόλης εστί του μεγάλου βασιλέως, μήτε εν τη κεφαλή σου ομώσεις ότι ουδύνασε μίαν τρίχα λευκήν ή μέλαιναν ποιήσε. Έστω δε ο λόγος ημών ναι, ναι, ου, ου. Το δε περισσόν τούτον εκ του πονηρού εστίν. Οικούσατε ότι ερέθη οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Εγώ δε λέγω ημίν μη αντιστήνε το πονηρό, αλ όσθης σεραπήσει επί την δεξιάν σου σι αγώνα, στρέψον αυτό και την άλλην. Και το θέλοντι συγκριθήνε και το χιτόνα σου λαβήν, άφεσε αυτό και το ημάτιον. Και όσθης σε αγκαρεύσει μίλιον εν, είπαγε με ταυτού δύο. Με πιο απλά λόγια, πάλι έχετε ακούσει ότι είπαν εις τους αρχαίους μη παραβαίνεις τον όρκο σου, αλλά να εκπληρώνεις τους όρκους σου που έδωκες εις τον Κύριο. Εγώ όμως σας λέγω να μη ορκίζεστε καθόλου, ούτε εις των ουρανών, διότι είναι θρόνος του Θεού, ούτε εις την γην, διότι είναι υποπόδιον των ποδών του, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα, διότι είναι η πόλη του μεγάλου βασιλέως, ούτε εις το κεφάλι σου να ορκίζεσαι, διότι δεν είσαι εις θέση να κάνεις μία τρίχα άσπρη ή μαύρη. Αλλά ο λόγος σας ας είναι ναι, ναι, όχι, όχι. Το επιπλέον από αυτά προέρχεται από το πονηρόν. Έχετε ακούσει ότι είπαν μάτι για μάτι και δόντι για δόντι. Εγώ όμως σας λέγω να μην αντιστέκεστε εις των πονηρών, αλλά όποιος εκτυπήσει στο δεξί σαγόνι, να του στρέψεις και το άλλο. Και είσαι εκείνον που θέλει να σε πάει εις το δικαστήριο και να πάρει το υποκάμισό σου, άφησέ του και το επανοφόρι σου. Και όποιος σου επιβάλλει αγκαρίαν ένα μίλι, πήγαινε μαζί του δύο.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας αγαπητοί μας φίλοι και αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.
1: 5 Ιουνίου σήμερα φίλοι μας, να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Δωρόθεος, ιερομάρτυρας, επίσκοπος Τύρου, μνημονεύεται πρώτος, ο πρώτος μεγάλος Άγιος που σήμερα τιμούμε. Ακόμη Άγιοι 10 μάρτυρες, Μαρκιανός, Νίκανδρος, Απόλλων, Υπερέχειος, Λεωνίδης, Άριος, Γοργίας, Σεληνιάδα, Ειρήνη και Παμβών. Ο Άγιος Πλούταρχος, ο Άγιος Νόνος. Στους συναξαριστές αναφέρεται επίσης φοβερά απειλή και ανάγκη από επιδρομή βαρβάρων, οι οποίοι επρόκειτο να εχμαλωτήσουν και να σκοτώσουν τους πάντας. Όμως, λέει ο Ικτήρμων και φιλάνθρωπος Θεός, διασπλάχνε λέους αυτού, παρελπίδα πάντα σημάς ελυτρώσατο. Σωτηρία δηλαδή από βαρβαρική επιδρομή, προφανώς της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Μάρκος που μαρτύρησε στη Χίο, μνημονεύεται τέλος, και ο Όσιος Θεόδωρος, επίσκοπος Τύρου. Να έχουμε όλες τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα. Ο Άγιος Δωρόθεος που πρώτο μνημονεύσαμε, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το όνομά του, και ακόμα και το όνομά του μας δίνει ένα μεγάλο μήνυμα. Δώρο Θεού. Δώρο Θεού ήταν και ο επίσκοπος αυτός για το λαό του, για το πίμνιό του. Τον αγαπούσαν πολύ, προσπάθησαν να τον προστατέψουν από τους μανιώδεις ειδωλολάτρες αυτοκράτορες, τον Διοκλητιανό βασικά και τους μετέπειτα, χωρίς όμως το τέλος να τα καταφέρουν. Δώρο Θεού για το ποίμνιό του είναι κάθε ποιμένας. Γιατί είναι αυτός που οδηγεί, που ποιμένει, που προστατεύει, που αγαπά το κοπάδι του. Γι' αυτό και οι ιερείς μας, αγαπητοί μας φίλοι, απολαμβάνουν αυτής της τιμής και οφείλουμε βέβαια να τους τιμούμε, να είμαστε συσπειρωμένοι γύρω από τον ιερέα της ενορίας μας που ηγείται ενός μεγάλου έργου και ποιμαντικού και πνευματικού και εκκλησιαστικού.
0: Και πολλές φορές στεκόμαστε επιτιμητικά απέναντι στο έργο των ιερέων μας και των επισκόπων ακόμη περισσότερο, και χωρίς ποτέ όμως να μπαίνουμε στη διαδικασία να βρεθούμε στη θέση του να βοηθήσουμε τον ιερέα μας ή να δούμε από κοντά εκ του σύνεγγυς πώς είναι τα πράγματα στην ενορία μέσα.
1: Και αν δούμε κάτι καλό, αδερφή Αθηνά, λέμε πως ήταν καθήκον του. Αν όμως δούμε κάτι στραβό, τότε πέφτουμε όλοι πάνω του και όλοι έχουμε γνώμη και άποψη να τον διορθώσουμε.
0: Και μάλιστα πέφτουμε πολύ συχνά στο αμάρτημα της αιροκατηγορίας, το οποίο είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Αλλά τέλος πάντων ίσως να μην βρισκόμαστε σε αυτή την φάση. Παρόλα αυτά είμαστε κριτές των πάντων, ενώ ξεχνούμε ότι και ο ιερέας είναι άνθρωπος, άνθρωπος σαν εμάς. Και όπως εμείς κάνουμε 100 λάθη μέσα στην ημέρα και 200, έτσι θα κάνει και ο ιερέας.
1: Ακριβώς, κάποιοι μάλλον θέλουν να μας σκανδαλίσουν, θέλουν να μας απομακρύνουν από την Εκκλησία, θέλουν να ηγείρουν μέσα μας αυτό το εγωιστικό φρόνημα, να κρίνουμε τα πάντα, οπότε μόνο κακό μας κάνουν όταν ακούμε τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Γιατί αγαπητοί μας φίλοι, όσο και να κρίνουμε τον ιερέα, μόνο αυτός μπορεί να μας βοηθήσει, μόνο αυτός μπορεί να σβήσει τις αμαρτίες μας, μόνο από τα χέρια του μπορούμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Χίλιες φορές λοιπόν να βουτάμε τη γλώσσα μας, το μυαλό μας πριν ανοίξουμε το στόμα μας και πούμε κάτι εναντίον του ποιμένα της ενορίας μας, εναντίον κάποιου ιερέα.
0: Και στο κάτω-κάτω ας δώσουμε κι εμείς λίγο χρόνο στην ενορία, λίγο χρόνο στο να βοηθήσουμε, γιατί και η ενορία έχει πάρα πολλές, πολλά διακονήματα για να γίνουν.
1: Και ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, σε όλους μας χάρισε μεγάλα δώρα. Δώρα Θεού έχουμε όλοι μας, που είναι ο χρόνος μας, που είναι οι ικανότητές μας, οι δυνάμεις μας, οι γνώσεις μας, ακόμα και το να ξέρουμε να μαγειρεύουμε, και αυτό μπορεί να το αξιοποιήσει η ενορία στα συσίτιά της. Αν έχουμε κάποιες γνώσεις επιστημονικές, πολύ περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε στα μαθήματα που γίνονται βοηθητικά μαθήματα για το σχολείο στην ενορία πολλές φορές.
0: Ακόμη και αν είναι χειρονακτική η εργασία που κάνουμε ή έχουμε κάποιες γνώσεις οποιασδήποτε, ο άλλος είναι οικοδόμος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός, όλα χρειάζονται, γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
1: Ακριβώς, τέχνες πολύτιμες, τεχνικές πολυτιμότατες που μπορούν να αξιοποιηθούν όλα στο χώρο της ενορίας. Γιατί η ενορία, φίλοι μας, είναι η πίμνη μας, είναι η ιερά μάνδρα μας, είναι η οικογένειά μας.
0: Και είναι και δώρο Θεού για την ψυχή μας. Κυρίως για την ψυχή μας, για την ηρεμία μέσα στην οικογένειά μας. Και όποιος δεν το έχει αυτό αντιληφθεί ή απλώς το βλέπει από μακριά, ας κάνει την προσπάθεια να προσεγγίσει την ενορία, και τότε θα δει μεγάλη διαφορά στην προσωπική του ζωή, στη ζωή μέσα στην οικογένειά του.
1: Γιατί όταν ενδιαφερόμαστε μάλλον μόνο για το δικό μας το σπίτι, κάπως στενεύουν οι ορίζοντές μας, και όσο και αν αγωνιζόμαστε και μοχθούμε, είναι περιορισμένη η αγάπη μας, είναι στενή οι ορίζοντές μας. Η ενορία είναι αυτή που θα τους διευρύνει και θα συγκροτήσει περισσότερο, θα ομογενοποιήσει ή θα ηρεμήσει την κοινωνία μας ολόκληρη. Αν σήμερα υπάρχουν κοινωνικές συγκρούσεις, κοινωνικές αναστατώσεις, νομίζω πως αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι δεν αφήνουμε την ενορία να επικρατήσει στην κοινωνική μας ζωή, να κάνει το έργο της, να δείξει το σπουδαίο ρόλο της. Αυτό το δώρο Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, ας το σκεφτόμαστε, ας το φιλοσοφούμε, ας το κλείνουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και βέβαια και όλα τα άλλα δώρα που μας έχει χαρίσει ο Θεός, να τα σκεφτόμαστε και να τον ευγνωμονούμε έμπρακτα πάντοτε για όλα αυτά.
0: Και τότε θα νιώσουμε την ηρεμία την οποία αποζητά τόσο πολύ η ψυχή μας μέσα στον κόσμο, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε κάθε μέρα.
1: Ελπίζουμε ως δώρο Θεού να βλέπετε, να βλέπουμε και το ραδιόφωνο μας αυτό, οπότε να το ακούτε, να το ακούμε με αγάπη, για να ωφελούμαστε από ό,τι έχει να μας πει.
0: Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια, και σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με εξέταση σε μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα λατινικά των ανθρωπιστικών σπουδών, τη χημεία των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και την πληροφορική των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Αισιοδοξία στη διεθνή κοινότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο κύριος Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε συνάντηση ενώπιον, όπως γράφει χαρακτηριστικά, στην ανοιχτή επιστολή του, η οποία δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τώρα Ντόναλντ Τραμπ, χαιρετίζει αυτή την εξέλιξη και δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε και αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν. Στο μεταξύ, νέα ήττα για τον κύριο Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Κούβας τώρα καταγγέλει τις παράνομες, όπως λέει, κυρώσεις και την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός είναι να ενισχυθεί το εμπάργκο σε βάρος της νήσου σε ισχύ από το 1962, λέει, αλλά και να γίνει πιο πιθανό το σενάριο στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Κούβας Μιγκέλ Δίας Κανέλ, καταδικάζοντας εχθές τις νέες απειλητικές δηλώσεις του ομολόγου του των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον σε βάρος του ιδίου προσωπικά, της συζύγου και του γιού του, αλλά και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, τοποθετήθηκε στο κοινωνικό δίκτυο X. Συνάντηση τώρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, πραγματοποίησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, με βασικό θέμα την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 40 λεπτά και έλαβε χώρα σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πατριάρχης απένιμε στον πρόεδρο Τραμπ την ανώτατη τιμητική διάκριση του τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, απονέμοντάς του τον τίτλο Μεγάλου Σταυροφόρου. Χθες το απόγευμα οργανώθηκε στο πλαίσιο της Ιατρικής Εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαρτήσεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις ανώνυμες οικογένειες. Έναρξη της Ναυτικής Εβδομάδας στο Βόλο για το 2026 την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τιμόμενη πόλη το Μεσολόγγι με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο. Την Κυριακή το βράδυ στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, ιδιαίτερη ευταξία και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό, εψάλλει το απόγευμα της Κυριακής στο καθολικό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Την επόμενη μέρα τελέστηκε το αρχιερατικό συλλήτουργο στο πλαίσιο της πανηγύρεως της προστάτηδος της Λευκάδας Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, τέλεσε τα εγγένεια του νεόδμητου πνευματικού κέντρου της Ενορίας της Αγίας Κυριακής στην Κρύα Βρύση της Πέλας. Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. Πρόσκληση στις κυρίες του νησιού απευθύνει η Ιερά Μητρόπολη Σίμης για αυτό το Σαββατοκύριακο με μια σειρά από εκδηλώσεις και ομιλίες. Το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Χωριού και την Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου. Παρουσίαση βιβλίου αυτή τη Δευτέρα για τον μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου, κυρώ Ειρηναίο, θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων το απόγευμα. Στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Πολιστικού Πολυκέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου πραγματοποιήθηκε ερατική σύναξη κατά την οποία παρέστη το σύνολο των κληρικών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού επισκέφθηκε για ακόμη μια φορά την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας. Ο αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης συναντήθηκε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κύριο Σιμεών, στο πλαίσιο μάλιστα και της υποδοχής, εκτός από άνδρες στρατευσίμους αυτές τις ημέρες, τις πρώτες εθελόνδριες που δέχθηκε ο ελληνικός στρατός. Συγκεκριμένα αρκετές δεκάδες γυναίκες που κατατάχθηκαν εχθές Πέμπτη κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο στρατό Ξηράς. Στις 6 και 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πατριαρχική επίσκεψη στη Λιθουανία. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος θα δώσει το παρόν, θα φτάσει στην Λιθουανία και θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Κοινότητας με τη συμμετοχή του Πατριάρχη και του Νέου Εξάρχου την Κυριακή 7 Ιουνίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Βίλνιους. Ενώ στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη το απόγευμα, θα φτάσει στη γενέτειρά του ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στην Ήμβρο, όπου και θα εορτάσει τα ονομαστήριά του, παρουσία του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, του Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, αλλά και του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους!

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και σήμερα. Να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Όμως θα έχουμε και τοπικές βροχές και κυρίως μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Σάββατο γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά και στα ορεινά της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη αύριο Σάββατο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 23 βαθμούς έχουν τα Χανιά της Κρήτης και Ηχείος, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στη Σάμο. Στη Λάρισα έχουμε 23 βαθμούς, 22 βαθμούς έχει η Πάτρα και 18 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. 21 βαθμούς έχουν οι Σέρες αυτή την ώρα και ο Πολύγυρος, ενώ 23 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια και το Κιλκής, 22 βαθμούς έχει η Έδεσα, 25 η Κατερίνη. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 23 βαθμούς στη Δράμα και την Ξάνθη, 21 βαθμούς στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη και 24 βαθμούς στην Κομοτηνή.

Άρα για αγαπητοί μας ακροατές, τι προγραμματίζετε έτσι για το Σαββατοκύριακο, τι σχεδιάζετε, αν έχετε καταστρώσει κάποια σχέδια για το υπόλοιπο, για το καλοκαίρι που πλησιάζει. Είναι έμφυτο στον καθένα από μας, από μικρά παιδιά, να εκδηλώνουμε τις προθέσεις μας, τις προτιμήσεις μας και σίγουρα τις μελλοντικές επιδιώξεις μας. Να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Είτε στο άμεσο μέλλον, μέσα στην ημέρα, είτε και μακροπρόθεσμα, όπως λένε. Οι νέοι πολύ συχνά ονειροπολούν σχετικά με το αύριο. Οι γονείς καταστρώνεται σχέδια σχετικά με τη μόρφωση, με την αποκατάσταση, με τη μελλοντική πορεία των παιδιών. Είναι αλήθεια ότι από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο ταξίδι της ζωής, οι άνθρωποι χαράζουν πορεία. Υπολογίζουμε το χρόνο, ταξινομούμε κάθε κίνηση. Όμως πόσες δεν είναι οι φορές που σχεδιάσαμε πράγματα, καταστρώσαμε σχέδια, αλλά τελικά αματεώθηκαν όλα ή και ναυάγησαν. Όπως λέει και ο λαός μας, λογαριάσαμε χωρίς τον ξενοδόχο. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι το ξενοδοχείο που θέλαμε να επισκεφτούμε, να μείνουμε, ήταν κλειστό ή γεμάτο. Είναι αλήθεια πως δεν εξαρτώνται στη ζωή μας όλα από μας. Αντίθετα, όλα εξαρτώνται τελικά από το Θεό. Αν ο Θεός επιτρέψει να βρισκόμαστε στη ζωή και αν Εκείνος θελήσει και επιτρέψει να κάνουμε αυτό ή το άλλο, λέει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος,

να σαστίζουμε, να μελαγχολούμε, ίσως και να τα χάνουμε και να απελπιζόμαστε. Πόσο διαφορετικά όμως θα ήταν αν τα πάντα στη ζωή μας τα αφήναμε να εξαρτηθούν από το θέλημα του Θεού. Τίποτε δεν είναι να μην προγραμματίζαμε να κάνουμε οτιδήποτε αν δεν σκεφτόμαστε και δεν λέγαμε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για την ψυχική μας ηρεμία. Να κάνουμε τα σχέδιά μας, εννοείται, να εκφράζουμε ελεύθερα την επιθυμία μας, να ονειρευόμαστε, να προγραμματίζουμε. Αφού όμως είμαστε έτοιμοι, τον πρώτο λόγο να τον έχει ο Θεός. Να πορευόμαστε με την ειρήνη της ψυχής, ακόμη και όταν βλέπουμε ότι τα σχέδιά μας δεν ευωδώνονται. Δεν πήγαν έτσι όπως τα θέλαμε. Και τέτοια να είναι η προσευχή μας και η παρακλησή μας στον Κύριο. Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά Σου. Πρώτα ο Θεός. Και μακάρι αυτοί, αγαπητοί ακροατές, να είναι η καθημερινή μας επιδίωξη. Όμως, να προχωρήσουμε την εκπομπή μας, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας από την Αθήνα την κυρία Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη Τσανκαροπούλου, η οποία είναι πνευμονολόγος, μέλος της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων, συνεργάτης των Ιεραποστολικών Προσπαθειών «Αφήστε με να ζήσω» και μαμά, μπαμπάς και παιδιά. Κυρία Χατζηγιαννάκη, χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ εγώ. Ήταν μεγάλη η χαρά και η τιμή προσωπικά για μένα, αδελφή Μάρθα. Κάθε φορά που μιλούμε είναι ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα εκλεκτό ακροατήριο και είναι όλη σας η προσπάθεια τόσο σημαντική για τον κόσμο και για την κοινωνία μας σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν εγώ προσωπικά για αυτή την τιμή.
0: Και εμείς γι' αυτό επιλέγουμε εκλεκτούς καλεσμένους για να ακούσουν οι ακροατές μας, το εκλεκτό ακροατήριό μας, κάποιες σοβαρές και εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις. Κυρία Χατζηγιαννάκη, το καλοκαίρι είναι μια αμφιλεγόμενη περίοδος. Ευχάριστη ίσως, χαρούμενη, αλλά μπορεί να κρύβει και τους κινδύνους του. Τι νομίζετε ότι σημαίνει το καλοκαίρι για την ελληνική οικογένεια?
1: Το καλοκαίρι για την ελληνική οικογένεια είναι... θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον η πιο όμορφη περίοδος όλης της χρονιάς. Μια περίοδος που τα παιδιά ξεκουράζονται από το σχολείο και από τους κόπους του χειμώνα, που η οικογένεια έχει την ευκαιρία να ενωθεί μαζί, οι γονείς με τα παιδιά, να επισκεφτούν τους παππούδες και τις γιαγιάδες με μεγαλύτερη άνεση, να γιορτάσουν μαζί τις ωραίες γιορτές και τα πανηγύρια, να πάνε μαζί εκδρομές, να ενωθεί η οικογένεια και να συναντηθεί με φίλους και συγγενείς που δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο χειμώνα λόγω των υποχρεώσεων. Τώρα αυτό είναι το πιο όμορφο που σκεφτόμαστε και έχουμε το νου μας, στο νου μας το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα έτσι και οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά έχουν ένα άγχος το καλοκαίρι όταν κλείσουν τα σχολεία, πώς θα μπορέσουν τα παιδιά τους να τα βοηθήσουν και να ξεκουραστούν, να μείνουν χαρούμενα, αλλά και να έχουν έναν ευχάριστο και δημιουργικό χρόνο χωρίς να παγιδευτούν σε δραστηριότητες που θα είναι βλαπτικές για εκείνα. Αυτό είναι δηλαδή ένα θεματάκι το οποίο μας απασχολεί σαν γονείς πολλές φορές.
0: Μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτό? Έχουν τις γνώσεις, τη διάθεση, τις ικανότητες, τι χρειάζεται τελικά?
1: Η οικογένεια, να σας πω, πάντα πιστεύω ότι η ελληνική οικογένεια, επειδή έχει ιερές βάσεις και στην παράδοση και στην ορθόδοξη πίστη και έχει μια καλλιέργεια, όσο και να πούμε ότι επηρεάζεται από τα ξένα μηνύματα που μας έρχονται, ωστόσο έχει την εμπειρία των παλαιότερων γονέων, παππούδων, γιαγιάδων, ξέρουν δηλαδή ποιος είναι ο ωραίος τρόπος για να βοηθήσεις ένα παιδί να περάσει ευχάριστο καλοκαίρι. Βέβαια το θέμα είναι ότι τώρα πολλοί γονείς είναι εργαζόμενοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια οι περισσότεροι όσο καιρό είναι τα παιδιά τους στο σπίτι, και τότε προκύπτουν ορισμένα προβλήματα ως προς το πώς τα παιδιά τους αυτόν τον χρόνο, ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά, θα τον περάσουν ευχάριστα μεν, αλλά χωρίς κινδύνους. Και εδώ προβληματίζονται, δηλαδή εκτός από τον καιρό της άδειας, που στον καιρό αυτό της άδειας που θα πάρουν εγώ, ξέρω εγώ, 15 μέρες, 20 μέρες, δεν ξέρω αν μπορούν να πάρουν μήνα, που είναι υποχρέωση των γονέων να κάνουν οικογενειακές διακοπές με τα παιδιά. Γιατί αυτές οι οικογενειακές διακοπές είναι το στήριγμα, το ψυχολογικό στήριγμα των παιδιών για τη ζωή τους. Να θυμούνται πόσο ωραία πέρασαν με τη μαμά, τον μπαμπά, τις δραστηριότητες που έκαναν μαζί, τα μπάνια, τις εκδρομές, τις επισκέψεις σε μοναστήρια, σε μουσεία, κατασκευές, δραστηριότητες, οτιδήποτε είναι ευχάριστο για την οικογένεια. Και από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι βέβαια και ο χρόνος ο οποίος θα είναι μακριά από τον μπαμπά και τη μαμά και θα είναι μόνα τους. Πώς πρέπει να διατεθεί αυτός ο χρόνος ώστε να είναι ευχάριστος και να μην παγιδεύσει το παιδί? Έχουμε δηλαδή δύο έτσι μορφές χρόνου το καλοκαίρι. Αυτό που είναι με την οικογένεια και αυτό που υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τουλάχιστον τα μικρότερα. Και εκεί αρχίζουν κάποια έτσι προβληματάκια. Κοιτάξτε, αυτό θα το αποφασίσουν οι γονείς, τι θα κάνουν, ανάλογα με τις προσωπικές δυνατότητες που έχει η κάθε οικογένεια. Όπως είπαμε, το καλύτερο είναι οι διακοπές να είναι οικογενειακές, γιατί τα παιδιά εισπράττουν από τους γονείς περισσότερα από ότι όλη την άλλη χρονιά. Έχουν χρόνο, δεν απασχολούνται με τα μαθήματα και μπορούν και την επικοινωνία με το γονέα να βελτιώσουν και να κάνουν μαζί παιχνίδια, δραστηριότητες, όπως είναι ας πούμε να πάνε μια ορειπασία, να κάνουν μπάνιο, σπορ στη θάλασσα, να μαγειρεύουν γλυκά, φαγητά, να φτιάξουν ένα μικρό κυπάκι, αν τους το επιτρέπει, είναι σε κάποιο χωριό, ή ένα ωραίο μπαλκονάκι να φτιάξουν στο σπίτι τους, κατασκευές. Δηλαδή η επικοινωνία και η συνολική δραστηριοποίηση μέσα στην οικογένεια τον καιρό των διακοπών ενεργοποιείται, βελτιώνεται και είναι ένας χρόνος που οικοδομεί και δίνει ωραίες αναμνήσεις στο παιδί και για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Αυτό είναι το καλύτερο ουσιαστικά. Τώρα, στο χρόνο που οι γονείς δεν μπορούν να διαθέσουν στο παιδί τους γιατί εργάζονται ή λείπουν από το σπίτι για κάποιο ας πούμε, λόγο, τότε πρέπει να σκεφτούν πώς θα βοηθήσουν το παιδί να τον χρησιμοποιήσει το χρόνο του με ωραίο τρόπο και να μην βλαφθεί. Ο καλύτερος τρόπος είναι οι χριστιανικές κατασκηνώσεις. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία μας μέχρι τώρα. Υπάρχουν οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους και σε μία και σε δύο και σε τρεις κατασκηνώσεις. Και λέω χριστιανικές γιατί μόνο οι χριστιανικές κατασκηνώσεις μπορούν να βοηθήσουν το παιδί. Οι άλλες, η γνώμη μου είναι ότι θα του δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή, από τη μία ο γονιός θα ξέρει ότι το παιδί μου είναι κάπου που θα του δίνουν το φαγητό του ή θα το απασχολούν σε διάφορες δραστηριότητες. Αλλά το παιδί εκεί στον χρόνο που θα έχει τις επικοινωνίες με τα άλλα παιδιά ή και με τους ομαδάρχες μπορεί να μην μάθει ωραία πράγματα. Από την άποψη της πίστης μας λέω. Μιλάμε για πιστές οικογένειες, έτσι. Πάντα. Ενώ στη χριστιανική κατασκήνωση το παιδί είναι νομίζω ο ιδανικός τρόπος για να κοινωνικοποιηθεί, να βρει φίλους που έχουν τις ίδιες αρχές με τις δικές του οικογένειας, να παίξει, να εκτονωθεί, να γνωρίσει τη φύση και συγχρόνως να γνωρίσει το Θεό με πολύ ωραίο τρόπο και απλό. Με την πρωινή προσευχή, με κάποια σύντομα αγιογραφικά που γίνονται, με τον εκκλησιασμό, με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδιά για πρώτη φορά στη ζωή τους εξομολογούνται και κοινωνούν στην κατασκήνωση. Δεν είχαν άλλες φορές την ευκαιρία. Όταν δηλαδή τα είχαν οι γονείς στο σπίτι, σαν μικρά παιδάκια, δεν είχαν φροντίσει αυτό το θέμα. Και η πρώτη τους γνωριμία με το Θεό είναι στην κατασκήνωση. Και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τα παιδάκια αυτά με τι καθαρές ψυχούλες και τι καθαρά βλέμματα προσέρχονται στην εξομολόγηση, στη Θεία Λειτουργία κοινωνών. Είναι πολύ ωραίες εμπειρίες αυτά για τα παιδιά. Διαβάζουν ένα ωραίο χριστιανικό περιοδικό, ένα βιβλίο. Είναι ωραίες οι χριστιανικές κατασκηνώσεις. Και πολλοί γονείς, όπως σας είπα, δεν τα πηγαίνουν μόνο σε μία, αλλά και σε δεύτερη και σε τρίτη, διότι είναι μια ωραία διέξοδος για τα παιδιά. Άλλη μια διέξοδος τώρα είναι αν υπάρχει παππούς ή γιαγιά που να μπορεί να τα βοηθήσει τα παιδάκια, να τα κρατήσει μέσα στο σπίτι. Αλλά βέβαια ο παππούς και η γιαγιά πρέπει καταρχήν να τα διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τις αρχές που έχουν οι γονείς. Δηλαδή να μην τα αφήνει τα παιδιά μπρος σε μια τηλεόραση, ξέρετε, ή σε κάποιον υπολογιστή. Αλλά να κοιτάζει να δίνει στα παιδιά αγωγή, μόρφωση, τρόπους, να τα φροντίζει δηλαδή. Υπάρχουν πολύ ωραίες γιαγιάδες, οι οποίες είναι θησαυροί για τα παιδιά, έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις. Η γιαγιά τους τους φτιάχνει ωραία γλυκά ή τα βάζει και τα παιδιά να μάθουν μαζί τους να φτιάχνουν γλυκά, πίτες. Αν είναι και σε κάποιο χωριό και έχουν ζωάκια ή κήπο, τα βάζει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Ο παππούς σε διάφορες μικροκατασκευές και μέσα στο σπίτι σε τεχνικές δουλειές. Τους δείχνει πώς δουλεύουν τα μηχανήματα στο χωράφι ή στο κήπο και αισθάνονται ότι αποκτούν μια άλλη εμπειρία που δεν την είχαν στην πόλη όλο το χειμώνα. Τα παιδιά δηλαδή δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και ανοίγει ο ορίζοντάς τους και σε κάτι διαφορετικό από αυτό το που είχαν το χειμώνα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αν μπορεί ένας παππούς ή μια γιαγιά να τα πάρει ή στο χωριό ή στην πόλη, να τους πει ιστορίες από τη δική της εμπειρία, να τους διδάξει πράγματα όπως σας είπα ή ο παππούς ή η γιαγιά από αυτά που κάνει καθημερινά. Και τα παιδάκια χαίρονται με τον τρόπο αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τόσο αυστηροί όσο οι γονείς και μπορεί και κάπως και τα παιδιά να κάπως να χαλαρώνουν και από το αυστηρό πρόγραμμα, να κοιμούνται λίγο παραπάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Έχει πολλά δηλαδή να δώσει και ο παππούς και η γιαγιά έχουν να δώσουν, ναι, πολλά στο εγγονάκι.
1: Αν δεχθούν να τα κρατήσουν τα παιδάκια και αν μπορούν να κάνουν αυτό. Γιατί ξέρετε τώρα με... Δηλαδή πολλοί παππούδες και γιαγιάδες το βλέπουμε και αυτό. Έχει αλλάξει λίγο η κοινωνία μας. Αλλά λέω και πάλι, κρατάει τις παραδόσεις, τα θέλει τα παιδιά. Θέλει να τα βοηθήσει, να τους δώσει αυτό που έχει μέσα της. Την παράδοση της εκκλησίας μας. Την παράδοση του προσωπικού τους, της προσωπικής τους καταγωγής, του χωριού τους. Αυτά που θυμούνται από τους δικούς τους γονείς. Αλλά και απλά καθημερινά πράγματα, όπως αυτά που σας είπα, δηλαδή να μάθει το κοριτσάκι κέντημα, να μάθει το αγόρι κάποιες πράγματα που κάνει ο παππούς μέσα στο σπίτι ή έξω στο χωράφι ή με τα ζωάκια, αν έχει ζωάκια. Όλα αυτά μόνο ο παππούς και η γιαγιά συνήθως τις μέρες μας έχουν το χρόνο και την υπομονή να τα δείξουν. Και κάτι ακόμη, να τα πάει στην εκκλησία. Πολλές φορές οι γονείς και για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό ζορίζονται καημένοι, δηλαδή να τα ετοιμάσουν, να τα αντίσουν, να τα πάνε στην εκκλησία μέσα στη δική τους κούραση. Ο παππούς και η γιαγιά μπορεί μέσα στην καλοκαιρινή χαλάρωση να τα πάνε και σε ένα σπερινό, να τα πάνε σε ένα πανηγύρι, να τους πάρουν ένα ωραίο παιχνίδι, να δουν πώς είναι ένα παραδοσιακό πανηγύρι, το φαγητό που φτιάχνεται, η δημοτική χωρή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες που τόσο οι γονείς όσο και οι παππούδες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να δείξουν κάτι διαφορετικό στα παιδιά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες μας μεταφέρατε, κυρία Χατζηγιαννάκη.
1: Ναι.
0: Και θα είναι πολύ ωραίες εμπειρίες όλα αυτά για τα παιδιά.
1: Είναι ωραίες, είναι μοναδικές. Νομίζω ότι όσοι τις έζησαν ανατρέχουν πολύ συχνά στα μικρά τους χρόνια σε αυτές τις ευκαιρίες, τις μεγαλύτερες ή μικρότερες που είχαν, ή στις οικογενειακές διακοπές ή με τους παππούδες και γιαγιάδες στο χωριό, και παίρνουν θάρρος στις δυσκολίες της ζωής. Εμένα μου έχει τύχει πολλοί άνθρωποι να μου το εξομολογηθούν αυτό, ότι θυμάμαι αυτό από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, που η μητέρα της το είχε πει πάλι από τη δική της μητέρα, και όλα αυτά στις δυσκολίες και στο στρες της πόλης ή και στις δυσκολίες που έχουμε όλοι σαν άνθρωποι, σαν ενήλικες, χαλαρώνουν κάπως και ηρεμούν τον άνθρωπο. Οι παιδικές αναμνήσεις είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι δεν έχουν να δώσουν τίποτα στα παιδιά και παγιδεύονται στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Μία γνωστή μου κυρία πέρυσι μου έστειλε ένα μήνυμα ότι αυτή έχει τρία παιδιά, μένει στην Αθήνα, σε μια περιοχή πολύ πυκνοκατοικημένη, και μου είπε, ξέρεις, μου λέει, φέτος δεν πήγαμε πουθενά. Ούτε τα παιδιά της δεν τα πήγε σε μια κατασκήνωση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Ίσως ήταν οικονομικός, ίσως δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω να πω όμως ότι ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι ο γονιός πρέπει κάτι να κάνει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά του. Θες να τους πάρει βιβλία να διαβάζουν, να τους μάθει να φτιάχνουν ένα γλυκό, ένα παγωτό, να τα βγάλει μια βόλτα μέχρι την πλατεία, να καλέσει άλλα παιδιά στο σπίτι, να τα πάει σε κάποιο άλλο σπίτι επίσκεψη, να τα βάλει σε κάποιο πρόγραμμα που να είναι ωραίο. Κάποιες ενορίες κάνουν προγράμματα απασχόλησης παιδιών. Και κάποιοι δήμοι, θέλει λίγο προσοχή με τους δήμους, να μην είναι κάτι που είναι εναντίον της πίστης μας, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν και δραστηριότητες που
0: ασφαλώς,
1: τα παιδιά, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει ακόμη και μέσα στη δυσκολία που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να πάνε διακοπές ή να μην έχουν χωριό, να μην έχουν γονείς, να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα. Θέλω να πω, αυτό που έχουμε, να το κοιτάξουμε με άλλα μάτια, να δούμε τι μπορούμε να το κάνουμε, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας και να τα ξεκολλήσουμε από την τηλεόραση και από τις οθόνες. Γιατί
0: μας
1: αυτή
0: τα είπατε,
1: είναι η εύκολη λύση. Ναι.
0: Μας τα λέτε πάρα πολύ όμορφα και χαρούμενα, αισιόδοξα όλα. Αλλά δυστυχώς και τα κινητά, οι οθόνες, είναι μέσα στη ζωή των παιδιών. Πώς θα μπορέσουν αυτό το ξεκόλλημα που είπατε να το καταφέρουν, ναι, οι γονείς? Γιατί κοιτάξτε, αν το παιδί έχει αυτήν την αγάπη, την προσκόλληση,
1: ναι,
0: δεν ξέρω αν μπορέσει.
1: Ναι, δεν είναι απλά αγάπη και προσκόλληση, είναι εξάρτηση πολύ δυνατή. Μιλούμε για πολύ δυνατή εξάρτηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά φυσικά δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον όταν μου το πει, αλλά γιατί και εκείνος όταν το κάνει αυτό, προφανώς δεν καταλαβαίνει τι κάνει, έτσι. Υπάρχουν κάποιες μαμάδες και γιαγιάδες κυρίως, οι οποίες, και μαμάδες όμως, το βλέπω, γιατί πάμε έξω να φάμε, ας πούμε, ή να πιούμε ένα καφέ και βλέπουμε μικρά παιδάκια, μιλάμε νηπιαγωγείο και πιο κάτω, να έχουν ένα κινητό στο χέρι και να βλέπουν Mickey Mouse. Και η μαμά τους δίπλα με τον μπαμπά ή να έχουν τα δικά τους κινητά ή να μιλάνε με τις φίλες τους. Και καμαρώνουν, το θεωρούν δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα στο παιδί ότι μπορεί να χειρίζεται ένα κινητό. Του δίνουν λοιπόν ένα κινητό, τάχα να βλέπει Mickey Mouse. Και το παιδί απασχολείται και η μαμά κάνει, ας πούμε, αυτό που θέλει. Κοιτάξτε, αυτό είναι εισαγωγή του παιδιού σε μια εξάρτηση από τον ίδιο το γονέα και από την πρώτη του ηλικία είναι μια καταστροφή για το παιδί. Ο ίδιος ο γονιός καταστρέφει το παιδί του και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Είναι δηλαδή, ο γονέας πρέπει να καταλάβει τι κακό κάνει στο παιδί του, ότι του καταστρέφει τη ζωή. Διότι ένα παιδί που μαθαίνει να παίρνει ευχαρίστηση μέσα από ένα ηλεκτρονικό μηχανηματάκι και μια οθόνη δεν θα ζητήσει καμία άλλη ευχαρίστηση στη ζωή του. Γιατί δεν θα μπορέσει να αποξαρτηθεί, είναι σαν να παίρνει ναρκωτικά. Δεν θα μπορέσει να ζητήσει ούτε τη συντροφιά, ούτε φίλους, ούτε, διότι θα έχει διαδικτυακούς. Δεν θα επιζητήσει την άσκηση και τον αθλητισμό, γιατί θα είναι καθυλωμένος για ώρες στους φίλους του στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα μάθει να ανοίγει βιβλία, διότι θα ψάχνει γρήγορα πληροφορίες στο Google. Δεν θα μπορεί να αφοσιωθεί στα μαθήματά του, γιατί θα αναζητά συνέχεια αυτή την εναλλαγή στο χρώμα και στην εικόνα που του δίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι εισάγοντας το παιδί σε αυτόν τον κόσμο, του στερούν από την ψυχολογική και τη σωματική του ανάπτυξη. Και να μην το εισάγουν στον κόσμο αυτό. Θα πω αυτό τώρα, επειδή μου κάνατε αυτή την ερώτηση, ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, τέλος πάντων, μέσα στα πολλά κάνει και καλά, κάνει και άσχημα, δεν θα σχολιάσω αυτό. Αλλά μέσα στα καλά που ένα από τα καλά που έκανε είναι ότι έφτιαξε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να δει πώς θα ξεκολλήσουν τα παιδιά από την εξάρτηση των κινητών και των οθονών. Και η επιτροπή, η οποία ήταν παιδοψυχίατροι και ειδικοί στον εθισμό, είπαν ότι όχι οθόνες πριν την ηλικία των 3 ετών, όχι οθόνες, τίποτα, ούτε τηλεόραση, ούτε smartphone, ούτε τίποτα να μην βλέπει το παιδί πριν τα 3. Κανένα τηλέφωνο πριν την ηλικία των 11 ετών, κανένα, να μην έχει το παιδί κινητό, ούτε καν παλαιάς τεχνολογίας. Παλαιάς τεχνολογίας από τα 11 και πάνω, smartphone από τα 13 και πάνω και μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα 15 και πάνω. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς, να δίνουμε στα παιδιά μας ένα κινητό που να έχει δεδομένα και να μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κακοποιητικές πληροφορίες, είτε βιαιότητας, είτε πορνογραφίας, είτε άσεμνα, είτε μηνύματα που δεν τα δίνουμε από το σπίτι μας, είναι τραγικό. Λοιπόν, αυτό οι γονείς θα το κάνουν όταν δεν πάρουν στο παιδί τους κινητό και όταν δεν τα βάζουν μπροστά στην οθόνη και το βασικότερο είναι όταν δεν βλέπουν ούτε αυτή στην οθόνη. Γιατί κοιτάξτε, όταν καθίσει ο γονιός για να ξεκουραστεί και καθίσει μπρος στον υπολογιστή ή στο Facebook ή στο Instagram όπου καθίσει, τότε δεν θα ασχοληθεί με το παιδί του προφανώς. Και τι θα κάνει το παιδί? Το παιδί θα ανοίξει μια άλλη οθόνη. Και κυρίως, κοιτάξτε, παλιά υπήρχαν και αδέρφια. Όταν υπάρχουν αδέρφια στο σπίτι, οι οικογένειες δηλαδή που έχουν 2, 3, 5 παιδιά που είναι πολύτεκνες, είναι πολύ μεγάλη ευλογία αυτή. Διότι στην πολύτεκνη οικογένεια το ένα παιδί θα παίξει με το άλλο, θα πει, θα πειραχτεί, έστω θα μαλώσει, έστω οτιδήποτε. Θα υπάρξει όμως μια επικοινωνία στην πολύτεκνη οικογένεια. 2 παιδιά και πάνω. Όταν όμως το παιδάκι είναι μόνο του, που τώρα οι πιο πολλές οικογένειες έχουν ένα παιδί, με τα βίας 2, τι θα κάνει αυτό το δύστιχο? Αυτό θα ψάξει διαδικτυακούς φίλους. Άρα δυστυχώς η οθόνη είναι μονόδρομος. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Γι' αυτό τα παιδιά μας καταστρέφονται και δεν μπορούν να αναπτύξουν μια καλή φιλία, δεν μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν μια καλή συζυγία, δεν ξέρουν πώς να φερθούν μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, στον πεθερό, στην πεθερά, στον άντρα τους, στη γυναίκα τους. Δεν το είδαν ποτέ. Δεν είδαν ποτέ μια οικογένεια να δουλεύει στην πράξη. Αποτέλεσμα, πώς δουλεύουν, πώς αντιδρούν, ξέρω εγώ, μεταξύ τους τα μέλη, παππούδες, γιαγιάδες, πεθερικά κτλ. Αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Με την πρώτη δυσκολία τα χάνουν. Και διαλύονται τα σπίτια. Θέλω να πω λοιπόν ότι και οι οικογενειακές διακοπές, ας το δούμε και έτσι, είναι και μια ευκαιρία εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή με χαλαρό τρόπο. Σηκωνόμαστε το πρωί, φτιάχνουμε το καφεδάκι μας, προσφέρουμε το κουλουράκι, βοηθάμε να γίνουν οι δουλειές του σπιτιού. Μέσα στην οικογένεια ο ένας με τον άλλον συμπαραστέκεται. Ας πούμε, πάμε μια επίσκεψη στη θεία ή στο θείο που είναι ηλικιωμένος ή άρρωστος. Πάμε να δούμε έναν άρρωστο στο νοσοκομείο. Πάμε στην εκκλησία το πρόσφορο, γράφουμε τα ονόματα. Πάμε στα κόλληβα τώρα που έχουμε ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής. Λέμε στο παιδάκι, έλα να το πας, ας πούμε, στον παππούλι, ποιο να γράψουμε. Έφυγε ο παππούς, έφυγε η γιαγιά να τους γράψουμε, ή έφυγε ο θείος, ας πούμε, που ήταν άρρωστος, ή ποιον έχουμε συμμαθητή σου, φίλο σου που να έχει ανάγκη, να το μνημονεύσει ο ιερέας. Δηλαδή, είναι μια ωραία εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή, την ωραία, την ποιοτική, όχι στην προσευχή, να πούμε αυτό, να κάνουμε προσευχή με τα παιδιά. Να μάθουμε να μάθουν να ψάλουν, όχι να γίνουν ψάλτες, έστω πρακτικά, ένα τροπάριο στην Παναγία, ένα τροπάριο ανάλογα με τις γιορτές, του Αγίου Παντελεήμονα, των Αγίων Αναργύρων, της Παναγίας, λίγο τις παρακλήσεις, να πάνε να δούνε, έστω μία παράκληση τα παιδάκια, το τροπάριο της Παναγίας μας, κάποιο από τα έθιμα. Δηλαδή η εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή που δεν υπάρχει όλη τη χρονιά και είναι μια κονσέρβα που είναι σχολείο, φροντιστήριο, δραστηριότητες, αυτό τώρα αν θυσιάσει ο γονιός ή γενικώς όποιος αναλάβει το παιδί ή τα παιδιά, αν θυσιάσει λίγο το βόλεμά του και δουλέψει προσωπικά, μπορεί να βγάλει αγγέλους, οικογενειάρχες, επιστήμονες, ιεραποστόλους, όπως θέλετε πείτε του. Ωραίους ανθρώπους πάντως. Ωραίους ανθρώπους, αυτό. Χριστιανούς, κοινωνικούς, πάρα πολύ ωραίους. Αλλά θέλει λίγο δουλειά. Όχι ιδιαίτερες γνώσεις, νομίζω, γιατί οι παλιές μητέρες και οι γιαγιάδες δεν είχαν γνώσεις τόσο όσο είχαν αγάπη και διάθεση αυτή την παράδοση που είχαν μέσα τους να τη μεταφέρουν και στους μικρότερους, στους νεότερους. Την ελληνική, τη βυζαντινή, την εθνική, της εκκλησίας μας, την αγάπη αυτή να τη δώσουν. Και τα παιδάκια τη ρουφούσανε. Έτσι.
0: Πολύ ωραίες σκέψεις ακούσαμε, κυρία Χατζηγιαννάκη. Πάρα πολύ όμορφες. Μακάρι έτσι να κάποιες από αυτές να προβληματίσουν γονείς και παππούδες που μας ακούνε τώρα.
1: Και ξέρετε κάτι, μερικές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Θεός πίσω μας, όχι πίσω μας. Δηλαδή, όταν το ζητήσουμε, ένα κύριε ελέησο να πούμε, γιατί είναι βέβαιο ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος δοκιμασίας, παρόλο που τα είπαμε ωραία. Ωστόσο, κοιτάξτε, ξυπνάνε τα παιδιά το πρωί, τι θα κάνουν, πώς θα απασχοληθούν, με ποιον θα παίξουν, πώς θα περάσει η ώρα, σε ποια κατασκήνωση θα πάνε, πού θα πάμε διακοπές, ποια θα είναι τα οικονομικά μας. Δηλαδή, κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν μια δυσκολία. Αλλά λέω ότι ο Θεός στον δικό του άνθρωπο πάντα δίνει μια διέξοδο. Δίνει μια διέξοδο από το πουθενά. Και αν του τα εμπιστευτούμε τα παιδιά μας και το καλοκαίρι, κάτι θα δώσει ωραίο. Αυτό. Να μην απελπιζόμαστε. Αυτό το λέω για κάποιες μητέρες που ξέρω ότι έχουν δυσκολίες αυτό τον καιρό, γιατί τα παιδάκια τους είναι μικρά ή είναι μεγαλύτερα, αλλά ξέρουν ότι όταν μείνουν μόνο στο σπίτι δεν θα κάνουν ωραία πράγματα. Δηλαδή, τίποτα προσευχή και να μοιράζεται ο ένας το πρόβλημά του, τον προβληματισμό του με τον άλλον, και κάτι ο Θεός θα παρουσιάσει αν εμείς ψάξουμε αυτό που θέλει εκείνος, το ωραίο δηλαδή, το ωραίο, αυτό.
0: Σωστά, ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: Να είστε καλά.
0: Για τις χρήσιμες κατευθύνσεις που μας δώσατε.
1: Ναι, και κοιτάξτε τα παιδιά από μία ηλικία και μετά, αν πάρουν τη σωστή σειρά μετά, να μην τα φοβόμαστε. Αυτό, δηλαδή αν τα χρόνια του δημοτικού ή μέχρι τα 13-14, να το πούμε έτσι, πάρουν τη σωστή σειρά και ξέρουν τι θέλει η οικογένεια και κάνουν έναν αγώνα συνειδητό, ότι εγώ ας πούμε θα είμαι το πρωί στο σπίτι, αλλά η μητέρα μου και ο πατέρας μου μπορεί να εργάζονται, αλλά εγώ δεν θα δω στην τηλεόραση κάτι, ότι μία άσχημη εικόνα θα κλείσω τα μάτια. ή θα παίξω υπολογιστή, αλλά συγκεκριμένη ώρα. Ας πούμε, το συζητούμε με τους γονείς. Ή οι γονείς αναθέτουν στα παιδιά μια μικρή δουλίτσα και του λένε, θα μπορούσες, ας πούμε, να φέρεις ψωμί. Θα μπορούσες να μου ψωνίσεις αυτό από το σούπερ μάρκετ. Θα ήθελες, ας πούμε, να κάνεις αυτό και μετά θα πάμε για μπάνιο το απόγευμα. Ή θα πας με το φίλο σου να βγείτε να πάτε στο γήπεδο, να παίξετε. Ή σε ένα πρόγραμμα αθλητικό. Δηλαδή, είναι πιο συνεννοήσιμα τα παιδιά από την εφηβεία και μετά. Οπότε, αν καταφέρουμε και δώσουμε στα παιδιά στα πρώτα τους παιδικά χρόνια κάποιες βάσεις, μαθαίνουν μετά τα παιδιά και δεν μπλέκουν. Να καταλάβετε, δηλαδή ο δυσκολότερος αγώνας είναι τα χρόνια του δημοτικού μέχρι τα 14. Να μάθουμε στα παιδιά ότι δεν βλέπουμε site που είναι άσχημα, που έχουν άσχημες εικόνες, ότι τα ματάκια μας και τα αυτιά μας τα φυλάγουμε, ότι βοηθούμε, ας πούμε, στην οικογένεια, ότι η οικογένεια θα έχει και στιγμές, ας πούμε, χαρούμενες που θα πάμε κάπου όλοι μαζί ή που θα πας εσύ με τους φίλους σου μετά να έχεις κάποια ευχάριστη παρέα, μπορείς να βγεις μετά, να κάνεις κάτι που σου αρέσει, αλλά όσο λείπει η μαμά και ο μπαμπάς, ας πούμε, θα έχεις μέσα σου τη συνείδησή σου που θα σου λέει τι θα κάνεις και πού θα πας. Μα καταλάβατε, δηλαδή αν το παιδί το μάθει από μικρό, τότε δεν θα ξεφύγει. Αυτό λέει η εμπειρία γενικά, ότι τα παιδιά, οι γονείς μετά μπορούν να τα αφήσουν και μόνα τους στο σπίτι και να οργανώσουν τις οικογενειακές τους διακοπές, ας πούμε το συγκεκριμένο χρόνο που θα είναι, τις 15 μέρες, τις 20 μέρες. Τις άλλες μέρες θα μπορούσαν να μείνουν και μόνα τους, χωρίς να, ας πούμε, να έχουν κίνδυνο να μπλέξουν, αυτό που λέμε. Αλλά πρέπει όσο είναι μικρά να τα φροντίσουν, γιατί όντως υπάρχει ένα προβληματάκι αν είναι μόνα τους στο σπίτι ή με άτομα που είναι ανεύθυνα και εγκατελειμμένα μπρος στην οθόνη. Δηλαδή παίρνουν σειρά που δεν είναι καλή.
0: Έτσι.
1: Αυτό.
0: Κυρία Χατζηγιαννάκη, μας είπατε πολλά και ωραία μηνύματα μας δώσατε, οπότε σας ευχαριστούμε θερμά.
1: Εύχομαι ο Θεός να δώσει σε κάθε οικογένεια και σε κάθε παιδί μία όμορφη και χριστιανική διέξοδο για το καλοκαίρι και οι γονείς να μην φοβούνται αυτό, να κάνουν την προσευχούλα τους, να κάνουν παιδιά οι οικογένειες όσο μπορούν περισσότερα, όσο τους, κοιτάξτε, να κάνουν παιδιά, γιατί τα παιδιά μετά παίζουν τόσο όμορφα και απασχολούνται μεταξύ τους που είναι μια ψυχαγωγία μέσα στο σπίτι και είναι μια κατασκήνωση το σπίτι, να σας πω. Είναι μια αθλητική ομάδα το σπίτι, είναι μια χοροδία. Μετατρέπεται το σπίτι σε όλα αυτά. Όταν έχεις πολλά παιδιά που έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, έχεις και τη χοροδία και την ιεραποστολή στο σπίτι και την ορχήστρα στο σπίτι και την κατασκηνωτική ομάδα. Τα πάντα είναι στο σπίτι και χαίρονται τα παιδάκια. Οπότε και λίγο οι διακοπές να είναι πιο περιορισμένες, πιο έτσι οικονομικά, πιο έτσι κάπως περιορισμένες, ναι. Δεν κακοφαίνεται στα παιδιά, γιατί υπάρχει η παρέα και δεν καταφεύγουν και στις οθόνες. Αυτό. Λοιπόν, οι οικογένειες να στηριχτούν από τη δύναμη που τους δίνει ο Θεός, να προχωρούν, να κάνουν παιδιά και να αναζητούν τις λύσεις, τις ωραίες που δίνουν οι ενορίες, οι κατασκηνώσεις, τα χωριά. Και έχει ο Θεός, τα άλλα θα τα συμπληρώσει εκείνος.
0: Έτσι.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Μάρθα. Κάθε επικοινωνία μαζί σας είναι τόσο ευχάριστη για μένα, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα ακροατήριο που είναι όλοι αγωνιστές, χριστιανοί, άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και την οικογένεια και είναι το μέλλον της πατρίδας μας, το ακροατήριό σας. Είναι το μέλλον της πατρίδας μας, αυτοί οι άνθρωποι που θα στηρίξουν με τον αγώνα τους και με τη θυσία τους την πατρίδα μας και την εκκλησία μας και θα την τροφοδοτήσουν με ευλογημένους αγωνιστές, οικογενειάρχες, επιστήμονες, όλα, μοναχούς, ιερείς, τα πάντα, πρεσβυτέρες, είναι το ακροατήριό σας, οπότε ο Θεός να σας δίνει δύναμη και ευχαριστώ κάθε φορά για την επικοινωνία που μου δίνετε, την ευκαιρία της επικοινωνίας που μου δίνετε.
0: Εμείς ευχαριστώ
1: πάρα πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε θερμότατα. Αγαπητοί μας φίλοι, την κυρία Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη Τσανκαροπούλου είχαμε σήμερα κοντά μας από την Αθήνα. Είναι πνευμονολόγος, μέλος της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων, συνεργάτης των Ιεραποστολικών Προσπαθειών «Αφήστε με να ζήσω» και μαμά, μπαμπάς και παιδιά.

Να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούμε συνέχεια για πολέμους. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ισραήλ κατά του Ιράν, συνεχίζεται. Με όλες τις χώρες που εμπλέκονται, με τις προσπάθειες εκεχηρίας και όχι. Για πόσο διάστημα ακόμη είναι άγνωστο. Ποια θα είναι η κατάληξή του, επίσης είναι άγνωστο. Ποια ήταν η αιτία του, είναι άγνωστο. Άγνωστο. Κάποιοι αναλυτές και δημοσιογράφοι όμως λένε πως γνωρίζουν. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος στις 5 Μαρτίου είπε πως στην εκπομπή του πως τα αληθινά κίνητρα του Ισραήλ, προκλήσεις και επερχόμενοι, είναι παγκόσμια κρίση. Δήλωσε ότι υπάρχει θρησκευτικό κίνητρο για τον πόλεμο αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο, κατά το δημοσιογράφο? Αυτό το κίνητρο είναι η καταστροφή των Ισλαμικών ιερών τόπων στο όρος του ναού στην Ιερουσαλήμ και η κατασκευή του τρίτου εβραϊκού ναού. Έτσι είπε ο δημοσιογράφος. Τι εννοεί? Να υπενθυμίσουμε ότι οι Εβραίοι επιθυμούν διακαώς να ξαναχτίσουν τον ναό του Σολομώντα. Αυτό στο 586 π.Χ. είχε καταστραφεί για πρώτη φορά από τον Ναβουχοδονόσορα. Ξαναχτίστηκε το 516 π.Χ. από τον Ζωροβάβελ και ανακαινίστηκε από τον Ηρώδη στα χρόνια του Χριστού. Καταστράφηκε ωστόσο το 70 μετά Χριστόν, οριστικά από τους Ρωμαίους, τότε που κυρίευσαν την Ιερουσαλήμ και σκόρπισαν τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο. Οι Εβραίοι θα τον είχαν ήδη χτίσει, αλλά η θέση του παλαιού ναού, στην οποία θέλουν να το χτίσουν, έχει καταληφθεί από τον Θόλο του Βράχου, το δεύτερο μεγαλύτερο μουσουλμανικό προσκύνημα στον κόσμο. Ο δημοσιογράφος που τα λέει λοιπόν όλα αυτά, ο οποίος δεν είναι καθόλου φιλικός προς τους Εβραίους μάλλον, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του. Έδειξε στην εκπομπή του σήματα από την επίσημη στολή του Εβραϊκού στρατού με σύμβολο του Τρίτου Ναού. Παρουσίασε δεκάδες φωτογραφίες. Και διάφορες δηλώσεις. Μια δήλωση ακόμη έχει κάνει το 2018 ο νυν Υπουργός Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που διευθύνει και τον πόλεμο κατά του Ιράν. Είχε πει: έπειτα από τόσα θαύματα, η αποκατάσταση του ναού στο όρος του λόφου, στο όρος του ναού, συγγνώμη, μπορεί να γίνει το επόμενο θαύμα. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτές τις παράδοξες συνθήκες, αγαπητοί ακροατές, είναι να μείνουμε πιστοί, να αυξάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο των Πάντων, εκείνον ο οποίος κυβερνά τα σύμπαντα και κατευθύνει την ιστορία, οδηγώντας τα σχέδια των ανθρώπων στον τελικό θρίαμβο του Ευαγγελίου, ανεξάρτητα από το τι ετοιμάζουν οι μεγάλες δυνάμεις.

Φίλοι ακροατές, σήμερα θα μάθουμε πώς μπορούμε να αξιοποιούμε μερικά πράγματα τα οποία ίσως μας φαίνονται άχρηστα.

Αφού τελειώσουν τα χαρτομάντιλα από το κουτί τους, μπορούμε να βάλουμε μέσα σακούλες, τις οποίες έχουμε διασκορπισμένες εδώ και εκεί.

μπορούμε να βάλουμε τη βούρτσα μαλλιών μας ακόμη και στο πλυντήριο πιάτων, προκειμένου να διώξουμε τα βακτήρια και γενικότερα όλες τις βρωμιές της.

Ας μην πετάμε τις παλιές μας οδοντόβουρτσες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθαρίζουμε εύκολα και σχολαστικά μικρές επιφάνειες, όπως είναι η γωνία στους νεροχύτες και η αρμή από τα πλακάκια.

Αν έχουμε παλιές ρακέτες που μας έχουν χαλάσει ή δεν τις χρησιμοποιούμε πλέον, τοποθετούμε στρογγυλούς καθρέφτες πάνω στο δίχτυ και διακοσμούμε με αυτές τον τοίχο μας.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Και ας ανοίξουμε τις σταγόνες σοφίας, αγαπητοί ακροατές, καθώς φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Σήμερα βέβαια ξέρετε ότι είναι κατάληση, έχουμε κατάληση εις πάντα, μια που την Δευτέρα ξεκινάει η νηστεία των Αποστόλων. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 16 πρώτα λεπτά. Στις 8 και 44 δηλαδή. Και το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Αβάς Δωρόθεος. Αν ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και αν υπομείνεις με ευχαριστία το ζυγό της θλίψεως, η βοήθεια του Θεού θα σε λυτρώσει. Ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η πίστη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμία άλλη από τις αρετές είναι δυνατόν να κατορθωθούν χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Αυτά μας λέει ο σοφός Αβάς Δωρόθεος και μακάρι όλοι να σας δοθεί ευκαιρία να διαβάσετε το βιβλίο του Αβά Δωροθέου. Τα ασκητικά του είναι πολύ ψυχοφελές. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν. Μακάρι να μας τη χαρίσει ο Θεός. Μακάρι και εμείς να αγωνιστούμε, να αγωνιζόμαστε για να την αποκτήσουμε. Αγαπητοί μας ακροατές, να σας ευχηθούμε ένα όμορφο ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης, ακούγοντας το μακαριστό γέροντα, πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, φίλοι ακροατέ, τερματίζομαι τη μελέτη της επιστολής του Ιακώβου του αδελφοθέου, για να περάσουμε, αν θέλει ο Θεός, σε κάποιο άλλο κείμενο της Αγίας Γραφής. Από το θησαυρό της επιστολής αντλήσαμε πολύτιμα εφόδια και πήραμε πολύτιμα διδάγματα για να συνεχίσουμε το δύσκολο αγώνα της ζωής. Στα 5 το κεφάλαια ο αδελφόθεος Ιάκωβος κάλεψε όλο το φάσμα των προβλημάτων μας. Μας ομίλησε για την πίστη, πώς πρέπει να πιστεύουμε και τι ανταπόκριση πρέπει να έχει η πίστη μας στην καθημερινή μας ζωή. Μας ομίλησε για τις σχέσεις που πρέπει να έχει η ψυχή μας με το Θεό, αλλά δεν παρέλειψε να μας ομιλήσει και για τις σχέσεις μας που πρέπει να έχουμε και με τον αδελφό. Μας έδειξε τις υψηλές κορυφές της αρετής και μας υπεγράμμισε τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Μας έδειξε πώς πρέπει να ζούμε εδώ κάτω στη γη για να βρούμε το δρόμο για να πάμε πάνω στον ουρανό. Και το επιστέγασμα της όλης διδασκαλίας του είναι οι τελευταίοι στίχοι, τους οποίους και διαβάζουμε. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γίνω σκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Με πιο απλά λόγια, κάμνω και την τελευταία έκκληση και προτροπή σε σας που θα είναι και η επισφράγηση της επιστολής μου. Αδελφοί, εάν κανένας από σας πλανηθεί και απομακρυνθεί από τη χριστιανική αλήθεια και άλλος αδελφός τον επαναφέρει στην αλήθεια, ας γνωρίζει ότι εκείνος που επέστρεψε ένα αμαρτωλό από την πλάνη στην οποία ούτως και εις άλλο κακό και ολέθριο δρόμο βαδίζει, θα σώσει πολύτιμο ψυχή από το θάνατο και θα εξαλείψει πλήθος αμαρτιών τις οποίες ο αποπλανηθής διέπραξε ή και επρόκειτο να διαπράξει. Μία πορεία, φίλοι ακροατέ, είναι η παρούσα ζωή. Ο δίτης είναι ο άνθρωπος και ο διπόρος. Όλοι μας έχουμε κάποια αρχή και όλοι μας οδεύουμε προς το άγνωστο τέλος. Η πορεία για τον καθένα μας δεν είναι και τόσο εύκολος. Ένας οδηπόρος πάντοτε συναντά και κάποια σοβαρά ή ασήμαντα προβλήματα. Το σοβαρότερο όλων είναι καθοδόν

χάσει το δρόμο του, να πλανηθεί και ποτέ να μην φτάσει στον προορισμό του. Αν σε κάποιο σταυροδρόμι βρεθεί ανήμπορος να επιλέξει το σωστό δρόμο, μπορεί να πλανηθεί και ποτέ να μην φτάσει στον προορισμό του. Για τον πλανεμένο άνθρωπο ομιλεί ο αδελφόθεος Ιάκωβος, τον οποίον βλέπει με στοργή και αγάπη, αλλά και με πόνο ψυχής. Πόση χαρά αισθάνεται η ψυχή μας όταν συναντηθούμε με κάποιους αδελφούς που έχασαν το δρόμο τους και στη συνάντησή μας μαζί τους τους βοηθήσουμε να βρουν το χαμένο τους δρόμο. «Κάνατε λάθος», τους λέμε. «Πήρατε σφαλμένο δρόμο. Γυρνάτε γρήγορα πίσω. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στον όλεθρο και την καταστροφή». Και είναι αλήθεια, φίλοι ακροατέ, ότι οι οδηπόροι στο φυσικό τους δρόμο, στην εποχή μας τουλάχιστον, διαθέτουν πολλά μέσα και πολλές δυνατότητες να ξαναβρουν το δρόμο τους και να φτάσουν στον τόπο του προορισμού για τον οποίο και ξεκίνησαν. Όμως, το ίδιο δεν συμβαίνει και στην πορεία της πνευματικής ζωής. Εύκολα οι άνθρωποι μπορούν να χάσουν και το δρόμο της αληθινής ζωής, να παραπλανηθούν στη λεωφόρο της αμαρτίας, να αστοχήσουν περί την πίστη, να περιπλακούν στο μονοπάτι του ψεύδους και της απάτης και να περιπέσουν στους ληστάς και να καταπέσουν στα καταχθόνια της αβύσσου. Όποιος, φίλοι ακροατέ, ξεστρατήσει από τη στράτα του Θεού, δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς προφήτης για να προβλέψει τον όλεθρο και την καταστροφή του ανθρώπου αυτού. Ο μεγάλος απατεώνας, ο Αιωσφόρος, που γνωρίζει να παραπλανά τον άνθρωπο, έχει παρασύρει πολλούς ανθρώπους στην πλάνη. Για αυτούς τους πλανηθέντας ενδιαφέρεται ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Όσοι πλανήθηκαν περί την πίστη και έπεσαν στον κυκαιώνα του αθεϊσμού και της απιστίας. Όσοι περιεπλάκησαν στα δίχτυα των αιρέσεων και εχμαλωτίστηκαν στο μηνόταυρο των αποκρυφιστικών θρησκειών και των σατανικών παγίδων, όλοι εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε χρέος να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν εις την βασιλική οδόν, εις το ανάκτορον της ορθοδοξίας. Αν αυτό το κάνουμε, τότε θα σώσουμε κάποιες ψυχές για τις οποίες όλοι μας έχουμε κάποια ευθύνη. Να βοηθήσουμε τον πλανεμένο αδελφό να βρει και πάλι το χαμένο του δρόμο, να γνωρίσει την αλήθεια. Μήπως και τι μπορώ να κάνω εγώ? Πολλά, φίλοι ακροατέ, μπορούμε να κάνουμε όλοι μας και ο καθένας χωριστά. Είναι εντολή του Χριστού όλοι οι χριστιανοί να είμαστε ιεραπόστολοι. Ναι, η διάδοση του Ευαγγελίου και η επέκταση των ορίων του κράτους του Θεού δεν βαρύνει μόνο τους επισκόπους, τους κληρικούς όλων των βαθμίδων, τους μοναχούς, τους θεολόγους, τους κατηχητάς και τις κατηχήτριες, αλλά όλους, επαναλαμβάνω, τους χριστιανούς που είχαν το εξαιρετικό προνόμιο να δεχθούν τις ευλογίες του Θεού και να αποκαλυφθεί σε αυτούς ο ενανθρωπίσας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλήθεια, πως εσύ που βρήκες το φως το αληθινό, αφήνεις, αδελφέ μου, τους άλλους να μένουν στο σκοτάδι? Πως είναι δυνατόν εσύ που βρήκες την κρυστάλλινη πηγή να αδιαφορείς για όσους διψούν? Πως είναι δυνατόν εσύ να τρέφεις την ψυχή σου με το ουράνιο μάνα,
την Αγία Γραφή και να μένουν ατροφικές οι ψυχές των αδελφών σου, αλλά και πώς μπορείς εσύ να απολαμβάνεις τη χαρά και την ευτυχία όταν ένα πλήθος ανθρώπων ζει στη θλίψη και στη δυστυχία. Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδελφός σου, ο συγγενής σου, ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου, αυτός με τον οποίον καθημερινώς συνεργάζεσαι και ζείτε μαζί ώρες ολόκληρες, όλοι αυτοί θα κατηγορήσουν και σένα και μένα και όλους μας εν ημέρα κρίσεως, γιατί τους αφήσαμε να ζουν στην άγνοια και δεν τους βοηθήσαμε να βρουν το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Η σκέψη αυτή πρέπει να μας τρομάζει, φίλε ακροατέ, όλους μας. Γιατί όλοι εμείς που γνωρίσαμε το θέλημα του Θεού, μπορούμε αν θέλουμε να γίνουμε ιεραπόστολοι. Μην απορείτε. Μπορούμε αν αγαπούμε το Θεό να ομιλούμε για τα μεγαλεία Του, για την αγάπη Του και τη σταυρική Του θυσία. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ιεραπόστολοι, να διανύμουμε χριστιανικά έντυπα, βιβλία και περιοδικά και προπαντός την Αγία Γραφή. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε ιεραπόστολοι βοηθώντας οικονομικά το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ιεραπόστολοι κάνοντας μια προσευχή για όσους εργάζονται ιεραποστολικώς. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε ιεραπόστολοι με τη ζωή μας και το παραδείγμά μας, μεταφράζοντας το Ευαγγέλιο από θεωρία σε πράξη και σε ζωή. Ναι, όλοι μας μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι όταν κρατούμε ψηλά το λάβαρο της πίστεως και στεκόμαστε όρθιοι στη θύελα του κακού την ώρα που ξεσπούν οι καταιγίδες και σύεται η γη, και ενώ το πλήθος των ανθρώπων λυγίζει τα γόνατά του και προσκυνά τα σύγχρονα είδωλα, εμείς στεκόμαστε όρθιοι όπως το κυπαρίσι και ακλόνητοι όπως ο βράχος, αντιμετωπίζοντας τα κύματα του αθεϊσμού που κατακλίζουν ολόκληρη την πατρίδα μας. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ιεραπόστολοι στη συντροφιά μας που εσχρολογεί και βομολογεί, όταν εμείς στεκόμαστε σοβαροί και ανυπεραίαστοι. Μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι στο χώρο της εργασίας μας, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, στην αγορά και στη βιοτεχνία και στο εργοστάσιο, όταν ο τυφώνας της αμαρτίας μας περικυκλώνει και εμείς συνεχίζουμε να σκορπούμε γύρω μας το άρωμα μιας όμορφης χριστιανικής ζωής. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι όταν ομιλεί το παράδειγμά μας, η φωτισμένη μας σκέψεις, το καθαρό μας βλέμμα, το αθώο πρόσωπο, η σεμνή μας εμφάνιση, το ταπεινό μας φρόνημα, η επλία ενδυμασία, το καθαρό μας σώμα, η αγνή μας ψυχή. Όλα αυτά τα γνωρίσματα μιας ψυχής που πιστεύει και αγαπά τον Κύριό μας είναι ένα θαυμάσιο μήνυμα του Ευαγγελίου. Όταν η γλώσσα λαλεί και η καθημερινή ζωή επιβεβαιώνει, τότε είμαστε τέλειοι ιεραπόστολοι. Τότε βρίσκουν την πραγμάτωσή τους τα λόγια του Ευαγγελίου. Τότε βιώνεται το λεχθέν από τον Κύριό μας, πορευθέντες κηρύξετε το Ευαγγέλιον πάση της έθνησης.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας ο κύριος Δημήτριος Τσαντήλας, με την πολύτιμη βοήθεια του οποίου θα εμβαθύνουμε στο νόημα της Κυριακής που μας έρχεται. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντήλα, την ερχόμενη Κυριακή γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες. Για ποιο λόγο αυτό γίνεται αμέσως μετά την Πεντηκοστή?
1: Αδελφή Δήμητρε, οι Άγιοι Πατέρες μας όρισαν να τελούμε την εορτή των Αγίων Πάντων μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να δείξουν τι έργα επιτέλεσε το Άγιο Πνεύμα με το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό το Πνεύμα αγίασε και εσώφησε, έκανε σοφούς ανθρώπους που ήταν φτιαγμένοι όπως και εμείς και τους έδωσε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το αγγελικό τάγμα που εξέπησε τους δαίμονες. Έτσι, άλλοι από αυτούς έφτασαν στον αγιασμό με το μαρτύριο του αίματος και άλλοι με τον ενάρετο τρόπο ζωής και την ασκητική διαγωγή τους. Μάλιστα, αυτό το πνεύμα τους έδωσε τη δύναμη να κάνουν και πράγματα πάνω από την ανθρώπινη φύση. Ο δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Πολλοί άνθρωποι έζησαν ζωή ευάρεσης στο Θεό και είναι στα μάτια του Θεού ένδοξοι και τιμημένοι. Ωστόσο, η Αγία Ζωή τους είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Είτε γιατί από την πολλή τους ταπείνωση κρύφτηκαν από τα μάτια των ανθρώπων, είτε επειδή από φθόνο ή άλλη ανθρώπινη επίρρεια έμειναν στην αφάνεια, είτε για άλλους λόγους. Και ακόμη, πολλοί έζησαν θεάρεστη πολιτεία μεταξύ των Ινδών, των Αιγυπτίων και των Αράβων, στη Μεσοποταμία, στη Φρυγία, στα μέρη πάνω από τον Εύξεινο Πόντο ή ακόμα και στη Δύση μέχρι τα Βρετανικά νησιά, δηλαδή με ένα λόγο σε Ανατολή και Δύση. Όλους αυτούς λοιπόν δεν ήταν εύκολο λόγω αγνίας να τους τιμήσουμε όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εξιστική μας συνήθεια. Για να μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε τη βοήθεια και των Αγίων αυτών, οπουδήποτε και αν έζησαν κατά Θεό, όρισαν οι Άγιοι Πατέρες μας να τους τιμούμε μεθαύριο των Αγίων Πάντων. Ίσως ακόμη θέσπισαν την εορτή αυτή για να συμπεριλαμβάνει και όσους θα ζήσουν με αγιότητα στο μέλλον. Έτσι θα εορτάζουμε και τους προηγούμενους και τους επόμενους και τους εμφανείς και τους αφανείς και θα τιμούμε όλους εκείνους στους οποίους κατασκήνωσε το Άγιο Πνεύμα και τους αγίασε. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Έπρεπε όλοι οι Άγιοι που εορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου να συγκεντρωθούν και να τιμηθούν σε μία ημέρα. Και αυτό για να γίνει φανερό ότι όλοι αγωνίστηκαν για τον ένα Χριστό στο ίδιο στάδιο της αρετής και ότι έτσι σαν υπηρέτες του ενός Θεού στεφανώθηκαν επάξια και όλοι αυτοί συγκρότησαν την Εκκλησία και πήραν τη θέση εκείνων που απεσκήτησαν από το Θεό, των δαιμόνων. Όλοι αυτοί με την Αγία Ζωή τους μας παρακινούν να αναλάβουμε και εμείς τον ίδιο αγώνα με αυτούς, έστω και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη δύναμη και τη διάθεση του καθενός μας. Για όλους αυτούς τους Αγίους όλων των εποχών, ο 600ος εκείνος αυτοκράτορας, ο Λέων ο έκτος, ο επωνομαζόμενος Σοφός, έκρισε μεγάλο και περικαλέστατο ναό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
0: Κύριε Τσαντήλα, τι έκαναν και αγίασαν οι Άγιοι Πάντες, γιατί τους τιμούμε?
1: Οι Άγιοι Πάντες έκαναν αυτά τα οποία ακούσαμε στην Αγγελική Περικοπή που είπε ο Κύριός μας. Πρώτον είχαν την ομολογία. Ομολόγησαν τον Θεό έμπροσθεν των ανθρώπων. Δεύτερον είχαν αγάπη. Αγάπη υπεράνω συγγενών. Διότι ο Χριστός δεν ζητάει αποκλειστικότητα της αγάπης μας, απλώς προτεραιότητα της αγάπης μας. Οι Άγιοι σήκωσαν το σταυρό τους, το τρίτο σημείο, και διάλεξαν το έξυπνο χρήμα, γιατί έλαβαν έκοντα πλασίωνα, δίνοντας όλα όσα είχαν για την αγάπη του Κυρίου μας. Επίσης, ο Θεός που εκ του μηδενός έπλασε τα σύμπαντα και μόνος του έκανε τα πάντα καλά λίαν, για την ανάπλαση του πεσμένου κόσμου ζήτησε και χρησιμοποίησε τη συνεργασία των ανθρώπων. Δανείστηκε ο άειλος Θεός την ανθρώπινη σάρκα από την Παναγία Παρθένο για να γίνει θεάνθρωπος και κατέστησε τη μητέρα του τον πρώτο θεωμένο άνθρωπο, τον πρώτο ανθρωπόθεο, το ίνδαλμα και πρότυπο των εν Χριστώ λυτρωμένων. Αλλά και όλοι οι άλλοι, τους οποίους θαυμάζουμε και τιμούμε, αναγνωρίζοντάς τους την ιδιότητα του Αγίου, κάτι έχουν προσφέρει για την πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού. Τον ιδρώτα, τον κόπο, την αγωνία και την όλη προσπάθειά τους οι Απόστολοι και οι Ιεραπόστολοι που αγωνίστηκαν για να σπείρουν το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τη γη. Το αίμα τους, οι μάρτυρες που πότισαν αυτό το δέντρο της πίστεως και στερέωσαν και άπλωσαν μέσα στον κόσμο την Εκκλησία του Χριστού. Το μελάνι των φωτισμένων συγγραμμάτων τους οι πατέρες. Με τη σοφή την ταχύ τους οδήγησαν τις ψυχές στο φως της αλήθειας. Με τον αγώνα τους κράτησαν αλόβητη από τις αιρετικές και κακοδοξίες την άπαξ παραδοθήσα πίστη για να την κληροδοτήσουν στις επερχόμενες γενναίες ακέραιοι και ζωντανοί. Το δάκρυ της μετανοίας όλοι οι Άγιοι. Με τη συγκλονιστική μετάνοια άλλαξαν ζωή οι αμαρτωλοί, αποδέχτηκαν τη χάρη του Θεού και έγιναν Άγιοι. Με τη διαβίου μετάνοια έλαμψαν οι ασκητές και εγεώδησαν τη ερήμο του Άγνων. Αγιασμένοι από τη μετάνοια και το έλεος του Θεού, οι Άγιοι έγιναν οι αδιάψευστοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ποιο νόημα θα είχαν οι εκατόντες των μαρτύρων της πίστεως? Για ποιο λόγο θα υπέμειναν το μαρτύριο της συνειδήσεως, δουλακωγώντας το σώμα και υποτάσσοντάς το στις προσταγές του Χριστού? Οι Άγιοι μαρτυρούν την αλήθεια της Αναστάσεως με την αναστημένη ζωή τους, την οποία πολλοί από αυτούς επισφράγισαν με το μαρτύριο. Την υπογράφουν με τα τίμια λειψανά τους. Αυτή την ακλόνητη μαρτυρία της αυθαρτοποίησης του θνητού ανθρώπινου σώματος. Είναι οι Άγιοι το ζωντανό και εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Η ζωή και η ιστορία τους αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μία ανεφάρμοστη ουτοπία, αλλά μία χειροπιαστή πραγματικότητα. Όσο ακατάληπτα και αν ηχούν στα αυτιά της παραστατημένης κοινωνίας μας έννοιες όπως η αγάπη, η αγνότητα, η ανεκτικότητα, η συγχωρητικότητα, η θυσία και όλα τα μεγάλα και υψηλά που κηρύττει ο λόγος του Θεού, δεν είναι αναδεφικά και ανεφάρμοστα. Τα εφάρμοσαν οι Άγιοι μας. Μπορούμε και οφείλουμε να τα εφαρμόσουμε και εμείς, ούτε αναγνωρίζουμε ως λόγο Θεού το Ευαγγέλιο. Είναι ακόμη οι Άγιοι εγγύηση ότι η Εκκλησία θα νικήσει. Όσο και αν μένεται ο αντίθεος κόσμος, όσο και αν λησομανά η θύλα της απιστίας, όσο και αν θριαμβολογούν οι σκοτεινές δυνάμεις, η νίκη είναι στην πίστη. Όλοι οι εχθείς πίστεως υπήρχαν και στα χρόνια των Αγίων και τους πολέμησαν εις αλέα. Τους ταλαιπώρησαν και τους κακοποίησαν με κάθε τρόπο. Μα τελικά οι διώκτες ομολόγησαν την ήττα τους και η πίστη των Αγίων θριάμβευσε. Με δεδομένη τη δική τους καταξίωση, οι Άγιοι στέκουν οδοδείκτες στην πορεία μας για τον ουρανό. Είναι οι έμπειροι διαβάτες που ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού έφτασαν νικητές στο ουράνιο τέρμα. Αυτοί ξέρουν και μπορούν να μας κατευθύνουν αλάνθαστα. Μπορούν να γίνουν το κριτήριο της πίστεως και η λιδία λίθος για τον έλεγχο της πνευματικής μας πορείας. Και είναι τόσο προσιτή σε όλα τα φύλλα, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φυλές και σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Στη χωρία τους καταλέγονται άντρες και γυναίκες, σεβάσμοι γέροντες και μικρά παιδιά και έφηβοι, άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα, πάμπλουτοι άρχοντες, επιφανείς αξιωματούχοι, έντοξοι στρατηγοί, φημισμένοι επιστήμονες, αλλά και φτωχοί, άσημοι και αγράμματοι που θάμπωσαν την ανθρωπότητα με την αγιότητά τους.
0: Κύριε Τσαντίλα, Πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ο Κύριος μας ζητά να τον αγαπάμε περισσότερο από τους γονείς μας και τα παιδιά μας?
1: Αδελφέ Δήμητρα, όπως είπα και λίγο μόλις προηγουμένως, ο Χριστός δεν θέλει αποκλειστικότητα στην αγάπη μας, αλλά θέλει προτεραιότητα. Και ειδικότερα στην Ευαγγελική περικοπή μας ισχύει το «δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Άσχετα αν οι άνθρωποι αυτοί είναι από τους στενότερους συγγενείς, πατέρας, μητέρα, πεθερά. Πάνω από τους οικογενειακούς δεσμούς βρίσκεται η σχέση του ατόμου με τον Θεό και τον Χριστό. Είναι τελικά αυτή η σχέση που σε περίπτωση σύγκρουσης καθορίζει τη σχέση του χριστιανού προς τα λοιπά μέλη της οικογένειας. Η σχέση του προς τον Χριστό ξεπερνάει όλες εκείνες τις δεσμεύσεις προς τα μέλη της οικογένειας, όταν αυτές αντιστρατεύονται τη σχέση που έχει προτεραιότητα και αυτή είναι η σχέση προς τον Χριστό. Επίσης, ο Ιησούς διακηρύττει πως όποιος μπροστά στο επικρεμάμενο μαρτύριο και αντιμετωπίζοντας εκ του εγγύς το μαρτυρικό θάνατο δείξει πιο πολύ αγάπη στον πατέρα ή τη μητέρα του και όχι στο Χριστό ή στις εκκλήσεις του Ιού ή της θυγατέρας του, να ζήσει για αυτούς και να μην πεθάνει για τον Χριστό ουκέστη μου άξιος. Δηλαδή δεν θα κριθεί άξιος να μετάσχει στην ερχόμενη βασιλεία μου. Όποιος δεν είναι πρόθυμος να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθήσει τον Ιησού στο θάνατο, δεν είναι άξιος να μετάσχει της νέας ζωής που έρχεται με την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Χριστού. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του, αυτός που θα πασχίσει να σώσει τη ζωή του κάνοντας υποχώρηση στην πίστη του για τον Χριστό, αυτός θα χάσει τη ζωή του μέσα στη βασιλεία του Χριστού. Αντίθετα, αυτός που φαίνεται πως χάνει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει μέσα στην αναμενόμενη βασιλεία του. Έτσι έγινε με τους Αγίους της Εκκλησίας, τον οποίον τη μνήμη πανηγυρίζει η Εκκλησία μας μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Κύριε Τσαντήλα, πώς τιμάμε αληθινά τους Αγίους?
1: Οι χριστιανοί, αδελφοί Δήμητρε, προσκυνούμε τιμητικά, όχι λατρευτικά, τους Αγίους της πιστεώς μας. Τους τιμούμε με την ανέγερση ναών στο όνομά τους και με πανηγυρικούς εορτασμούς της επετείου της κοιμήσεώς τους. Ζητούμε την πρεσβεία των Αγίων προς τον Κύριο και αναθέτουμε σε αυτούς να του μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Όχι διότι έχει ανάγκη βοηθών ο Κύριος, αλλά διότι θέλει με αυτόν τον τρόπο και τους Αγίους να τιμά και εμάς να οικοδομεί. Όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, με τις τιμές που τους προσφέρουμε, οι Άγιοι λαμπρών των Αραβών καρπούνται, προαπολαμβάνουν τη μέλουσα δόξα. Αλλά και εμείς ωφελούμαστε, διότι η αγάπη μας προς τους Αγίους απόδειξη έχει της προς των κοινών δεσπότην ευνοίας. Αποδεικνύει ότι και εμείς λατρεύουμε τον ίδιο Κύριο που λάτρευαν και εκείνοι. Η παράδοση της Εκκλησίας μας να τιμούμε τους Αγίους δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Πηγάζει από την Αγία Γραφή. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερή η εύνοια του Θεού προς τον φίλον του Αβραάμ και τους άλλους δικαίους, τον οποίον εισακούει τις αιτήσεις. Και ευαριστείται ο Κύριος όταν οι άνθρωποι αγαπούν και τιμούν τους φίλους του. «Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός», αναφωνεί ο Ψαλμωδός. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος βεβαιώνει τους Αποστόλους του ότι ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και για όλους τους πιστούς του, τους μικρούς και ελαχίστους στη γη, λέγει ότι οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Θεού. Αποτελούν δηλαδή οι Άγιοι στην θριαμβεύουσα Εκκλησία μία ιερή παράταξη, σαν εκείνη των Αγγέλων. Οι Άγγελοι, ως λειτουργικά πνεύματα, λατρεύουν και υμνούν ακατάπαστα τον Θεό, αλλά και αποστέλλονται από Αυτόν προς διακονία των Αγίων της στρατευωμένης Εκκλησίας. Παρόμοια και οι Άγιοι, όχι μόνο δοξολογούν και ευχαριστούν τον Κύριο, αλλά και προσεύχονται και για τους επιγείς αδελφούς τους.
0: Κύριε Τσαντήλα, στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων αναφέρονται 18 περίπου θαύματα, κατορθώματα που έκαναν οι Άγιοι. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτά?
1: Πραγματικά, διαβάζοντας το αποστολικό ανάγνωσμα, θα ακούσουμε ότι οι Άγιοι Πάντες, λέει, κατατρόπωσαν βασίλεια και επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυρή, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, άλλους βασανίστηκαν ως το θάνατο, άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς, μαστιγώσεις, δεσμά, φυλακίσεις, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις, κακουχίες. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλα αυτά βέβαια τα κατόρθωσαν οι Άγιοι Πάντες. Βέβαια δεν μπορούμε να αναφερθώ σε όλα αυτά, είναι 18-20 περίπου, αλλά θα ήθελα όμως να αναφερθώ μόνο στο ένα που λέει «έφραξαν στόματα λεόντων». Πραγματικά λοιπόν οι Άγιοι Πάντες έφραξαν στόματα λεόντων. Τώρα λιοντάρι, έχετε ακούσει λιοντάρι? Η φωνή του φόβος και τρόμος. Όταν βγαίνει τη νύχτα και μουγκρίζει, σύρει έρημος. Η ουρά του είναι θάνατος. Το σώμα του λάστιχο, τα δόντια του κρυώνει, τσακίζει κόκαλα. Λέει λοιπόν το κείμενο ότι οι Άγιοι έφραξαν στόματα λεόντων. Έγινε αυτό? Έγινε πράγματι. Πού? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Σε καμιά δεκαριά έως 20 Αγίους αναφέρονται ότι έφραξαν στόματα λεόντων. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο ένα, το πρώτο, το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι ζούσε τα παλιά τα χρόνια ένας βασιλιάς. Οι άπιστοι αμφισβήτησαν την ιστορικότητά του, αλλά έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν τα ανάκτορά του και σταμάτησε η αμφισβήτηση. Ο άπιστη γενεά, στους αρχαιολόγους πιστεύεις, στο λόγο του Θεού δεν πιστεύεις, αλλά όπως λέει η Γραφή, και οι λήθοι και κράξονται, θα έρθει η ώρα που και τα μάρμαρα θα βεβαιώσουν την αλήθεια. Ο βασιλιάς λοιπόν αυτός έβγαλε διαταγή να μην τολμήσει κανείς να ανοίξει τη γραφή ή να γονατίσει, να κάνει προσευχή, να πει «Κύριε Λέησον». Όποιος βρεθεί παραβάτης θα τον αρπάζουν και θα τον ρίχνουν σε ένα βαθύ λάκκο που μέσα θα υπάρχουν λιοντάρια πεινασμένα. Τέτοια τιμωρία όρισε. Σκεφτείτε αν ζούσαμε τότε, ποιος από εμάς, είτε λαϊκός είτε κληρικός, θα είχε την τόλμη να εκδηλώσει την πίστη του? Βρέθηκε όμως κάποιος και τόλμησε. Ήταν ο προφήτης Δανιήλ. Δεν έπαιξε κρυφτούλη. Συνέχισε τη λατρεία του. Τον είδαν, τον κατήγγυλαν, τον έπιασαν και τον έριξαν στα λιοντάρια. Και τι έγινε? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε. Μόλις έπεσε μέσα, έκλεισε ο Θεός τα στόματα των λεόντων. Τους έβαλε φήμωτρο και τα λιοντάρια έγιναν σαν αρνάκια. Την άλλη μέρα πηγαίνουν, κοιτάζουν από πάνω και τι βλέπουν? Θαύμα. Ο Δανιήλ καθόταν εκεί κάτω μαζί τους. Τον βγάζουν και ρίχνουν μέσα τους εχθρούς του. Αυτούς που τον κατήγγυλαν. Δεν πρόλαβαν να φτάσουν κάτω. Στον αέρα τους άρπαξαν τα λιοντάρια και τους έφαγαν. Τότε ο Δαρίος είπε «Ο Θεός που πιστεύει ο Δανιήλ είναι ο αληθινός». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο προφήτης Δανιήλ με την πίστη στο Θεό έφραξε στόματα λεόντων. Θα προχωρήσω τώρα λίγο περισσότερο και θα σας πω το εξής. Δεν υπάρχουν μόνο τα λιοντάρια της ζούγκλας. Τα λιοντάρια αυτά μην τα φοβάστε. Το χειρότερο λιοντάρι είναι ο άνθρωπος. Πόσους ανθρώπους μπορεί να φάει ένα λιοντάρι? 50, 100, 200, παραπάνω δεν τρώει. Ο άνθρωπος όμως αποδεικνύεται φοβερότερος. Από όλα τα θηρία της γης το χειρότερο είναι ο άνθρωπος. Μα και υπ' αυτή την έννοια ισχύει το «έφραξαν στόματα λεόντων». Η Αγιώτης νικάει και τα ανθρωπόμορφα λιοντάρια. Προτού να τελειώσω, θα ήθελα ακόμη να σας πω ότι ακόμη πιο άγριο λιοντάρι είναι σήμερα το μοντέρνο κοσμικό φρόνημα. Και σε αυτό καλούμεθα να αντισταθούμε, για να κρατήσουμε μέχρι τέλους την πίστη των πατέρων μας. Όχι, έχουμε το Ευαγγέλιό μας, έχουμε τους Αποστόλους μας, έχουμε τους νεκρούς μας, έχουμε τους ήρωές μας, έχουμε τις παραδόσεις της Ορθοδοξίας. Με αυτά θα ζήσουμε από γενιά σε γενιά. Με αυτά θα πεθάνουμε για να δοξάζεται το τίμιον όνομα του Κυρίου τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας.
0: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, θα θέλετε να συνοψίσετε και να μας δώσετε τα πνευματικά μηνύματα της Κυριακής των Αγίων Πάντων.
1: Ασφαλώς, αδελφή Δήμητρα. Οι μάρτυρες είναι η απόδειξη του ριζώματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Αφού υπάρχουν μάρτυρες, σημαίνει πως η σπορά των Αγίων Αποστόλων εκαρποφόρησε και ο λόγος τους ευλάστησε και έδωσε καρπούς. Αυτό εκφράζει επιγραμματικά το απολυτίχιο της εορτής. Ο σαπαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η Εκκλησία προσφέρει στη Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρες. Την πρωτοφανή συγκομιδή της η Εκκλησία προσφέρει στο μεγάλο γεωργό της, το Χριστό, για να βεβαιώσει πως η θυσία του δεν πήγε χαμένη, πως το αίμα του τρέφει και ζωογονεί την Εκκλησία του και την απλώνει στον κόσμο. Θα μπορούσε όμως κανείς να θέσει καλύτερα το ερώτημα στον εαυτό του. Τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Δεν είμαι και εγώ χριστιανός? Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρες στην Εκκλησία του? Δεν κυκλοφορώ στον κόσμο ως εκπρόσωπός του, ως δικός του? Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη του ή τι είμαι πρόθυμος να αφήσω? Τι έχασα για τον Χριστό? Τι στερήθηκα χάρη του Χριστού? Πόσους διωγμούς έχω υποστεί για το Ευαγγέλιο του? Η αλήθεια είναι συντριπτική για μας. Όχι μόνο δεν θυσιάζουμε, αλλά αντίθετα κερδίζουμε εν ονόματι Χριστού τίτλους, θέσεις, αξιώματα και πλούτο ακόμη. Όχι μόνο διώξεις δεν υφιστάμεθα, αλλά δεν διστάζουμε να συντασσόμαστε με τους διώκτες του Χριστού, όποιοι και αν είναι, και χειροκροτούμε όλους εκείνους που αδικούν, ατιμάζουν, εγκληματούν, καταπιέζουν, απατούν, εκμεταλλευόμενοι το πάντιμον όνομα του Χριστού μας. Με το κάλυμα μάλιστα του αγώνα για τα ιερά και όσια, μεταβαλόμεθα σε υποστηρικτές της οργανωμένης απάτης και των εθνοκτόνων συμφερόντων. Ναι, και μόνη η μικρότητα των σημερινών χριστιανών αφήνει να φανεί η μεγαλοπρέπεια του ύψους των Αγίων Πάντων. Εκείνοι προσέφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Εμείς καπηλευόμεθα το αίμα τους για να αποκομίσουμε υλικά ωφέλη, αν το χειρότερο δεν συνεργούμε με την αδράνεια και αδιαφορία μας στο μαρτύριο εκείνων που οι σπίσματα της εποχής μας συνεχίζουν τη δική τους ομολογία. Αδελφή Δήμητρα, ένας ορθόδοξος ναός είναι εσωτερικά ολόκληρος γραφισμένος με εικόνες Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Έτσι, κατά την ώρα της λατρείας μας, όπου ο ναός γίνεται ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, με την θριαμβεύουσα και την στατευωμένη Εκκλησία, παρούσα στο ένα κυριακό σώμα, γίνεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου πραγματικότητα. Ο λόγος που θα ακούσουμε την Κυριακή, το σου των έχοντες περικείμενων ημίν νέφος μαρτύρων. Δεν ζούμε μόνοι όσοι πιστοί, δεν πορευόμαστε μόνοι. Μας ακολουθεί το ιερό νέφος των μαρτύρων μας. Με μόνη τη διαφορά πως τούτο συμβαίνει όταν βαδίζουμε στο δρόμο εκείνο πάνω στον οποίο επολιτεύτηκαν και οι μάρτυρές μας. Όλα λοιπόν στη ζωή μας κραυγάζουν την ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με τον έφος αυτό των μαρτύρων μας. Να συνεχίσουμε την ομολογία τους. Ομολογία που δεν δίνεται στην οποιανδήποτε λιποταξία ή στον αυλόγυρο κάποιας παρατάξεως. Ομολογία που δίνεται μέσα στον στίβο της κοινωνίας, ενώπιον των αρχόντων, ενώπιον αθέων και χριστοκαπήλων. Γιατί μόνο η ομολογία αυτή αναδεικνύει μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει πως μόνη η ομολογία αυτή είναι αυθεντικά χριστιανική ομολογία. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, ότι μέσα στο διάβα των αιώνων επιτακτική αντυχεί η πρόσκληση του Κυρίου. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, ορίζοντας ξεκάθαρα το μοναδικό δρόμο και τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Σε αυτό το ουράνιο προσκλητήριο απήντησαν θετικά πρώτα η Υπεραγία Θεοτόκος, στη συνέχεια ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι στρατιές των Αγίων που πήραν την γενναία απόφαση να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο σε κάθε βήμα τους, να συσταυρωθούν μαζί του και να προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ζώσαν, αγία, ευάριστον το Θεό. Με την αγιασμένη ιδιωτή και το θυσιαστικό παράδειγμά τους, εφάρμοσαν τον Λόγο του Θεού και άφησαν σε εμάς ιερή παρακαταθήκη ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή μέχρι σε σχάτων. Γι' αυτό λοιπόν το παράδειγμα των Αγίων θα πρέπει να αποτελέσει και για μας δύναμη, έμπνευση και όθηση, ώστε στους καλεπούς και γεμάτους σύγχυση καιρούς μας να στοιχηθούμε στα ίχνη των Αγίων, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού», και να οδηγηθούμε στην αιώνια καταξίωση. Αμήν.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Είστε με την κατήχηση και με το κοινωνικό έργο όσο είναι δυνατόν και επιτρεπτόν στους κληρικούς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Δεν αποτελεί όμως αυτό το βασικό μας στόχο, γιατί εμείς δεν στοχεύουμε στο να θρέψουμε τα στομάχια των ανθρώπων, αλλά να θρέψουμε τις αθάνατες ψυχές και να τις ανοίξουμε το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Λοιπόν, Πάτερ Χρυσόστομε, πείτε μας για το μυστήριο του γάμου. Εάν έχει θεϊκή σύσταση, εάν οι χριστιανοί μας προσερχόμενοι στο μυστήριο του γάμου ανταποκρίνονται στα επιθυμητά όρια και στο αν εισέρχονται στο βαθύτερο νόημα του μυστηρίου της Εκκλησίας μας.
1: Ναι, μπαίνουμε σε ένα πολύ σημαντικό μυστήριο της Εκκλησίας μας, το οποίο όμως έχει και πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Πρέπει να πούμε ότι από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι το μόνο μυστήριο το οποίο έχει ιδρυθεί στην Παλαιά Διαθήκη και ήδη μέσα από τον Παράδεισο. Κατά τη δημιουργία των πρωτοπλάστων, μετά τη δημιουργία της γυναίκος, ο Θεός θεσμοθετεί τον γάμο όταν παίρνει την γυναίκα και λέει «Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα αυτού και προσκοληθεί στη τη ιδία γυναίκη και έστονται οι δύο ίσα καμία». Αυτή η ρίση του Θεού μέσα στον Παράδεισο και πριν από την πτώση είναι η ίδρυση του μυστηρίου του γάμου και της οικογενείας. Ο Θεός νυμφαγωγός οδηγεί τη γυναίκα στον Αδάμ και του λέει «Αυτή είναι η γυναίκα σου και εξαιτίας αυτής θα εγκαταλείψεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θα προσκοληθείς προς τη γυναίκα σου». Εκεί έχουμε την απαρχή της εγγάμου ζωής, της ιδρύσεως του μεγάλου αυτού μυστηρίου του γάμου. Και στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει μία σκιά του γάμου, όταν ο Θεός μέσα από τον νόμο προς τον Ισραηλιτικό λαό, μέσα από τον Κικαιώνα και την Βαβέλ που επικρατούσε σε όλο τον κόσμο, έρχεται να θεσμοθετήσει τη μία γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη και το δικαίωμα βέβαια να έχουν και παλακίδες. Όμως βλέπουμε ότι από την αρχή της σύστασης του μυστηρίου του γάμου έχουμε έναν άνδρα, μία γυναίκα.
0: Μία γυναίκα.
1: Ότι βρίσκεται από το Θεό μέσα στον Παράδεισο και βλέπουμε μια σκιά του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη που έρχεται πλέον και φανερώνεται το μυστήριο αυτό στην Καινή Διαθήκη με τον ερχομό του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
0: Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε τη σύσταση του μυστηρίου του γάμου στην Παλιά Διαθήκη, της οποίας ο νόμος επιτρέπει στον άνδρα όχι μόνο μία γυναίκα να έχει, αλλά και δυο και τρεις και τέσσερες. Έτσι δεν είναι? Και έρχεται ο νόμος της Καινής Διαθήκης, ο οποίος περιορίζει την πολυγαμία και καθορίζει τη μονογαμία που ο άνδρας δικαιούται μία γυναίκα και μόνο.
1: Στην Καινή Διαθήκη πλέον.
0: Εδώ βλέπετε κάποια αντίφαση του νόμου της Καινής Διαθήκης με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης?
1: Όχι, βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται κλιμακωτά να αφού προετοιμάζει πρώτα και λέγει όχι την πολυγαμία η οποία υπήρχε στον αρχαίο κόσμο και ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο άνδρας
0: στη μία γυναίκα,
1: αλλά έχει το που θα είναι η νόμιμη και μπορεί μετά να έχει και παλακίδες.
0: Εδώ θεωρείται παλακίδα, δεν θεωρείται νόμιμος γυναίκα η δεύτερη?
1: Όχι.
0: Στην Παλιά Διαθήκη.
1: Μόνο όχι. Η πρώτη, γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα παιδιά από την νόμιμη γυναίκα είχαν το δικαίωμα της κληρονομίας, ενώ από την παλακίδα δεν είχαν το δικαίωμα. Βλέπουμε αυτό στην Σάρα και στην Άγαρ.
0: Αυτό που λέτε, Πάτερ

0: ισόστομα σημαίνει ότι κλιμακωτά λέτε, αρχίζει ο Θεός με το πνεύμα της αγάπης και της επιείκειας παιδαγωγεί τον άνθρωπο, τον παίρνει από τα χαμηλά και προσπαθεί να τον ανυψώσει. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο εύκολο να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στο να έχει μία μόνο γυναίκα, λόγω της ηθικής καταπτώσεως στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος και λόγω του ότι το Ευαγγέλιο έρχεται να τελειοποιήσει.
1: Ναι, να πούμε γέροντα ότι το γάμο όπως τον ξέρουμε και την οικογένεια όπως την ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι δεν υπήρχε προ Χριστού. Υπήρχε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Δεν υπήρχε οικογένεια. Δεν υπήρχε γάμος. Δεν υπήρχε ο άνδρας είχαμε περιπτώσεις να έχουμε την πολυγαμία στον αρχαίο κόσμο ή να έχουμε μια γυναίκα με πολλούς άνδρες. Ο άνδρας είχε δικαίωμα να διώχνει τη γυναίκα όποτε ήθελε και υπήρχε, δεν υπήρχε ο γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς, ήταν απλώς μια σχέση. Αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο από φυσική ανάγκη να έρθει σε σχέση ο άνδρας με τη γυναίκα και το αποτέλεσμα να είναι τα παιδιά, αλλά δεν υπήρχε η οικογένεια και ο γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς σήμερα. Ο γάμος τον οποίο έφερε ο Χριστός μας και η Αγία μας Εκκλησία είναι τελείως διαφορετικά στην Καινή Διαθήκη. Και πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει γάμος προ Χριστού και εκτός Χριστού.
0: Οικογένεια όμως έχουμε.
1: Οικογένεια, αλλά και πάλι έχουμε προβλήματα.
0: Ναι.
1: Έχουμε πολυγαμία,
0: Ναι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην τελειότητα και παιδαγωγικός ο Θεός φερόμενος έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ανεβεί ένα σκαλοπάτι παραπάνω και σιγά σιγά να προχωρεί ώστε να φτάνουμε στην τελειότητα αυτή που έφερε ο Χριστός. Δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο ο Χριστός, αλλά να πληρώσει τον νόμο, να τελειοποιήσει τον νόμο. Πολύ ωραία μέχρι σήμερα.
1: Έχετε λοιπόν εδώ και συμπληρώνει το γάμο και βλέπουμε από το κατά Ιάννη Ευαγγέλιο αυτό που είναι η περικοπή που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου, όταν ο Κύριος μας έρχεται στο γάμο της Κανά και από εκεί άρχισε τα σημεία, τα θαύματα και τη δημόσια παρουσία. Το πρώτο θαύμα που έπαιρνε ο Χριστός μας ήταν στο γάμο της Κανά.
0: Άρα ο Χριστός ευλόγησε το γάμο και δεν θέλησε να κάνει όλους τους ανθρώπους καλογύρους όπως μερικοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουμε όλοι καλόγεροι για να ζούμε κατά Θεόν.
1: Αφού γνωρίζουμε ότι και κάποιοι Απόστολοι ήταν έγαμοι.
0: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι βέβαια άφησαν την έγαμη τη ζωή και αφαιρέθηκαν στο αποστολικό έργο. Και αυτό το γεγονός της παρουσίας του Κύριου μας στο γάμο της Κανά, που μάλλον από ό,τι φαίνεται ήταν ο Σίμων ο Κανανίτης, ήταν εκείνος ο οποίος ενυφεύεται.
0: Ναι.
1: Και πήγε ο Κύριος, η Παναγία μας και οι Άγιοι Απόστολοι στο γάμο του Αποστόλου, του μαθητού.
0: Ναι.
1: Του Σίμωνος. Και εκεί με την παρουσία του ευλόγησε το σύνδεσμο ανδρός και γυναικός. Έχουμε και το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος μας και στη συνέχεια βέβαια η θεολογία του γάμου αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εφεσίους επιστολή, εκεί όταν ο Απόστολος Παύλος μας παρομοιάζει την ένωση ανδρός και γυναικός με την ένωση Χριστού και Εκκλησίας και όταν αναφωνεί ότι αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Το μυστήριο του, το μέγα εστί, είναι η αποστολική περικοπή που διαβάζεται στο μυστήριο του γάμου. Βεβαίως, όπως είπατε, έχουμε και Άγια Ζευγάρια στην Παλαιά Διαθήκη προ Χριστού που ήταν κατά Θεόν και αυτά μνημονεύονται και μάλιστα και στην ακολουθία του γάμου, αναφέρονται πάρα πολλές φορές ο Αβραάμ και η Σάρα, η Ισάκ και η Ρεβέκα, η Ιακώβ και η Ραχήλ και οι προπάτρες, η Ιωακήμ και η Άννα, Ζεχαρίας και η Ελισάβετ που ήταν δίκαιοι πρώτης χάριτος και πάλι είχαν ζωή αγιασμένοι, είχαν ζωή κατά Θεόν και η καρπή τους ήταν πολύ σημαντική. Μας σημαντικούς ανθρώπους.
0: Τώρα που ομιλείτε, Πάτερ Χρυσόστομε, οι σκέψεις μου ταξιδεύει μεταξύ του γάμου της Παλιάς Διαθήκης, ας το πω έτσι, ναι, και του γάμου της Καινής Διαθήκης. Πόσο χαμηλή η στάθμιση είναι η εικόνα του Παλιού Νόμου και πόσο σε δυσθεώρητα ύψη αναβίβασε των δεσμών του γάμου ή των θεσμών του γάμου που παρομοιάζει τον Χριστό με την Εκκλησία. Ο νυμφίος της Εκκλησίας ο Χριστός, και η Εκκλησία η νύμφη, και ο νυμφίος πρέπει με την νύμφη, ο σύζυγος με τη γυναίκα του, πρέπει να έχουν τέτοιο δεσμό που είχε ο Χριστός με την Εκκλησία.
1: Ποια είναι η αγάπη, η πραγματική αγάπη, που δεν υπήρχε προ Χριστό? Η αγάπη χριστιανική, που ο άνδρας από άπειρη αγάπη για τη γυναίκα του θυσιάζεται, και η γυναίκα από άπειρη αγάπη για την άνδρα της υπακούει στον άνδρα. Έτσι είναι η θέση του Αποστόλου Παύλου και της Εκκλησίας μας.
0: Ξέρετε όμως, αυτά ακούγονται λίγο παράξενα τώρα στην εποχή μας, διότι τα φεμινιστικά κηρύγματα έχουν περάσει μέσα στο χώρο τον κοινωνικό, και πολλές γυναίκες δεν δέχονται αυτήν την άποψη της Εκκλησίας. Σου λέει, γιατί η γυναίκα να υπακούει στον άνδρα? Είμαστε ίσοι, αλλά αυτό το ίσοι δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ο καθένας θα είναι στο ρόλο του.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Ο κόσμος, γέροντα, εκτός Χριστού δεν καταλαβαίνει την αγάπη τη χριστιανική. Δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Την αγάπη τη βιώνει σαν μια βιολογική ανάγκη. Δεν την βιώνει σαν θυσία. Και η υπακοή είναι πάλι θυσία. Και ο άνδρας θυσιάζεται και η γυναίκα θυσιάζεται, και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και οι δύο κάνουν υπακοή στο Θεό. Και οι δύο κάνουν υπακοή στο Θεό. Γιατί για μας ο γάμος δεν είναι απλώς μια βιολογική ανάγκη, αλλά είναι ευλογία Θεού. Και ο γάμος είναι ένα μέσο και ένας τρόπος για να αγιαστούν οι άνθρωποι. Για να αγιαστούν οι σύζυγοι. Πιστεύουμε ότι ο γάμος στην Αγία μας Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος. Δίνει αγίους. Και έτσι το βλέπει η Εκκλησία μας και έτσι το ευλογεί ο Θεός. Αλλιώς, όταν όπως είπατε, βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και στο θέμα του γάμου, και αυτό σας είπα, έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτό. Και δεν έχουμε πλέον οι άνθρωποι δεν προσέρχονται στο γάμο έχοντας τη χριστιανική θεώρηση του γάμου, αλλά μια βιολογική ανάγκη, έτσι. Και γι' αυτό και είναι δύσκολα τα πράγματα, και βλέπουμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν όταν δεν δεχόμαστε ότι ο γάμος είναι μυστήριο, είναι ευλογία Θεού που ο Θεός του συνέζευξε, ο Θεός ένωσε τις ζωές αυτών των δύο ανθρώπων και ενώθηκαν με τα δέσμα του γάμου.
2: Στέφεται η Αγούρια του Θεού Δήμητρα, τον δούλων του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η Αγούρια του Θεού Δήμητρα, τον δούλων του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η Αγούρια του Θεού Δήμητρα, τον δούλων του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Πρέπει να πούμε ότι αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει σήμερα για το γάμο και η αντίληψη για το γάμο δεν υπήρχε ούτε και προ Χριστό. Έχουμε τον ορισμό του Μοδεστίνου για το γάμο, που μας λέει ότι γάμος εστί άνδρος και γυναικός συνάφεια και σύγκρισης, συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία.
0: Και πιο απλά να μας το πείτε, ότι πάντα επισώστομαι για να το κατανοήσουμε όλοι.
1: Αυτός είναι ο όρος ο νομικός, ναι, το οποίο είχαν οι Ρωμαίοι, και συνέχισε και πήρε και η Αγία μας, και στη Βυζαντινή περίοδο είχαμε, ότι ο γάμος είναι συνάφεια ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης. Είναι συμβαδίζουν και του βίου παντός. Για όλη τη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για μια περίοδο, και να αλλάξουμε και να...
0: Δηλαδή και το Ρωμαϊκό δίκαιο προσεγγίζει τις θέσεις του χριστιανικού γάμου.
1: Ναι. Και μας λέει πάμε. Και είναι θείουτε και ανθρωπίνο δικαίωμα κοινωνία. Θείουτε και ανθρωπίνο δικαίωμα. Ότι αυτό το οποίο γίνεται έχει σχέση με το Θεό. Με το θείο. Όπως μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνοι ναι. προ Χριστού να το φανταστούν.
0: Για
1: το θείο.
0: Πείτε μας, περιγράψτε μας, Πάτερ Χρυσόστομε, το χριστιανικό γάμο. Τι είναι ο χριστιανικός γάμος και τι διαφέρει από τους άλλους ο χριστιανικός γάμος για να προτιμήσουμε αυτόν εμείς.
1: Ο γάμος ο χριστιανικός προϋποθέτει πάντα τους
0: ανθρώπους. Να πιστεύουν στον Χριστό.
1: Χριστιανούς.
0: Ναι, προϋποθέτει ναι.
1: χριστιανούς.
0: Ναι.
1: Αναθέτουν αυτή την ένωση της κοινής ζωής τους στην ευλογία του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Ο γάμος δεν είναι για μας τους χριστιανούς κάποια βιολογική ανάγκη, δεν είναι κάποια βία που οδηγεί τον άνθρωπο στο να ενωθεί με το άλλο φύλο, αλλά είναι ευλογία του Θεού, γιατί εκεί στον γάμο ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Εκεί ζει την αγάπη της Αγίας Τριάδος. Αυτή την αγάπη προσπαθούν να ζήσουν και οι χριστιανοί σύζυγοι μέσα στο γάμο. Αυτή η σχέση η οποία συνάπτει ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα έχει πορεία προς την αιωνιότητα. Δεν είναι απλώς μια σχέση ανθρώπινη, δεν είναι απλώς μια συγκατοίκηση, δεν είναι απλώς μια εταιρεία, αλλά είναι μια τέλεια ένωση ψυχών και σωμάτων κάτω από την ευλογία του Θεού.
0: Είναι μυστήριον ανεξήγητον και ανερμήνευτον. Ενώνει η Εκκλησία δια της ιερολογίας του γάμου, ενώνει τα κορμιά των δύο νεονύμφων, αλλά και τις ψυχές. Και λέγει στο νέο ότι εσύ δεν είσαι ολόκληρος χωρίς τη σύζυγο, είσαι το ίμιση. Και το έτερο ίμιση είναι, το λένε άλλωστε και πολλές φορές, δεν μου επιτρέπει το έτερο ίμιση. Και η γυναίκα είναι το έτερο ίμιση και οι δύο μαζί αποτελούν το σύνολο, το όλο. Ώστε έχουμε μετά από την ιερολογία του γάμου των προσερχομένων νεονύμφων, δεν έχουμε δύο ανθρώπους αλλά έναν άνθρωπο. Ενώνονται οι καρδιές των, ενώνονται οι ψυχές των, ενώνονται τα κορμιά των και αποτελούν το ένα. Αλλά μέσα σε αυτήν την ενότητα μπορούμε να δούμε και το σκοπό του γάμου, Πάτε Χρυσόστομε, ο οποίος είναι η αλληλοσυμπλήρωση,
1: η αλληλοσυμπλήρωση και η τέλεια ένωση και η τελειοποίηση των συζύγων
0: και η θεοποίηση, η τελειοποίηση γιατί τις ελλείψεις του ανδρός τις αναπληρώνουν οι αρετές της γυναικός και τις ελλείψεις της γυναικός τις αναπληρώνουν οι αρετές του άνδρος, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο του ανδρογίνου, του ζεύγους, ώστε να φτάσουμε στην τελειότητα. Αυτό δεν είναι και ο σκοπός του γάμου. Είναι η τελειοποίηση και η θέωση μέσα στο μυστήριο του γάμου.
1: Υπάρχουν τρία επίπεδα, λέει ο Ιησούς Χρυσόστομος, τρία επίπεδα ενώσεως και κοινωνίας μέσα στο γάμο. Είναι πρώτα το σωματικό, η σωματική κοινωνία, που είναι η πρώτη χρονικά, αλλά δεν είναι και η πρώτη αξιολογικά. Αφού λέει ο Ιησούς Χρυσόστομος ότι ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η σοφροσύνη. Στη συνέχεια έχουμε την ενότητα και την κοινωνία των ψυχών, διότι δεν υπάρχει πάντοτε σωματική σχέση ανάμεσα στα ανδρόγυνα, υπάρχει και η ψυχική σχέση. Και αυτή είναι η οποία κρατάει το γάμο και τα ανδρόγυνα σε επικοινωνία και σε σχέση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προτρέπει ότι προσέξτε, μην ακολουθάτε την βιαιότητα, την αναγκαιότητα, τη βιολογική της ενώσεως του άνδρα και της γυναίκας, αλλά πρώτα κοιτάξτε το τέριασμα των χαρακτήρων, το ένωμα των ψυχών. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο έχουν μόνο οι χριστιανοί, που είναι η πνευματική σχέση και η πνευματική κοινωνία, όταν μέσα στο γάμο δεν υπάρχουν μόνο η σωματική και η ψυχική επαφή, επικοινωνία και ενότητα, αλλά και η πνευματική ενότητα, που ο ένας βοηθάει τον άλλον στην τελειότητα. Ο ένας δεν γίνεται αιτία για να πέσει ο άλλος, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, αλλά ο ένας γίνεται αιτία για να ανεβεί ο άλλος, για να βοηθεί ο άλλος. Και κάποια στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ούτε η σωματική κοινωνία, ούτε η ψυχική. Όταν υπάρχει όμως η πνευματική κοινωνία, ο γάμος δεν γκρεμίζεται, δεν διαλύεται. Μένει ενωμένος, είναι ευλογημένος από το Θεό και είναι, όπως λέγει μια ευχή της Εκκλησίας μας, είναι στεριωμένος πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Και το σπίτι το οποίο έχει, και ο γάμος που έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, αυτό το σπίτι δεν πέφτει. Όσα κύματα και όσοι άνεμοι αν έλθουν. Μένει αραγές. Και το αποτέλεσμα της χριστιανικής, του χριστιανικού γάμου είναι η ενότητα, η τελειότητα. Τα παιδιά είναι η τεκνογωνία, που είναι ένας βασικός σκοπός του γάμου και αποτέλεσμα της αγάπης και της ενότητας των σύζυγων.
3: Αποτελεί σκοπό η τεκνογωνία του μυστηρίου του γάμου.
1: Είναι βασικός σκοπός.
3: Είναι βασικός στόχος, αλλά ένα ανδρόγυνο δεν απέκτησε παιδιά. Έχασε το νόημα το μυστήριο του γάμου στο ανδρόγυνο αυτό.
1: Όχι.
3: Άρα μπορεί να υπάρξει ο γάμος και χωρίς τα παιδιά. Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί αν αποφυγεί της τεκνογωνίας από το χριστιανικό αυτό ζευγάρι γίνεται από αμαρτωλά αίτια, τότε ο γάμος αυτός αρχίζει και κλονίζεται. Θέλω να πιστεύω ότι η τοποθέτησή μας είναι ο γάμος στερεώνεται για να φτάσουν οι δύο σύζυγοι στην τελειότητα με τους κρίκους που αποτελούν τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Κάθε παιδί είναι και ένας κρίκος ισχυρός που δεν είναι το ανδρόγυνο, ώστε να μην χωριστεί. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω και αν συμφωνείτε.
1: Ναι, βεβαίως.
3: Και όσα περισσότερα παιδιά, τόση μεγαλύτερη αλυσίδα γίνεται και δένονται οι άνθρωποι. Γιατί βλέπετε, σπάνια χωρίζουν τα πολύτεκνα ζευγάρια.
1: Ναι.
3: Ενώ οι έχοντες ένα ή κανένα ή ένα ή δύο ευκολότερα διασπώνται.
1: Ναι, όπως είπατε, κύριε, ο πρώτος, και είπαμε και προηγουμένως, ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η ενότητα, είναι η τελείωση, η αρμονική ζωή, είναι η ολοκλήρωση. Αποτέλεσμα αυτής της ενότητος, της αρμονικής ζωής, είναι και καρπός είναι τα παιδιά. Και βεβαίως, αν δεν, όπως είπατε, αν δεν υπάρχει καμιά οικογένεια, δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, δεν σημαίνει ότι έχασε το σκοπό της. Έχει σκοπό. Έχει σκοπό την τελειότητα. Αρμονική συμβίωση και την σωτηρία. Σήμερα όμως, κάποιοι οι οποίοι έχουν αντιχριστιανική τοποθέτηση απέναντι στο μυστήριο του γάμου, αποφεύγουν συστηματικά την τεκνογωνία. Κάποιοι που μπορεί να κάνουν παιδιά και δεν κάνουν και αποφεύγουν.
3: Αποτελεί αμαρτία.
1: Αμαρτία
3: αποτελεί
1: και παραβαίνουν το θέλημα του Θεού.
3: Έτσι. Αποτελεί αμαρτία.
1: Που, ναι, είτε με διάφορους τρόπους, είτε προπάντων και κυρίως με τις εκτάσεις προσπαθούν να αποφύγουν την τεχνογωνία.
3: Οι άνθρωποι εκείνοι, τα ζευγάρια εκείνα που αποφεύγουν ηθελημένα την τεχνογωνία, πώς θα αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας, Πάτερ Χρυσόστομε?
1: Βλέπει ότι έχουν κοσμική αντίληψη για το θέμα του γάμου. Δεν πιστεύουν στο μυστήριο.
3: Και δεν πιστεύουν και στην πρόνοια του Θεού. Γιατί ένας φόβος, βέβαια είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους αποφεύγουν την τεκνογωνία. Ένας λόγος είναι ότι σου λέει πώς θα τα δεήσουμε τα παιδιά, πώς θα τα μεγαλώσουμε τα παιδιά, πώς θα τα θρέψουμε τα παιδιά. Όμως όποιος πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, λέει μέσα του, έχει ο Θεός, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Τα παιδιά τα τρέφει ο Θεός. Από τις δυο μερίδες θα βγάλουμε και την τρίτη. Από την τρίτη μερίδα βγάλουμε και την τέταρτη. Και βλέπετε αυτό στις ημέρες μας αρχίζει να ξεπερνέται, γιατί υπάρχει μια όθηση μπροστά στον κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα, μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η φυλή μας, οι νεαροί που προσέρχονται στο γάμο το σκέφτονται και αυτό, γιατί εάν δεν δώσουμε παιδιά στην Ελλάδα, αυτό το γένος θα σβήσει.
1: Και αν κάνουμε αμαρτία απέναντι στο γένος και στο έθνος, πολύ περισσότερο είναι η αμαρτία απέναντι στο Θεό.
0: Πολλά ζευγάρια θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και βλέπετε σήμερα η γυναίκα το ψάχνει το παιδί και ο πατέρας το ψάχνει το παιδί, το θέλει. Αλλά θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και δεν αποκτούν. Και προσπαθούν μετά από πολλές έτσι περιπέτειες να αναγκαστούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα συνιστούσαμε στα ζευγάρια αυτά που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά, ελαχταράει να, η μάνα να έχει ένα παιδί, δύο παιδιά όσα δώσει ο Θεός και ο πατέρας επίσης, αλλά δεν αποκτούν. Τι λέμε στα ζευγάρια αυτά?
1: Πρώτα τους λέμε να αποκτήσουν συνειδητή χριστιανική ζωή. Γιατί αν δεν έχουν απόθεμα πνευματικής ζωής, τότε και δεν αποκτούν παιδιά, το θα δουν σαν αποτυχημένο το γάμο τους. Οι χριστιανοί σύζυγοι που έχουν χριστιανικό προσανατολισμό και είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, δεν θα θεωρήσουν αποτυχημένο το γάμο τους σε περίπτωση που δεν έχουν παιδιά. Θα πούν, γεννηθείτε το θέλημά σου. Θα προσεύχονται και όπως θέλει ο Θεός. Ξέρετε ότι πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και έχουν αυτόν τον καημό. Υπάρχει και μια κοινωνική ρετσινιά. Λαμβάνει υπόψη και αυτά που λέει η κοινωνία και δυσκολεύονται. Ενώ θα μπορούσαν από την αρχή, εφόσον έχουν πνευματικό περιεχόμενο, να πούν γεννηθείτε το θέλημά σου, όπως θέλει η Κύριε.
0: Έτσι. Δηλαδή, τους συνιστούμε να πειθαρχούν στο θέλημα του Θεού, να εύχονται, να παρακαλούν. Και αν ο Θεός, γιατί τα παιδιά τα δίνει ο Θεός. Αν ο Θεός τους δώσει παιδιά, ευλογητός Κύριε. Εάν δεν τους δώσει, δεν πρέπει να αγανακτούν, δεν πρέπει να αγωνίζουν, δεν πρέπει να βλαστημούν, αλλά να υπομένουν. Δεν ξέρουμε μέχρι τέτοιες τι θα γίνει, γιατί έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, πολλές περιπτώσεις που απέκτησαν ύστερα από 10 χρόνια παιδί.
1: Μα Γέροντα, έχουμε τις περιπτώσεις μέσα από την. Και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά και με τη χάρη του Θεού. Έχουμε την Άννα, την μητέρα του Σαμουήλ. Ναι. Έχουμε τους γονείς του Τιμίου Προδρόμου, τον Ζαχαρή και την Ελισάβετ. Έχουμε τους προπάτορές μας, τον Ιωακήμ και την Άννα.
0: Που εκεί νικήθηκαν τις φύσεως οι όροι.
1: Που όμως η προσευχή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους για τον Θεό είχε σαν αποτέλεσμα και σαν καρπό την παιδοποιία. Αλλή μόνο. Έχουμε τόσα παραδείγματα και από τους Αγίους μέσα.
0: Ξέρετε,
1: και από τον Άγιο Ευθύμιο και άλλους Αγίους. Ξέρουμε πόσα θαύματα γίνονται με την πίστη. Άλλο ζευγάρι μετά από 10 χρόνια γάμου και αποκτάει παιδί. Άλλοι που δεν αποκτούν παιδί, λέει γεννηθείτε το θέλημά σου, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, προσφέρουμε μέσα στην Εκκλησία, προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θεωρούν το γάμο τους άχρηστο χωρίς παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, ότι ο γάμος είναι άχρηστος. Υπάρχει σκοπός που είναι η τελειότητα.
0: Και μπορούν να ανταποκριθούν στα παιδιά όλου του κόσμου. Να βλέπουν τα παιδιά που είναι γύρω τους και να τα βλέπουν σαν δικά τους παιδιά. Βεβαίως. Και να προσφέρονται και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, ικανοποιώντας και το αίσθημα της μητρότητος ή της πατρότητος.
1: Πρέπει να πούμε και ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όνειδος η ατεκμία. Διότι εάν δεν αποκτούσαν παιδιά, δεν θα προήρχεται από τη γενιά του ο σωτήρας του κόσμου. Γι' αυτό ήταν όνειδος για τις οικογένειες εκείνες οι οποίες ήταν άτεκνες. Για την περίοδο της Χάριτος όμως, για την Καινή Διαθήκη, για την Εκκλησία μας, δεν είναι όνειδος η ατεκμία.
0: Μάλιστα. Μιλάμε για χριστιανικό γάμο και για χριστιανική οικογένεια. Οι προσερχόμενοι στο μυστήριο του γάμου, νέοι σήμερα, γνωρίζουν τι θα συναντήσουν μέσα στο γάμο. Είναι τα παιδιά ενημερωμένα για τα προβλήματα που θα έχουν μέσα στο γάμο. Ξέρουν αυτό το βήμα που κάνουν είναι ένα βήμα που θα αλλάξει ολοκληρωτικά τη ζωή τους.
1: Γι' αυτό το θέμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο η οικογένεια. Και τα παιδιά μέσα από τη δική του, από την οικογένεια των γονιών τους, νιώθουν τι είναι ο γάμος και τι είναι η οικογένεια. Και ο πατέρας εκπαιδεύει τα αγόρια, η μάνα συμβουλεύει τα κορίτσια και τα καθοδηγεί για το πώς θα έρθουν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, τον έργαμο τρόπο ζωής. Γιατί εάν δεν τα μάθει η οικογένεια, δεν τα προετοιμάσει για το γάμο, θα το μάθουν από το πεζοδρόμιο. Θα το μάθουν από την παραπληροφόρηση. Από τις παλιοφυλάδες και από τα
3: παλιοπεριοδικά
1: και από τα, όλα αυτά τα βρώμικα έργα της τηλεόρασης, που εκεί δεν προβάλλεται η υγιής χριστιανική οικογένεια, αλλά το αντίθετο. Χωρισμοί, μοιχείες, πορνείες, ανηθικότητες, βρωμιές, διάλυση οικογενειών, αυτά τα πρότυπα προβάλλονται σήμερα. Προβάλλεται το αντίθετο, το γκρέμισμα της οικογένειας. Λοιπόν, θα πρέπει η οικογένεια κυρίως, η οικογένεια είναι εκείνη η οποία θα εκπαιδεύσει και θα μάθει στα παιδιά πώς θα έρθουν στην έργα με τη ζωή. Εκείνη θα τα προετοιμάζει. Βεβαίως και οι άλλοι θεσμοί που έχουμε, η Αγία μας Εκκλησία, και έχουμε χρέωση και καθήκον οι νέοι οι οποίοι προσέρχονται στον γάμο να τους ενημερώνουμε, να τους εκπαιδεύουμε, να τους μαθαίνουμε τι είναι ο γάμος.
3: Εσείς αυτή τη στιγμή, Πάτερ Χρυσόστομε, έχετε μπροστά σας μια ομάδα νεονύμφων που θα προσέλθουν ως ο νούπος στο μυστήριο του γάμου. Τι θα λέγατε στα παιδιά αυτά? Πέστε τα να τα ακούσουν.
1: Θα τους λέγαμε τι είναι ο χριστιανικός γάμος. Το πώς η Αγία μας Εκκλησία δέχεται το γάμο, τον ευλογεί, και πώς αυτή τη βιολογική σχέση την ευλογεί ο Θεός και δίνει τη μεγάλη σπουδαιότητα στην ένωση ανδρός και γυναικός, που προϋποθέτει την αγάπη, που η αγάπη δεν είναι όπως θεωρείται από τον κόσμο μια σαρκική σχέση, αλλά είναι ένωση ψυχών και σωμάτων, ομόνια ψυχών και σωμάτων διαβίου. Τους λέμε ότι αυτή την αγάπη θα τη μάθουν από τον Σωτήρα Χριστό. Εκείνος μας έδειξε τι είναι η αγάπη, ότι η αγάπη είναι ταπείνωση, είναι θυσία. Η αγάπη δεν είναι δεδομένη, αποκτάται μετά από αγώνα μέσα στο γάμο. Ο αγώνας εναντίον του εγωισμού είναι καθημερινός. Ο εγωισμός είναι ο μεγάλος εχθρός του γάμου, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, το δικό μου και το δικό σου είναι ο μεγάλος εχθρός του γάμου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου, είναι το δικό μας, όπως λέει και ένα δημοτικό τραγούδι. Υπάρχουν πολλά ωραία δημοτικά τραγούδια γύρω από το γάμο, που λέει η γυναίκα: το ψωμί σου ψωμί μου, το νερό σου νερό μου, το φαΐ σου φαΐ μου, το στρώμα σου στρώμα μου, η χαρά σου χαρά μου και η λύπη σου λύπη μου. Όλα αυτά γίνονται και κατορθώνονται όχι μονάχα με τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία συστήνει το γάμο, κατέχεται πνεύμα Άγιο στο μυστήριο του γάμου. Και τρόπον τεινά, όπως λέγει ένας πατέρας εκκλησίας, όπως έρχεται το Άγιο Πνεύμα στην ιεροσύνη και χειροτονεί τον άνθρωπο εις διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους χαιροτονεί σύζυγους. Χαιροτονούνται σύζυγοι. Δεν είναι σύζυγοι γιατί δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Το βλέπουν καθαρά μια εγκόσμια σχέση του γάμου και τίποτα άλλο.
3: Θα ήταν το λιβερό, Πάτερ Χρυσόστομε, να πούμε ότι τα παιδιά μας είναι απληροφόρητα και ανημέρωτα όταν προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου, γιατί κανένας δεν τους είπε τι είναι αυτό που κάνουν. Τα παιδιά ενθουσιασμένα από μία αισθησιακή αγάπη, σε αγαπώ και με αγαπάς και θα παντρευτούμε, και αν δεν συμφωνούμε χωρίζουμε το δεύτερο, ναι, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο και τον τρίτο, δηλαδή γάμος με ημερομηνία λήξεως. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο κυριαρχεί στην πορεία τους προς το γάμο. Ο καθένας νομίζει ότι παίρνει έναν άγγελο ή μία αγγέλα. Η κοπέλα βλέπει το μνηστήρα της ως έναν άγγελο, δεν έχει ψεγάδια, δεν έχει αδυναμίες, δεν έχει πάθη, και τα ανάπαλη. Ο νεαρός πιστεύει ότι η κοπέλα είναι μια αγγελίνα, δεν έχει αδυναμίες, δεν έχει ελαττώματα, είναι όμορφη, είναι ωραία, και από εκεί και πέρα θα ζουν στα πελάγι της ευτυχίας. Αλλά ποιος θα τους πει ότι Δεν είναι ούτε ένας άγγελος ούτε η άλλη αγγέλα. Κάποιος πρέπει να τους το πει. Προχωρούν στο γάμο. Πώς θα ζήσουν τη χριστιανική ζωή? Τελείται το μυστήριο, ενώνονται οι καρδιές των και οι ψυχές των και πορεύονται από εδώ και πέρα αγαπημένοι και αδελφωμένοι χέρι-χέρι. Ήδη παρουσιάζονται οι πρώτες δυσκολίες ή μάλλον τα πρώτα προβλήματα και οι πρώτες αδυναμίες. Πότε θα εκκλησιάζεται το ζευγάρι για να είναι χριστιανικό ζευγάρι? Πότε θα προσεύχονται? Θα μπορούν, ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει κάθε Κυριακή να εκκλησιάζονται? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει από κοινού και συμφόρου να προσεύχονται? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει να μελετούν σε καθημερινή βάση από κοινού και συμφώνου την Καινή Διαθήκη? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει να έχουν μυστηριακή και λατρευτική ζωή? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν στο δεσμό τους να αναμειγνύεται τρίτο πρόσωπο? Γιατί ήδη όσο εξοικειώνονται μεταξύ των τα παιδιά, αρχίζουν να παραλάβουν και τα γκουτζουνάκια, τα γουρουνάκια είδες, και τα σκαντζοχεράκια παραλάβουν μπροστά μας τα ελαττώματα. Αρχίζει η γυναίκα να βλέπει τα ελαττώματα του ανδρός και αρχίζει ο άντρας να βλέπει τα ελαττώματα της γυναικός. Και τότε λέει, α, εγώ σε θεωρούσα άγγελο ή αγγέλα. Και τότε βρίσκουν την ευκαιρία να αναζητήσουν τη λύση του προβλήματος στους συγγενείς του ενός ή τους συγγενείς του άλλου. Ή κάποιων φίλων, κάποιων κουμπάρων, κάποιων, και κάποιων ξένων παραγόνων που τότε όταν μπουν ανάμεσά τους είναι σαν τη σφήνα που διχάζει το ανδρόγυνο. Τα τυχόν προβλήματα πρέπει να τα λύνουν μόνοι τους. Γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας να προσέρχονται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να έχουν πνευματικό να τον συμβολεύονται στις κρίσεις αυτές και να ακολουθούν τις οδηγίες, γιατί το πιο έτσι ειλικρινέστερο πρόσωπο που θα τους μιλήσει για την αλήθεια είναι ο πνευματικός. Δεν έχει, δεν στοχεύει σε συμφέροντα προσωπικά. Η πιθερά, ο πιθερός, ο φίλος, η φίλη θα πει τα δικά της και θα το χωρίσει το ανδρόγυνο. Αλλά ο πνευματικός, ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει το ζευγάρι να έχει πνευματικό και να καθοδηγείται και να εξομολογείται και να έχει λατρευτική και μυστηριακή ζωή.
1: Ήθελα να πω, Γιάγαντας, ναι, σε όλα αυτά που είπατε, ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί πριν από το γάμο.
3: Ποιος θα τους τα πει?
1: Βεβαίως έχει καθήκον πρώτα η οικογένεια, να τα πει το σχολείο, να τα πει η εκκλησία, οι πνευματικοί πατέρες. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είσαι χριστιανός, έτσι, και έρχεσαι σε επικοινωνία με κάποιο άλλο πρόσωπο και αποφασίζετε, συμφωνείτε να συνδέσετε τη ζωή σας και να ζήσετε μαζί, μην να ζητάς μόνο την όμορφιά ή μόνο τα χρήματα ή την κοινωνική θέση ή την σπουδαία εργασία, αλλά κυρίως την ψυχική αρμονία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει στα παιδιά που είναι αρμονιασμένα, μην έχετε σαρκικές σχέσεις. Γιατί οι σαρκικές σχέσεις δεν σας βοηθάνε να είστε ειλικρινείς μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να δείτε και ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Πριν από τον αραβώνα, όλα είναι, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια περαίωσα ατμόσφαιρα αισθησιακή. Στην περίοδο όμως του αραβώνα προσγειώνονται και βλέπουν και πρέπει να δουν οπωσδήποτε ο ένας τον άλλον ειλικρινά. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά, μην αφήνετε τον καιρό του αραβώνα και πάει έτσι. Η περίοδο του αραβώνα είναι προετοιμασία, είναι γνωριμία πραγματική. Εκεί θα πείτε τα κουσόγια σας ο ένας τον άλλον. Εκεί δεν θα πείτε μονάχα σ' αγαπώ, αλλά θα πείτε ότι αυτό που κάνεις με πληγώνει, αυτό με πειράζει. Μπορείτε να εκφράζετε και τα αρνητικά σας αισθήματα. Όταν υπάρχει η σωματική σχέση, δεν μπορεί να δει ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέει ότι προσέξτε να έχετε εγκράτεια, μην έχετε προγαμία σχέσεις. Άλλο είναι το σπουδαίο, δεν είναι η σωματική ένωση το σπουδαίο. Το σπουδαίο είναι η ένωση των ψυχών. Και εκεί θα δείτε αν ταιριάζετε. Εκεί θα καθορίσετε τους ρόλους σας. Και πάνω απ' όλα, μας λέγει η Εκκλησία μας, εκτός από την ψυχική αρμονία που θα πρέπει να αναζητήσετε στον άλλον, θα αναζητήσετε και την πνευματική και την χριστιανική πίστη. Είναι χριστιανός. Μήπως είναι άθεος, μήπως είναι αιρετικός, μήπως είναι... έχει σχέση με την Εκκλησία. Πιστεύει στον Χριστό. Πιστεύει στον Θεό. Εκκλησιάζεται. Προσεύχεται. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά ήδη από αγωνισμένοι προχωρούν σε μια συνειδητή πνευματική ζωή και προετοιμάζονται για το μεγάλο μυστήριο του γάμου, για την τέλεια πλέον ένωση. Αντίθετα, τα ζευγάρια τα οποία δεν προχωρούν κατά Χριστόν και δεν έχουν καμιά καθοδήγηση, αναζητούν μια μονάχα σωματική επαφή, δεν λογαριάζουν την εγκράτεια πριν από το γάμο, έχουν μια επιπόλαιη σχέση, δεν έχουν ειλικρινή σχέση, προχωράνε προς το γάμο ήδη με προβλήματα. Δεν θέλουν τη σχέση την αληθινή με την Εκκλησία. Η μικρή οικογένεια θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί μέσα στη ζωή της μεγάλης οικογένειας της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι όσοι συντελούμε και έχουμε λόγο πάνω στο θέμα του γάμου, είτε όπως είπαμε η οικογένεια, είτε το σχολείο, είτε η Εκκλησία, να προετοιμάζουμε τα παιδιά. Να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να ζήσουν αυτή τη ζωή και να τους πούμε ότι, παιδιά μου, όντως ο γάμος μέσα στην Εκκλησία μας είναι μια ομορφιά, είναι μια αιώνια χαρά. Την αγάπη και την πληρότητα θα τη ζήσετε πραγματικά μόνο στο χριστιανικό το γάμο. Μέσα από τις θυσίες, μέσα από το πνευματικό αγώνα θα τελειοποιηθείτε και θα χαίρεστε πραγματικά τη ζωή σας. Δυστυχώς όμως, όπως είπατε, πολλές φορές δεν πηγαίνουν προετοίμαστε τα παιδιά στο γάμο, δεν έχουν πνευματικά εφόδια, δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν έχουν πνευματικό πατέρα, δεν μελετούν το λόγο του Θεού, με αποτέλεσμα να μην έχουν θεμελιώσει το γάμο τους πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, αλλά πάνω σε άμμο, που όταν έρθουν οι πρώτες καταιγίδες θα δημιουργήσουν δραγμές στο σπίτι και μπορεί και να το ρίξουν. Όπως είπατε, ο πνευματικός πατέρας. Όταν ο πνευματικός πατέρας δεν είναι μονάχα εκείνος ο οποίος δέχεται την εξομολογήσή μας για τα αμαρτήματά μας, αλλά είναι και εκείνος τον οποίο θα καταφύγουν οι άγαμοι για να τους βοηθήσει στα προβλήματα της οικογένειάς τους. Θα τους ακούσει, θα τους βοηθήσει, θα συμπαρασταθεί στο πρόβλημά τους και στον αγώνα τους και θα προσευχηθεί.
3: Έτσι και αυτό και είναι και ένας λόγος σοβαρός, τον οποίο το ζευγάρι πρέπει να στηρίζεται. Όταν ο πνευματικός προσεύχεται για το ζευγάρι, νιώθει περισσότερο δυναμωμένο και ενισχυμένο και θωρακισμένο.
1: Και αυτό οφείλεται, γέροντα, στην εκοσμίκευση του μυστήριου αυτού. Είναι μια τελετή για πολλούς.
3: Είναι μια χαρά, ναι, με πολύ κοσμικό χαρακτήρα, μετά από την τέλεση του μυστήριου, και το οποίο μυστήριο όταν τελείται δεν είναι και πολύ σεβόμεθα, λόγω της χαράς βέβαια, αλλά και λόγω της ελλείψεως πίστεως, γιατί εκείνη την ώρα προσεχόμεθα, και το λέμε αυτό για τους προσερχομένους στο μυστήριο του γάμου, για να τιμήσουν τον γαμπρό και την ύμφη, να το χρέος του να προσευχηθούν, να είναι στερεωμένοι και να προκόψουν στη ζωή τους και να ζουν κατά Θεό.
1: Ναι.
3: Επειδή όμως και η ώρα πλησιάζει, Πάτερ Χρυσόστομε, πείτε μας επιγραμματικά τελευταία τι συνιστάτε στα παιδιά μας που θα προσέχουν όσον ούπου στο μυστήριο του γάμου.
1: Πρέπει να πούμε ότι για τους χριστιανούς, για την Εκκλησία μας, ο γάμος είναι μυστήριο. Δεν είναι μια βιολογική ανάγκη, είναι ευλογία Θεού. Θα πρέπει εκ των προτέρων να πούμε ότι καθώς προχωρούν στο γάμο τους, το γάμο τους να τον θεμελιώσουν πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Στο τέλος του γάμου, ο ιερεύς παίρνει το Ευαγγέλιο και χωρίζει τα χέρια των νεονύμφων και τους λέγει: κανένας άνθρωπος, ούτε διάβολος είναι μέσα σας, παρά μόνο ο Χριστός. Όταν λοιπόν βάλουν το Χριστό στη ζωή τους σαν αγωνιζόμενοι χριστιανοί, και στη συνέχεια για το γάμο τους απαιτούν όχι μόνο τα χρήματα, τη δουλειά, το σπίτι, αλλά και την χριστιανική ζωή και την πνευματική ζωή, τότε η ευφροσύνη και η χαρά αυτή που θα ζήσουν στην ώρα του γάμου δεν θα είναι για μια στιγμή, δεν θα είναι για μια ώρα, για μια μέρα, δεν είναι για ολόκληρη τη ζωή και για την αιωνιότητα.
3: Έτσι.
0: Να ευχαριστήσουμε εδώ τον πατέρα Χρυσόστομο και να τερματίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Και επιγραμματικά να πούμε ότι σε όλα μας τα παιδιά που ετοιμάζονται για το γάμο να σκεφτούν σοβαρά. Ο γάμος είναι ένας σταθμός στη ζωή τους, είναι ένα μυστήριο με το οποίο συνδέονται οι δύο καρδιές, οι δύο ψυχές, τα δύο σώματα σε ένα. Έχουν το Πνεύμα το Άγιο που τους ενώνει και στο γάμο τους να καλέσουν ως πρώτο προσκεκλημένο τον Χριστό. Να μην αποσιάζει ο Χριστός από το γάμο. Καλούμε όλους τους άλλους, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας για να παρευρεθούν και να χαρούν μαζί μας, γιατί εμείς τελούμε το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της χαράς. Αλλά να μην ξεχάσουμε επίσης τον Χριστό που καλέσαμε στο γάμο και ετελέστη το μυστήριο στην εκκλησία του, να τον πάρουμε μαζί μας στις καρδιές μας και στο σπίτι μας, να τον έχουμε μαζί μας, να μην τον αφήσουμε απ' έξω από το σπίτι. Ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση και να είμαστε βέβαιοι ότι το σπίτι μας θα είναι ένας παράδεισος. Η οικογένεια είναι μια κατοίκον εκκλησία, έτσι εκφραζόμαστε όλοι μας. Όχι απλώς μια κατοίκον εκκλησία, είναι ο παράδεισος, γιατί όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι ο παράδεισος. Και όταν λείψει ο Χριστός, ασφαλώς τη θέση του θα την πάρει κάποιος άλλος. Να του πούμε καθαρά, ο διάβολος θα μας ταλανίζει, θα μας βασανίζει, θα μας οδηγεί σε κρίσεις, σε συγκρούσεις και τέλος μπορεί να μας οδηγήσει και σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα που ο Χριστός μας είπε, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, να μας οδηγήσει στο διαζύγιο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά μας παιδιά ότι το διαζύγιο είναι η χειρότερη λύση από κάθε άλλη λύση που μπορούμε να επιλέξουμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, θα τα ξαναπούμε και αυτά που λέμε αποτελούν αφορμή για ένα προβληματισμό, για να σκεφτείτε κι εσείς σοβαρότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε στη ζωή σας, που είναι ο γάμος. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Το καλοκαιράκι μας χαμογελά, το καλοκαιράκι μας προσμένει να το γευτούμε, να το χαρούμε, να παίξουμε, να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα μαζί του. Ήδη πηγαίνετε κάποιες εκδρομές, ήδη φτάνουμε στο τέλος. Μια εβδομάδα ακόμα, παιδιά. Και μετά τα σχολεία θα κλείσουν, του χρόνου και πάλι. Λοιπόν, αφού έχετε μια εβδομάδα μπροστά σας, συναντηθείτε με τους συμμαθητές σας και ετοιμάστε μια όμορφη γιορτούλα κι εσείς για τους δασκάλους σας, για να τους ευχαριστήσετε για όσα σας προσφέρουν όλη τη χρονιά, για την υπομονή τους, την επιμονή τους, για τη λαχτάρα τους να σας μάθουν γράμματα και τόσα άλλα όμορφα πράγματα. Λοιπόν, ετοιμάστε κάτι. Ένα δωράκι, μια γιορτούλα, μια όμορφη κάρτα, μια κάρτα ευχαριστήρια. Εσείς τα μικρά παιδιά έχετε πολύ φαντασία και πολύ όμορφες ιδέες. Χρησιμοποιήστε τες και κάντε κάτι πολύ όμορφο. Θα χαρώ να μάθω κι εγώ πόσα όμορφα κάνατε για τους δασκάλους σας, αλλά και για τους υπόλοιπους συμμαθητές σας, για να χωριστείτε με όμορφες αναμνήσεις, για να δώσετε και πάλι ραντεβού στα θρανία τα σχολικά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε μικροί μου φίλοι.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Σταθήκαμε όρθιοι, σιωπηλοί, γύρω από το τραπέζι. Εγώ είπα την προσευχή του φαγητού. «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ευλόγησον τη βρώση και την πόση των δούλων σου». Ένιωσα όλη την κούραση, τις σκέψεις, τις ανησυχίες να φεύγουν. Και η ψαρόσουπα μου φάνηκε πιο νόστιμη από όλες τις ψαρόσουπες που είχα φάει, ακόμα και από αυτές της μητέρας μου. Ήταν και η κυρία Μέρη που πήγαινε ερχόταν στην κουζίνα κάθε τόσο για να φέρει το ένα, το άλλο, για να μας περιποιηθεί και να μας ευχαριστήσει. Το θρόισμα από το φόρεμά της, ο ήχος από το γέλιο της, ήταν σαν χάδι απέραντη θάλασσας. Η κυρία Μέρη με την αγάπη και το ενδιαφέρον της, η ασφάλεια που ένιωθα κοντά στον κύριο Κώστα, τα αστεία του Θωμά, τα παιδιά του πύργου απέναντί μου, με έκαναν χαρούμενο, ευτυχισμένο. Ήταν όμως μόνο αυτά, ή ήταν και κάτι άλλο που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, στο φως, που με έκανε να αισθάνομαι αυτήν την απερίγραπτη χαρά? Πήρα την απάντηση ύστερα από μερικές μέρες,

0: αυτή η παράξενη περιπέτεια είχε φτάσει στο τέλος της. «Είναι κοντά η θάλασσα, παιδιά?» ρώτησα. «Φαίνεται από τα παράθυρα του δωματίου σας», απάντησε η Χαρά. «Δηλαδή δεν είναι ακριβώς παράθυρα, είναι τουφεκότρυπες που τις κάναμε παράθυρα. Γι' αυτό είναι και τόσο στενά».
1: Τότε που χτίστηκε ο πύργος, οι εποχές ήταν δύσκολες. Πόλεμοι, επαναστάσεις, φεντέτες. Οι πύργοι ήταν και φρούρια που προστάτευαν αυτούς που έμεναν μέσα»,
0: συμπλήρωσε ο κύριος Κώστας. «Όμως είχε και μια όμορφιά αυτή η εποχή. Οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι συγγενείς ήταν αγαπημένοι. Αλλά όταν θυμώναν...»
1: «Αυτό είναι αλήθεια. Είχαν ψυχή. Ήξεραν να αγαπάνε. Ήξεραν και να θυμώνουν. Είχαν πολύ αυστηρούς κανόνες, γιατί η ζωή ήταν δύσκολη εκείνα τα χρόνια. Έπρεπε να ζήσουν, να προστατέψουν την οικογένεια, τη γενιά, το χωριό, την πατρίδα τους. Θα θέλεις να ζεις εκείνα τα χρόνια, Οδυσσέα?»
0: «Θα προτιμούσα πιο παλιά ακόμα, στο Βυζάντιο». Το πρόσωπο του κυρίου Κώστα έλαμψε.
1: «Και αν σου πω ότι ζεις κιόλας την εποχή που σ' αρέσει?»
0: «Μα πώς?»
1: «Περίμενε, μη βιάζεσαι. Θα τα μάθεις όλα τις επόμενες μέρες».
0: «Κύριε Κώστα, τι γλώσσα μιλούσαν οι Βυζαντινοί?»
1: «Τη γλώσσα? Τα πρώτα χρόνια μιλούσαν λατινικά. Με το καιρό όμως άρχισαν να μιλάνε ελληνικά, να διαβάζουν αυτά που έγραψαν οι αρχαίοι και να γράφουν ύμνους της εκκλησίας σε αυτή τη γλώσσα».
0: «Μιλούσαν τη γλώσσα που μιλάμε κι εμείς δηλαδή?» είπε ο Θωμάς με ένα μάτι ψαριού καρφωμένο στο πιρούνι του.
1: «Πιο πολύ έμοιαζε με την αρχαία ελληνική. Ήταν περίπου η γλώσσα που ακούμε στις εκκλησίες».
0: «Κύριε Κώστα, τι θα πει το «δε την πόλην σι δούνε»? Δεν θυμάμαι παρακάτω». Δεν κρατήθηκα και το ρώτησα. Ο κύριος Κώστας κούνησε το κεφάλι του και, πράγμα παράξενο, τα μάτια του βούρκωσαν. Μου φάνηκε πως κρατήθηκε να μην δακρύσει.
1: «Πού τα θυμήθηκες αυτά τα λόγια, Οδυσσέα?»
0: είπε με φωνή πνιγμένη. «Κάπου... δεν θυμάμαι που τα διάβασα πριν από καιρό». Σηκώθηκε χωρίς να μιλήσει και πήγε βιαστικά στην κουζίνα να κρύψει τη συγκίνησή του. Κατάλαβα πως δεν ήθελε να το συζητήσει εκείνη την ώρα. Όταν ξαναγύρισε, είχε πλύνει το πρόσωπό του και ήταν χαμογελαστός. Κρατούσε μια πιατέλα με φραγκόσικα.
1: «Το φρούτο της μάνης. Απ' έξω γεμάτο αγκάθια, αλλά από μέσα γλυκό και νόστιμο. Μοιάζει με τον τόπο μας, αλλά και με εμάς, τους Μανιάτες. Φαινόμαστε σκληροί και αγέλαστοι στην αρχή. Όμως είμαστε το αντίθετο κατά βάθος».
0: Ο κύριος Κώστας δεν μας έφερε μόνο φραγκόσικα. Μας έμαθε και να τα καθαρίζουμε με μαχαίρι και πιρούνι. Μας έμαθε και να τα τρώμε. «Αν μείνει κανέναν καθάκι στη γλώσσα, μην τρομάξετε. Θα φύγει μόνο του», μας έλεγε η κυρία Μέρη. «Ναι, καλά. Εμένα με τσούζει τώρα η γλώσσα μου, σαν να έχω φάει καρφίτσες», είπε ο Όνης και Θαρής ήταν έτοιμος να κλάψει. Όση ώρα μιλούσαμε, η Χαρά στριφογύριζε στην καρέκλα της ασβούρα. Πεταγόταν επάνω σαν ελαττήριο. Έμπαινε κάτω από το τραπέζι και έβγαινε από την άλλη για να πάει στην κουζίνα να πιει νερό. Κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Έσβρωξε την καρέκλα της πίσω και φώναξε χοροπηδώντας. «Παιδιά, πάω στην αυλή για παιχνίδι. Θα έρθετε?» «Ναι!» φωνάξαμε όλοι μαζί και πεταχτήκαμε στην αυλή. Ήταν από μεσήμερο. Κοντεύε απόγευμα. Όμως η ζέστη ήταν ακόμα ενοχλητική. Δεν είχα όρεξη για παιχνίδι. Ένιωθα κουρασμένος από το ταξίδι. Όμως ήθελα να σκεφτώ και όλα αυτά που είχαν γίνει εκείνη τη μέρα. Ήταν τόσο πολλά, τόσο σημαντικά και τόσο παράξενα. Κάθισα σε μια πέτρα που έκυγε από τον ήλιο. Τα παιδιά έπαιζαν κιόλα σαν μπάριζα. Το μυστήριο, αντί να λυθεί, εδώ που ήρθαμε, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Σκεφτόμουν πάλι τα βήματα και τις φωνές, την αντίδραση του κύριου Κώστα, όταν του είπα αυτό που είχα ακούσει, αλλά και τα λόγια του όταν έμαθε πως ήθελα να ζω στο Βυζάντιο. Ζεις; Περίμενε, μη βιάζεσαι. Έτσι μου είπε. Δεν θα βιάζομαι λοιπόν. Θα περιμένω να δω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Για να το λέει ο κύριος Κώστας, κάτι θα ξέρει. Ίσως να τα έχει οργανώσει έτσι ο θείος Βασίλης, για να μας οδηγήσει σιγά σιγά εκεί όπου θέλει. Να μας κάνει να σκεφτούμε, να δράσουμε. Ένιωσα αισιοδοξία και ενθουσιασμό με αυτή τη σκέψη. Δεν χρειαζόταν λοιπόν να ανησυχώ. Υπήρχε ο αόρατος θείος που φρόντιζε για όλα. Έβγαλα έναν καθάκι από τα φραγκόσικα που είχε κολλήσει στη γλώσσα μου. Πετάχτηκα πάνω και έτρεξα εκεί όπου έπαιζαν τα παιδιά. Έτυχε να περάσει από μπροστά μου ο Θωμάς. Τον έπιασε από την μπλούζα, αυτός όμως θύμωσε. Οδυσσέα, πού ήσουν τόση ώρα? Τώρα σε έπιασε να παίξεις χωρίς να είσαι σε ομάδα? Μη με κρατάς. Ο Γιάννης πλησίασε κρυφά το Θωμά, ενώ μιλούσαμε και τον ακούμπησε. Σε πιάσα σκλαβάκι, του είπε χαρούμενος. Ο Θωμάς έβαλε τις φωνές. Έλεγε πως έφταιγα εγώ που τον έκανε σκλάβο του, ένα νιάνιαρο, και πως τώρα θα έπρεπε να παίξω οπωσδήποτε με την ομάδα του για να τον ελευθερώσω. Πήγα με την ομάδα του, δηλαδή με τη Χαρά, αλλά δεν κατάφερα ποτέ να τον ελευθερώσω. Η Ραλού και ο Γιάννης τρέχανε πολύ γρήγορα. Η κούραση του ταξιδιού, η Αθήνα, οι γονείς μας, η αποστολή, τα ενίγματα, οι απορίες είχαν σβηστεί από το νου μας με μια τεράστια γομολάστιχα. Ύστερα από την αμπάριζα, ξαναπαίξαμε κρυφτό, μετά κυνηγητό, μετά γαλματάκια, ακούνητα, βασιλιά, ξυλίκι. Όταν βρεθήκαμε να παίζουμε, τριγυρίσαμε στα σοκάκια του χωριού. Μπήκαμε στην παλιά δροσερή εκκλησία και χαζεύαμε τους Αγίους, τους τείχους. Στο μεταξύ ο ήλιος έγερνε στη δύση. Είχε ακουμπήσει κιόλας στο μεγάλο βουνό που τον περίμενε υπομονετικά όλη τη μέρα να τον αποκοιμήσει στην αγκαλιά του. Το φως έπαιζε με το σκοτάδι. Ένα δροσερό αεράκι μας στέγνωσε τον ιδρώτα και ήρθε να μας πει πως η νύχτα θα μας τύλιγε σε λίγο. Η νύχτα. Ναι, η νύχτα. Γεμάτη μυστήρια. Κοίταξα τον αποσπερίτη στον ουρανό. Κοίταξα τον πύργο. Και τότε ανατρίχιασα. Όχι, δεν φοβήθηκα. Μια σκέψη έλαμψε. Ένα προαίσθημα ξεπετάχτηκε και καρφώθηκε στο νου μου. Ήμουν βέβαιος πως ο πύργος αυτός έκρυβε μέσα του ένα μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό για το οποίο είχαμε έρθει στον παράξενο αυτό τόπο. Γυρίσαμε στον πύργο και κάτσαμε κατακουρασμένοι στο ζεστό χώμα της αυλής, την ώρα που άρχισε να ανατέλει ένα κατακόκκινο φεγγάρι. Ήταν τόσο μεγάλο, τεράστιο και κόκκινο σαν αίμα. Το κοιτάζαμε αμίλητοι. Ποτέ δεν είχαμε δει τόσο παράξενο, τόσο μεγάλο και τόσο κόκκινο φεγγάρι. Ο Όνης του χαμογελούσε. Κάποια στιγμή απλώσε τα χέρια του, λες και ήθελε να το ακουμπήσει. «Τσαόλουνα, τσαόλουνα», φώναξε χαρούμενος. Το φεγγάρι έβαψε με το φως του το πρόσωπο του μικρού και το μεταμόρφωσε σε παραμυθένιο. «Τι θα πει ο Οδυσσέα, Τσαόλουνο?», ρωτήσε ο Θωμάς που καθόταν δίπλα μου. «Θα πει, γεια σου φεγγαράκι», πεταχτήκε η Χαρά. «Ένα κοριτσάκι από την Ιταλία που γνωρίσαμε το Πάσχα, το έμαθε στον αδελφό μου». «Ξέρω και το τραγουδάκι του», είπε πάλι ο Όνης. «Φεγγαράκι μου λαμπρό». «Σιγά, αυτό το ξέρω κι εγώ», φώναξε ο Θωμάς. «Το έμαθα στον υπηαγωγείο». Ο μικρός θύμωσε, κατέβασε το κεφάλι και βούρκωσε. «Θωμά, δεν τρώγεσαι», του είπε η Ραλού. «Πες το αγόρι μου, πες το, εγώ δεν το ξέρω». Ο Όνης είχε βουβαθεί. Πέρασε ώρα μέχρι να ξαναμιλήσει. «Παιδιά, ποτέ έχουμε πανσέλινο?», ρώτησε η Χαρά. «Απόψε», βιάστηκε να πει ο Θωμάς. «Θωμά, είσαι άσχετος», φώναξε η Ραλού. «Πανσέλινο πρέπει να έχουμε σε 3 μέρες. Το φεγγάρι δεν είναι τελείως στρογγυλό απόψε. Του λείπει μια λεπτή φέτα». «Εγώ λέω πως πέρασε πανσέλινος», είπε η Χαρά. «Α, καλά, καλά. Μην τσακώνεστε, είναι πολύ απλό. Θα κοιτάξω την ατζέντα μου όταν πάμε μέσα και θα μάθουμε», τους είπα. «Παιδιά, φοβάστε τη νύχτα?» «Εγώ όχι», είπε ο Θωμάς. Έλεγε όχι, αλλά εννοούσε ναι.
1: Το ήξερα. Το πρόσωπό του έδειχνε φοβισμένο. Και όσο ανοίχτωνε, τόσο κολούσε δίπλα μου ανήσυχος. Και έτρωγε συνέχεια τα νύχια του.
0: Εδώ ακούγονται πολλά. Όμως εγώ δεν τα πιστεύω, είπε η χαρά.
1: Δηλαδή,
0: για πες, αυτό με ενδιαφέρει, πετάχτηκε ο Θωμάς. Καλά, δεν είναι αλήθεια. Τα λένε οι γριές τις χειμωνιάτικες βεγγέρες. Πλείς, χαρά, πες μου. Και μην είναι αλήθεια, σε εικετεύω,
1: ξανάπωξε ο αδερφός μου. Ήξερα πως ο Θωμάς ήθελε να ακούει και να μιλάει για αυτά που τον φόβιζαν, αλλά όταν είχε παρέα.
0: Πες μας, χαρά, πες μας ένα από αυτά που λένε οι γριές και ας μην είναι αλήθεια.
1: Κάτι μου έλεγε πως κάθε πληροφορία, ακόμα και η πιο τρελή και η πιο απίστευτη, είχε σχέση με το δικό μας ανεξήγητο μυστήριο και την αποστολή μας.
0: Να, λένε πως όταν έχει πανσέλινο, δηλαδή εγώ δεν το πιστεύω, λένε πως τη νύχτα τριγυρνά στους δρόμους ένας παλιός βασιλιάς.
1: Ο Θωμάς είχε κυτρινής, όμως η περιέργειά του ήταν μεγαλύτερη από το φόβο του.
0: Ξεροκατάπινε συνέχεια, έτρεμε, κολούσε πάνω μου όλο και πιο πολύ, σχεδόν με έσπρωχνε με το σώμα του.
1: Και πώς το ξέρουν πως ήταν βασιλιάς, φοράς θέμα στο κεφάλι του?
0: Όχι, στο κεφάλι του έχει περικεφαλαία, όμως φορά χρυσό θώρακα, στους ώμους του βυσσινή μανδύα και το πιο παράξενο, στα πεδίλα του λένε ότι είναι ζωγραφισμένος ο δικέφαλος αετός.
1: Ο δικέφαλος αετός, φώναξα, πετάχτηκα πάνω και κάτσα δίπλα στη χαρά.
0: Ο δικέφαλος της ΑΕΚ, τώρα εξηγούνται όλα, ψιθύρισε ο Θωμάς.
1: Χαρά, είσαι βέβαιη?
0: Λέω ότι άκουσα από τις γριές του χωριού. Εγώ δεν έχω δει βασιλιάδες και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
2: Χαρά, γιατί δεν λες τα παιδιά πως ο βασιλιάς είναι όλο ο ίδιος με αυτόν που η ζωγραφιά του κρέμεται στο μυστικό δωμάτιο,
1: πετάχτηκε ο Ούνης. Είδα την αδελφή του που άπλωσε το χέρι της να του κλείσει το στόμα, αλλά δεν πρόλαβε.
0: Θέλεις πολύ ξύλο, μικρέ? Δεν μας έχει πει ο πατέρας πως αυτά δεν τα λέμε από εδώ και από εκεί?
1: Πρόλαβε και τον έπιασε από το αυτί και του το στρίψε. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Εμένα η καρδιά μου χτυπούσε. Χτυπούσε με 1000 χτύπους το λεπτό. Ήμουν αναστατωμένος. Ένιωσα να πνίγομαι με αυτά που άκουγα. Κάτι ήξερε το παιδί. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Χαρά, πάμε να δούμε τη ζωγραφιά που λέει ο αδελφός σου στο μυστικό δωμάτιο, της είπα και την έπιασα από το χέρι να τη σηκώσω.
2: Αυτό δεν γίνεται,
1: μου απάντησε και τράβηξε το χέρι της από το δικό μου.
0: Σε παρακαλώ, χαρά,
1: παρακάλεσε και ο Θωμάς με τα χέρια ενωμένα όπως την προσευχή.
0: Παιδιά, είναι αδύνατο. Θα με σκοτώσει ο πατέρας μου αν μάθει πως σας έδειξα το μυστικό δωμάτιο.
2: Δεν γίνεται απόψε. Ίσως όμως γίνεται αύριο. Θυμήθηκα πως το πρωί οι γονείς μου θα πάνε για δουλειές στην πόλη.
1: Τα τελευταία λόγια τα είπε φοβισμένα. Δεν συνεχίσαμε γιατί η κυρία Μέρη μας φώναξε για φαγητό. Φαντάζομαι πόσο κουρασμένοι θα είστε. Ταξιδεύετε από το πρωί. Αν θέλετε να κάνετε μπάνιο πριν από το δείπνο, θα πρέπει να κατεβείτε στο πλυσταριό. Δυστυχώς οι επάνω όρφοι δεν έχουν μπάνια.
0: Πού είναι το πλυσταριό, κυρία Μέρη?
1: Στο υπόγειο, πού αλλού. Έχει ζεστό νερό, σαπούνι και πετσέτες. Πληθείτε μέχρι να τελειώσω το φαγητό και ελάτε στην κουζίνα. Πάρτε όμως αυτό το φακό, γιατί τα φώτα στη σκάλα είναι χαλασμένα. Να προσέχετε, και αύριο είναι καλύτερα να κάνετε μπάνιο πριν νυχτώσει.
0: Αχ, αυτοί οι ηλεκτρολόγοι.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

ας τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Σήμερα τραγούδια στην τύχη. Από εκεί που τα αφήσαμε χτες τα πιάνουμε σήμερα, οπότε ξεκινάμε από το πύλιο και να δούμε πού θα μας βγάλουν οι

Με όλη της την ευαισθησία η Γλυκερία αποδίδει τώρα ένα τραγούδι της πατρίδας της. Μες τη νύχτα περπατούσα από το Άγιο Πνεύμα Σερών, το παλιό Βεζνίκιο είναι.

Να τώρα και μια θρακιώτισσα στην παρέα, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια, η Λίτσα Ουλιανιούδη, σε ένα τραγούδι που εγώ αγαπώ πολύ. Τραγούδισέ μας, σκλάβα μου.

Και ο δρόμος μας βγάζει τώρα στην Πελοπόννησο να ακούσουμε ένα μωραίτικο τσάμικο από τη χοροδία προς διάδοση της εθνικής μας μουσικής, όπως την έλεγε ο Σίμωνας Καράς που την ίδρυσε. Προσέξτε το ούτι και το κανονάκι που κελαϊδούν στα χέρια του Αγάπιου, τον Μπούλη και του Νίκου Στεφανίδη αντίστοιχα. Ιστορικές στιγμές μουσικά.

Και σας αφήνουμε να βυθιστείτε σε υπηρώτικους ήχους Πετρολούκας Χαλκιάς, Άργυρο Καστρίτικο και Πογονίσια για 8 ολόκληρα λεπτά. Απολαύστε και γεια σας από μας.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος Πανηγυρικός Εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη, Ερυσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός, Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λιψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λιψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την καθολική επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Όταν ο έμπορος ετελείωσε όλα αυτά που είπε, απευθυνόμενος προς τον αξιωματικό, παρετήρησα κι εγώ λέγοντας: «Πώς η ανακούφιση αλήθεια έφεραν τα λόγια σου στην αμαρτωλή ψυχή μου, αδερφέ μου? Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να γονατίσω μπροστά σου και να σε ευχαριστήσω». Εκείνος, ακούγοντας αυτά, μου είπε: «Βλέπω ότι αρέσκεσαι πολύ να ακούς θρησκευτικές ιστορίες. Περίμενε μια στιγμή και θα βρω να σου διαβάσω μια όμοια με αυτή που σου είπα. Έχω μαζί μου εις το ταξίδι μου αυτό ένα βιβλίο που ονομάζεται «Αμαρτωλών Σωτηρία», εις το οποίο υπάρχουν διηγήσεις θαυμασίων πραγμάτων». Έβγαλε το βιβλίο από το σακίδιό του και άρχισε να διαβάζει μια ωραιοτάτη διήγηση για κάποιον αγαθόνικον, έναν αφοσιωμένον στο Θεό άνθρωπο, ο οποίος από την παιδική του ηλικία είχε διδαχθεί από τους ευσεβείς γονείς του να λέγει κάθε μέρα μπροστά στην εικόνα της μητέρας του Θεού την προσευχή που αρχίζει με τα λόγια «Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Καμιά ημέρα δεν παρέλειψε να υπεί την προσευχή αυτή. Αργότερα όμως, όταν

Μακεδόνικος απήντησε ότι επί τόσα χρόνια που έλεγε την προσευχή αυτή δεν είδε κανένα όφελος ούτε αποτέλεσμα. Εις αυτά ο ερημίτης απήντησε λέγοντας: «Θυμήσου, τυφλέ και αγνώμων άνθρωπε, πόσες φορές αυτή η απλή προσευχή σε βοήθησε και σε έσωσε από καταστροφές. Θυμήσου πως μια φορά, όταν ήσουν πολύ νέος, εσώθηκες κατά τρόπο θαυμαστών από βέβαιο πνιγμό. Δεν θυμάσαι ακόμη ότι μια επιδημία κάποτε που έστειλεν εις τον τάφο ένα σωρό φίλου σου, εσένα δεν σε έθιξε καθόλου? Εξέχασες ότι κάποτε που οδηγούσατε ένα αμάξι με έναν φίλο σου, επέσατε και οι δυο, ενώ δε αυτός έσπασε το πόδι του, εσύ έμεινες σώος και αυλαβής? Λησμονείς ότι ένα συνηλικιώτης φίλος σου, που ήταν υγιής ασίδερο, τώρα κάμποσο καιρό είναι κατάκητος, άρρωστος και δυστυχισμένος, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν εξεύρεις τι θα πει αρρώστια? Γενικά, υπενθύμησε εις τον Αγαθόνικον ένα σωρό ευεργεσίες του Θεού και τέλος συνεπλήρωσε λέγοντας: «Γνώριζε ότι όλα αυτά τα κακά απεσοβήθησαν από σένα χάρη στην προστασία της Παναγίας Μητέρας του Θεού, εξαιτίας αυτής της μικρής προσευχής, διαμέσου της οποίας ύψωνες κάθε μέρα την ψυχή σου σε ένωση με το Θεό. Από εδώ και εις το εξής, πρόσεχε, μη παραλείπεις την προσευχή και την ανάμνηση της Βασίλισσας των Ουρανών, και αυτή ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει». Μόλις είχε τελειώσει το διάβασμα, μας εκάλεσε για το γεύμα. Μετά δε από αυτό, έχοντας καινούργιες δυνάμεις, ευχαριστήσαμε και πάλι αυτούς που μας εφιλοξένησαν και ξεκινήσαμε για το δρόμο. Σε λίγο εχωρίσαμε, αφού ο καθένας ακολούθησε την πορεία του για τον ειδικό του προορισμό. Μετά από 5 ημερών πεζοπορία, κατά τις οποίες εσκεπτόμουν και ξανασκεπτόμουν τις διδακτικές ιστορίες που άκουσα από τον έμπορο και τον δόκιμο από την Μπιελάγια Τσερκόβ, άρχισα να πλησιάζω στο Κίεβο. Ξαφνικά όμως και χωρίς κανένα λόγο, άρχισα να μελαγχολώ, να αισθάνομαι βαριές τις σκέψεις μου και να καταλαμβάνομαι από ένα είδος απελπισίας. Την ωερά προσευχή του Ιησού την έκανα με κάποια δυσκολία και απροθυμία. Εν τω μεταξύ, συνήντησα ένα πυκνό δάσος με πυκνή χλώη και θάμνους, και αφήνοντας το δρόμο, έπηκα μέσα για να ξεκουραστώ λιγάκι και άρχισα να ψάχνω για ένα καλό μέρος που θα μπορούσα να καθίσω και να ανοίξω τη φιλοκαλία για να διαβάσω λίγο και να νικήσω την αθυμία που είχε καταλάβει την ψυχή μου. Ευρήκα τέλος μια ήσυχη θέση και άρχισα να διαβάζω περί των 8 της κακίας λογισμών του Αγίου Ιωάννου Κασιανού του Ρωμαίου. Όταν είχα προχωρήσει στο διάβασμα κάπου μισή ώρα, παρετήρησα ότι ευρισκόταν ένας άνδρας μέσα εις το ίδιο δάσος, καμιά 70 μέτρα από το μέρος όπου εκαθόμουν. Ήταν γονατισμένος και εντελώς αμίλητος. Ευχαριστήθηκα που τον είδα και, νομίζοντας ότι προσεύχεται, εξακολούθησα το διάβασμά μου. Είχε περάσει περίπου μία ώρα ακόμη όταν ξανασήκωσα το κεφάλι μου από το βιβλίο για να ρίξω μια ματιά γύρω. Παρετήρησα όμως ότι ο άνθρωπος που είχα ειδεί ήταν ακόμη γονατισμένος και αμετάβλητος εις την στάση αυτή της προσευχής. Αυτό με συνεκίνησε και με έκανε να σκεφτώ πόσοι αφοσιωμένοι δούλοι του Θεού υπάρχουν εις τον κόσμο αυτόν. Όπως όμως εσκεπτόμουν αυτά, ο γονατισμένος άνθρωπος ξαφνικά έπεσε εις το έδαφος και έμεινε εκεί ξαπλωμένος και ακίνητος. Αυτό με εφόβησε, και όπως δεν τον είχα ειδεί στο πρόσωπο, γιατί είχε την πλάτη του γυρισμένη προς εμένα, αισθάνθηκα ισχυρή την ανάγκη και την περιέργεια να πάγω να τον ειδώ ποιος ήταν και τι του συνέβη.

Όταν έφτασα κοντά, τον είδα να έχει πέσει σε έναν ελαφρόν ύπνο. Ήταν ένα χωριατόπαιδο 25 περίπου ετών. Είχε ένα πολύ ελκυστικό και συμπαθητικό πρόσωπο, αλλά οχρό ως προς το χρώμα. Ήταν ντυμένος με χωρικά ρούχα, με μια μεγάλη ζώνη στη μέση, χωρίς κανένα άλλο διακριτικό, ούτε ραβδί, ούτε το χαρακτηριστικό σακίδιο, την κοτόμκα όπως λέγεται, που έχουν μαζί τους οι χωρικοί. Ο θόρυβος των βημάτων μου τον εξύπνησε και σηκώθηκε όρθιος. Τον ερώτησα ποιος ήτο και μου απήντησε ότι ήτο ο κυβερνητικός χωρικός της κυβερνήσεως του Σμολένσκ και ότι ήθελε να πάει για το Κίεβο. «Γιατί όμως κάθεσαι εδώ τώρα?» τον ερώτησα πάλι. «Δεν εξεύρω. Περιμένω κάποια καθοδήγηση από το Θεό», ήταν η απάντηση. «Είναι πολύ καιρός αφού το άφησες στο σπίτι σου?» «Πάνω από 4 χρόνια». «Αλλά πού έμεινες όλο αυτό το διάστημα?» «Γυρίζω από προσκύνημα σε προσκύνημα και σε μοναστήρια και εκκλησίες. Δεν έχω σπίτι. Είμαι ορφανός. Δεν έχω συγγενείς στον κόσμο αυτόν. Επιπλέον δε, το ένα μου πόδι είναι παράλυτο. Έτσι λοιπόν γυρίζω από μέρος σε μέρος εις τον κόσμο αυτό». «Καλά όλα αυτά», το είπα, «αλλά νομίζω πως κάποιος θεοφοβούμενος άνθρωπος θα σε καθοδήγησε να επισκέπτεσαι διάφορα αγιασμένα μέρη γυρίζοντας από τόπο σε τόπο». Εκείνος απήντησε. «Επειδή δεν είχα πατέρα και μητέρα, είχα προσβληθεί και εργαζόμουν με τους κοινούς τζοπάνιδες του χωριού μου αρκετά καλά και ευχάριστα μέχρι τα 10 μου χρόνια. Όταν μια ημέρα, φαίνοντας το κοπάδι πίσω στο μαντρί, αντελήφθηκα ότι έλειπε του δημάρχου το καλύτερο πρόβατο. Ήταν δε ο δήμαρχός μας ένας κακός και απάνθρωπος χωρικός. Όταν το ίδιο αυτό βράδυ ήλθε από τα χωράφια του στο σπίτι και είδε ότι είχα χάσει το πρόβατό του αυτό, όρμησε κατ' επάνω μου, βρίζοντάς με και απειλώντας με φοβερά. Εάν δεν έφευγα αμέσως για να ψάξω για να βρω το χαμένο πρόβατο, είχε ορκιστεί ότι θα με εξυλοκοπούσε μέχρι θανάτου. «Θα σου σπάσω χέρια και πόδια», μου είπε επιλέξει. Εγώ, γνωρίζοντας πόσο σκληρός ήταν, έφυγα και πήγα να ψάξω όλα τα μέρη που είχε βοσκήσει το κοπάδι την ημέρα για να το βρω. Έψαξα παντού μέχρι τα μεσάνυχτα σχεδόν, αλλά δεν συνήντησα ούτε τα ίχνη του πουθενά. Ήταν άλλωστε μια πολύ σκοτεινή φθινοπορεινή νύχτα. Όταν είχα εισχωρήσει ψάχνοντας βαθιά μέσα εις το δάσος της περιοχής του χωριού μου, που έχει ατέλειωτες περιοχές δασών, ξαφνικά άρχισε μια καταιγίδα. Τα δέντρα έδιναν την εντύπωση ότι έσπαζαν, ενώ συγχρόνως σε κάποια απόσταση λύκοι άρχισαν να ουρλιάζουν. Ο τρόμος μου ήταν τόσο μεγάλος, ώστε σηκώθηκαν ολόρθες οι τρίχες του κεφαλιού μου. Η καταιγίδα όσο επήγαινε και προχωρούσε χειρότερα. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να πέσω κάτω από το φόβο μου και τον τρόμο. Τότε, χωρίς να το καταλάβω, εγονάτισα, έκανα το σταυρό μου και από τα βάθη της καρδιάς μου είπα: «Κύριε Ιησού, ελέησόν με». Μόλις είπα τα λόγια αυτά, μια απροσδόκητη γαλήνη με κατέλαβε, σαν να μην είχαν προϋπάρξει ο φόβος και ο τρόμος στην ψυχή μου. Αντιθέτως δε, την θέση τους κατέλαβε μαζί με τη γαλήνη μια χαρά που έκανε την καρδιά μου να αισθάνεται ότι βρίσκεται εις τον ουρανό. Έτσι όπως αισθανόμουν, εξακολούθησα την προσευχή και από τη στιγμή της αλλαγής των συναισθημάτων μου και της μεταπτώσεως από τον τρόμο εις τη γαλήνη και τη χαρά, δεν κατάλαβα τίποτε άλλο, ούτε πόσο εκράτησε η καταιγίδα, ούτε πότε σταμάτησε, ούτε πότε επέρασε η νύχτα, παρά μόνον αισθάνθηκα ότι στο φως της ημέρας συνήλθα και ότι ήμουν στην ίδια θέση όπως ακριβώς τη στιγμή που είχε αρχίσει η μπόρα. Εσηκώθηκα ήσυχα
και επειδή είδα ότι δεν θα μπορούσα να βρω το πρόβατο, έφυγα. Η καρδιά μου όμως επάλετο με την προσευχή του Ιησού και ήμουν ευτυχισμένος. Όταν έφτασα εις το χωριό, ο δήμαρχος, μη βλέποντας να φέρνω το πρόβατο πίσω, με εκτύπησε δυνατά και με άφησε ανέστητο. Από τότε το πόδι μου αυτό, όπως βλέπεις, είναι παράλυτο. Μετά από αυτό το κτύπημα έμεινα 6 εβδομάδες ακίνητος στο κρεβάτι. Σε όλο αυτό το διάστημα έλεγα την προσευχή, πράγμα που μου έδινε παρηγοριά. Όταν εσηκώθηκα, άρχισα να περιπλανώμαι σε διάφορα μέρη. Επειδή όμως πολλές φορές συνέβαινε να απαντώμαι με ομάδες ανθρώπων που δεν με ενδιέφεραν, μάλλον δε και με ζημίωνα πνευματικά, αφοσιώθηκα να επισκέπτομαι τα διάφορα άγια μέρη και να τριγυρνώ στα δάση. Έτσι έχω περάσει σχεδόν 5 χρόνια μέχρι τώρα. Όταν άκουσα όλη αυτή την ιστορία, η καρδιά μου αισθάνθηκε ευτυχισμένη, γιατί ο Θεός είχε επιτρέψει να συναντήσω έναν τόσο καλόν άνθρωπο, τον οποίον αμέσως ερώτησα, χρησιμοποιείς συχνά τώρα την ωραία αυτή προσευχή? Δεν θα μπορούσα να υπάρξω χωρίς αυτήν, απήντησε, γιατί μόλις την πρώτη φορά που σου ανέφερα, εσκέφθηκα και είπα την προσευχή αυτήν, αισθάνθηκα σαν κάποιος να έκανε τα γόνατά μου να λυγίζουν για την συνηθισμένη στάση της. Δεν γνωρίζω εάν είναι δεκτή από το Θεό η προσευχή μου αυτή, αλλά εμένα με κάνει ευτυχισμένο και δεν ξέρω γιατί αισθάνομαι ακόμη μια διάβγεια πνεύματος, ένα είδος ευτυχίας και γαλήνης, άλλοτε δε θλιβερό βάρος εις την καρδιά μου και ένα αίσθημα εγκαταλείψεως των δυνάμεών μου. Παρόλα αυτά όμως θέλω όσο ζω να προχωρήσω εις την προσευχή αυτήν. Μη λυπάσαι αγαπητέ μου αδερφέ, όλα αυτά ευαρεστούν το Θεό και για τη σωτηρία μας είναι καλό το κάθε τι που συμβαίνει σε ώρα προσευχής. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, όλα ωφελούν, και η χαρά και η βαρικαρδία. Καμιά προσευχή, είτε καλή είτε όχι καλή, δεν ξεφεύγει την προσοχή του Θεού. Ο Θεός παρέχει διάβγεια, θερμότητα και χαρά όταν θέλει να ανταμείψει και να μας παρηγορήσει για τις προσπάθειές μας. Ενώ όταν δίνει βαρικαρδία, δυσθυμία και ξηρότητα καρδίας, επιθυμεί να καθαρίσει και να στερεώσει την ψυχή μας. Όλα δε αυτά σκοπό έχουν τη σωτηρία, την προπαρασκευή και την ταπείνωση, και την προπαρασκευή για την ευλογημένη ευτυχία της Βασιλείας των Ουρανών. Για να το αποδείξω αυτό, θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη, το συγγραφέα της Κλίμακος. Θα το ακούσουμε όμως αυτό, φίλοι ακροατέ, στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε.

παρουσία. Ως ταξίδι και ως πορεία χαρακτηρίζεται συχνά η πρόσκαιρη αυτή ζωή. Μόνος της στόχος βέβαια είναι η κατάκτηση της άλλης, της αιώνιας, της ουράνιας ζωής. Σε αυτό το σύντομο ταξίδι, στο πέρασμά μας από τον κόσμο αυτό, ποια είναι η δική μας παρουσία? Τι έχουμε να καταθέσουμε στο σύνολο που λέγεται κοινωνία, έθνος, παγκόσμια κοινότητα? Αν δεν προσφέρουμε κάτι θετικό, αν δεν παραδειγματίζουμε, αν δεν συνεισφέρουμε στο κοινό καλό, χρέος έχουμε να προβληματιστούμε. Το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή είναι ωραίο να αφήσει ίχνη ανεξίτηλα, ίχνη που θα τα ακολουθούν οι μεταγενέστεροι, γιατί θα βρίσκουν στη βιωτή μας πρότυπα ζωής. Μέτρο της προσφοράς μας, η διατήρηση του ονόματός μας στη μνήμη των επιγόνων. Κάποιους από εμάς θα μας θυμούνται λίγες μόνο μέρες μετά την εκδημία μας, κάποιους λίγα χρόνια, και κάποιους άλλους θα τους μνημονεύουν οι αιώνες και θα μακαρίζουν συγχρόνως τους ανθρώπους που τους γνώρισαν και έζησαν κοντά τους.

πόσο όμορφο το πέρασμά μας από αυτή τη ζωή να είναι ωφέλιμο, λυτρωτικό, σωτήριο για λίγους έστω ανθρώπους γύρω μας. Πόσο θεϊκό η διαδρομή μας να μην εξυπηρετεί μόνο σκοπούς επιβιώσεως, να μην χαρακτηρίζεται από ό,τι γίνει να μας ωφελεί, να μην είναι μια πορεία οριζόντια, αλλά ανιούσα, με στόχο και τέρμα τον ουρανό. Μακάρι, ή κάποιον δεκαετιών πορεία μας στον κόσμο αυτό, να μπορεί να χαρακτηριστεί ως παρουσία, παρουσία δυνατή, φωτεινή, καθοριστική. Μακάρι να μην είναι σαν απουσία. Σαν να μην υπήρξαμε ποτέ, μη έχοντας καμιά σχέση ουσιαστική με τον συνάνθρωπο, καμιά προσφορά επικοδομητική στην κοινωνία. Μόνο αν έχουμε πει το παρόν στο κάλεσμα της στιγμής, στην πρόσκληση των καιρών, αν έχουμε απεμπολίσει το χαδελφικό απόν, η πορεία μας θα καταξιώνεται, το πέρασμά μας από τον κόσμο αυτό θα είναι πραγματικά ευεργετικό.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά αυτή την ώρα με καλές θερμοκρασίες, ο ήλιος βγαίνει κατά διαστήματα, καλύτερα από χθες πάντως όσον αφορά στον καιρό. Χθες είχαμε έντονα φαινόμενα, είχαμε και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιπτώσεις, καταιγίδες και βόρες που σάρωσαν εδώ και την κεντρική Μακεδονία. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα και δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Από την Κυριακή θα ανέβει και θα ανέβει αρκετά το θερμόμετρο, θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι. Αύριο σειρά παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και τη Δευτέρα η συνέχεια για τους υποψηφίους των πανελλαδικών των γενικών λυκείων. Σήμερα στις 3 στην εκπομπή τηλεεφημερίδα της τηλεόρασης 4Ε καθηγητές αναλύουν τα θέματα της σημερινής ημέρας των πανελλαδικών. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τα υπόλοιπα που απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Συναγερμό στη Ρουμανία, είχαμε έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζάς, εκεί στην στρατιωτική περιοχή του λιμανιού της Κωνσταντζάς, στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο και προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Η Κωνσταντζά, να θυμίσουμε ότι αποτελεί στρατηγική σημασία λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για το περιστατικό. Στο μεταξύ, οι έρευνες για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στα νυχτά της Λευκάδας, εδώ στη χώρα μας, συνεχίζονται. Ουκρανικής κατασκευής το ντρόν, θυμίζουμε. Είχαμε διάβημα της ελληνικής πλευράς και δεν είχαμε απάντηση από την Ουκρανική. Στο μεταξύ τώρα, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας καλά κρατεί, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όμως τον Ουκρανό πρόεδρο να αλλάζει η στρατηγική και να ζητάει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, για να σταματήσουν τον πόλεμο. Του πρότεινε συνάντηση σε ανοιχτή επιστολή, η οποία δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα. Το Κρεμλίνο απάντησε ότι ενημερώθηκε για την επιστολή Ζελένσκι. Στη Μέση Ανατολή τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει ότι ακόμη και το Σαββατοκύριακο μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αν και δεν χρειάζεται για να πάρουμε πίσω, είπε, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ιρανοί πάντως λένε ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία της συμφωνίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφού απέχουν αρκετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, τώρα Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετώπισε νέα ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με το νομοσχέδιο να ψηφίζουν 226 υπέρ, 195 κατά. 18 ρεπουμπλικάνοι του κ. Τραμπ, βουλευτές, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Σήμερα ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων του ΙΕΦΚΑ που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από ασφαλισμένους στο φορέα, ενώ ξεκινά και η αποστολή των vouchers των επιταγών προς τους δικαιούχους. Η διαδικασία αποστολής των επιταγών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή που είναι μπροστά μας. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και έτσι, από το Σεπτέμβριο, στα κηλικία, στα σχολεία, μπαίνει τέλος τα αναψυκτικά και τα αλαντικά. Θα διατίθονται φρούτα, καθώς και αποξηραμένα φρούτα, όπως επίσης και κουλούρια, αλλά και προϊόντα όπως το σταφυδόψωμο, για παράδειγμα,
που ενδείκνυνται για δίαιτες, αλλά και βέβαια θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας που ταλαιπωρεί τα Ελληνόπουλα. Η ιατρική εβδομάδα στην Ιερά Μητρόπολη Ιβερίας είναι που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Είχαμε ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαρτήσεις σε συνεργασία με τις ανώνυμες οικογένειες εχθές. Επίσης έχουμε τώρα την Κυριακή, έτσι, ευλογημένες στιγμές που θα ζήσουν στην Παναγία Δοβρά, καθώς θα έχουμε την υποδοχή της σειράς εικόνας της Παναγίας του Όρους των Ελαιών από τα Ιεροσόλυμα, που θα παραμείνει μάλιστα και για μια εβδομάδα για προσκύνηση εκεί στο μοναστήρι. Έχουμε εκδηλώσεις της 8ης ιατρικής εβδομάδας με τις οποίες συνεχίζονται τα παύλια που θα κορυφωθούν στα τέλη του Ιούνιου. Την αύξηση του κατάσχετου ποσού για οφειλές προς δημόσιο και τράπεζες στους τραπεζικούς λογαριασμούς από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα από τη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Στράτου Σιμόπουλου. Πνευματικό κέντρο εγγενίασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κ. Ιωήλ στην Αγία Κυριακή Κρύας Βρύσης, στην ενορία εκεί, στην Πέλα. Τέλεσε τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος, ενώ και συνεχάρη τον προϊστάμενο της ενορίας, Αρχιμανδρίτη Δαβίδ Πασατά. Η Λευκάδα πανηγύρισε την προστάτηδά της, η Υπεραγία Θεοτόκο φανερωμένη το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, το καθολικό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου φανερωμένης, λαμπροί οι εορτασμοί, πλήθος πιστών έδωσαν το παρόν. Ξεκινάει η ναυτική εβδομάδα στο Βόλο και έχουμε κάλεσμα από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Φέτος θυμόμενη πόλη είναι το Μεσολόγγι με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Το απόγευμα της Κυριακής στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Το Αγίου Δωροθέου σήμερα, άγιτα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος, έτσι πολλά να ευχηθούμε και βέβαια τελέστηκε και αρχιερατικό συλλήτρωμα. Επίσης άγιτα ονομαστήριά του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου τελέστηκε στο νησί αρχιερατικό συλλήτρωγο, επίσης επί των ονοματηρίων του. Τώρα, να πούμε ότι τα ονομαστήριά του ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα τα γιορτάσει στη γενέτειρά του, στην Ήμβρο, όπου θα μεταβεί την Τρίτη το απόγευμα, θα φτάσει στο νησί, σύμφωνα και με ανάρτηση του Μητροπολίτη Ήμβρου, αφού πρώτα επισκεφθεί τη Λιθουανία, όπως έχει γίνει γνωστό, και βρεθεί εκεί. Ελάτε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Ξεκινάμε από την Καθημερινή και θα δούμε και τα υπόλοιπα πολιτικά πρωτοσέλιδα αμέσως μετά. Γυρίζω την πλάτη στο σχολείο, διαβάζουμε στην Καθημερινή. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Μειώνονται οι ενδιαφερόμενοι εδώ, οι πτυχιούχοι δηλαδή, που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολιά μας. Λίγο πιο κάτω, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, εχθές στη Λαμία, παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου. Είναι γεγονός λοιπόν, δήλωσαν γύρω στις 170, εχθές εκλήθησαν 72 για αρχή. Και γίνεται και αυτό πλέον πραγματικότητα, οι πρώτες λοιπόν εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Τα νέα βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελός σας για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politis.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Απογευματινή οξυγόνος 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αριουπάγου
Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον, θυμίζουμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Εφημερίδα των Συντακτών αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού, έρευνα εδώ της εταιρείας ProRarta για την εφημερίδα, τα νέα κόμματα τα οποία προκαλούν την αναδιάταξη αυτή, ενώ επιβεβαιώνεται σύμφωνα με την έρευνα και τα όσα γράφει η εφημερίδα η δεύτερη θέση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ριζοσπάστη στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ελεύθερος τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας και δίπλα κύμα φυγής σε σύνταξη με 75.000 αιτήσεις το πρώτο τετράμινο μόνο. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα πνοή στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια σε δύο νοσοκομεία, εγγένεια σε οφθαλμολογική στο ΑΧΕΠΑ και πνευμονολογική κλινική στο Ιπποκράτειο. Ενώ είχαμε και διαμαρτυρίες από εργαζομένους που τον περίμεναν έξω από τα νοσοκομεία. Κόντρα έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Εστία υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μια γνωμοδότηση βόμβα εδώ της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση, όπως γράφει εστία, για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA, ακόμη και ήριδα ματιού. Political, ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Σβήνουν τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Δρομολογείται μάλιστα και αναδρομική επιστροφή στους οφειλέτες. Ενώ στη Δημοκρατία, χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση εδώ καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται η Τουρκία στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάσταση, αναφέρεται, συνεχώς να επιδεινώνεται. Αυτή είναι η έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενώ γίνεται και αναφορά, όπως διαβάζουμε, από τον εισηγητή Μάικλ Ρούμπιν στη γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο και φυσικά μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούμε και από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Twitter όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και από το tablet σας και φυσικά με live streaming από την ιστοσελίδα μας.

Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο!

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρος της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6.30 το απόγευμα, μεθέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8.30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7.30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6.30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη, Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο Ανωνύμων Κοινών Ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
5: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
6: Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email melissa@melissaprint.com.
7: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
9: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιούνιου,
0: το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσίος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε τις διπλές καταβασίες της εορτής της Πεντηκοστής από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Λεοχωρίτη και τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Στυριανό Φλίκο. Η ηχογράφηση είναι από την Κυριακή της Πεντηκοστής του έτους 2020.

στους ένους της Πεντηκοστής σε ήχο τέταρτο. Θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο, από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

το δοξαστικό των ένων της Πεντηκοστής, Βασιλεύ Ουράνιε, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία των Βρυξελών, την οποία έδωσε ο χορός Κωνσταντινούπολιτών υπό την διεύθυνση του Άρχοντας Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα κλείσουμε με το απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκοστής, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Πάντων, Ξηροκρίνης Θεσσαλονίκης της Οδού Μοναστηρίου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Σάββατο 6 Ιουνίου, 6:30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. Κυριακή 7 Ιουνίου, 7 το πρωί, όρθρους της εορτής και αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κυρίου Βαρνάβα. 6:30 το απόγευμα, με θέορτος πανηγυρικός εσπερινός και ιερά παράκληση των Αγίων Πάντων, λιτάνευση των ιερών εικόνων υπεραγίας της Θεοτόκου, κυρίας της Ξηροκρίνης και των Αγίων Πάντων. 8:30 το βράδυ, μουσικοχορευτική εκδήλωση στον παράδρομο του ναού. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 7:30 το πρωί, όρθρος, θεία λειτουργία και κτητορικό μνημόσυνο. 6:30 το απόγευμα, εσπερινός και ευχέλαιο.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Γεννησίου της Θεοτόκου στα Στάγερα Χαλκιδικής. Πρόγραμμα πανηγύριος Αγίου Σάββατου στα Γυρίτη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα, υποδοχή Τιμίου Ξύλου και Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος του Ιαματικού στην είσοδο του χωριού. Εν συνεχεία μέγας πανηγυρικός ασπερινός. Κυριακή 7 Ιουνίου στις 7 το πρωί, όρθρος και αρχαιρατική θεία λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός ασπερινός επί τη μνήμη του Οσιομάρτυρος Σάββατου στα Γυρίτη. Τετάρτη 10 Ιουνίου 7 το πρωί, πανηγυρικός όρθρος και θεία λειτουργία. 6 το απόγευμα, μεθέορτος ασπερινός, ιερά παράκληση του Αγίου Παντελεήμονος και αποχώρηση του Τιμίου Ξύλου και του Ιερού Λειψάνου. Τα ιερά σεβάσματα θα συνοδεύουν αγιορείτες πατέρες. Τηλέφωνο επικοινωνίας Ιερού Ναού 2376 100 400.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του μακαριστού γέροντος Θεοφύλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

καταστροφή μας μαζί τους. Ευρύνει τη σκέψη μας, μας μπολιάζει ιδέες και ιδανικά. Κάθε μέρα με τους λογοτέχνες μας.

Η ρίζα του κακού. Έξω άρχισε να φυσά για καλά και μέσα στο σκοτάδι που κατασκέπαζε την περιοχή ακούγονταν να χτυπά στον πηγαδόχυλο και στη γούρνα ο σιδερένιος κουβάς του μαγκανιού. Βγήκε ο γέροντας Λάζαρος να το στερεώσει κάπου, γιατί αλλιώς δεν θα έκλεινε μάτι αυτό το λίγο που κοιμόταν τη νύχτα. «Έδου σκότος και γένε τον Ίξ», είπε ψιθυριστά ο Παπαλάζαρος, που συνήθιζε όταν ήταν μόνος του να λέγει και ένα στίχο εκκλησιαστικό για κάθε περίσταση. Έτσι έσπαζε τη σιωπή της μοναξιάς του και άκουγε ανθρώπινη λαλιά ως αν ακουγόταν κάποιος άλλος. Το συνηθίζουν αυτό μερικοί αναχωρητές στην αρχή, μέχρι ότου καταβυθιστούν στην Άγια Σιωπή, όπου ακούγεται ολοκάθαρος ο λόγος του Θεού. Αυτό το λόγο όμως δεν τον ακούν οι προτάριδες και οι εμπαθείς, αλλά οι προχωρημένοι, που δεν βλέπουν μέσα τους και γύρω τους πάρεξη σημάδια του Θεού, που συντροφεύει με τη χάρη και το έλεος το πλάσμα του. Ο ταπεινός Γερολάζαρος είχε τούτε τη συνήθεια, μολονότι βρισκόταν ανάμεσα στον κόσμο και δεν ήταν σπάνιες οι ευκαιρίες να μιλήσει και να ακούσει άλλους ανθρώπους. Ο εκκλησιαστικός λόγος όμως τον ευχαριστούσε, γιατί απαντούσε σε όλες τις στιγμές της ζωής του. Και όπως έμπαινε στο κελί του και έκλεινε την πόρτα πίσω του, έσυρε το βλέμμα προς το μνημούρι της Αρχοντοπούλας Ευγενίας. Μήπως ξαναδεί την κούνια με το βρέφος που έκλαιγε και φώναζε «Ουέ» και «Ουά». Τούτη τη φορά όμως δεν είδε την κούνια, μήτε άκουσε τις φωνές του μωρού. Είδε κάτι το χειρότερο. Είδε να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι μερικά ζευγάρια μάτια σκύλων. Μπορεί να ήταν και λύκοι και τσακάλια. Και άρχισαν να ουρλιάζουν δυνατά. Όχι από πείνα, όχι. Καθώς ουρλιάζουν οι πεινασμένοι λύκοι στα χιονισμένα βουνά, αλλά με ένα δαιμονισμένο μίσος προκαλούσε τρόμο.

Θρήνος, απειλή, φοβέρα. Τρόμαξε ο πατήρ Λάζαρος. Μπήκε αμέσως στο κελί του. Διπλωμανταλώθηκε και αφού γονάτισε μπροστά στο εικονοστάσι, άρχισε να προσεύχεται προς την υπεραγία Θεοτόκου. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται. Μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι ον φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθείς την βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα η Θεοτόκε των τιμώντων σε. Τα τσακάλια και τα αγριόσκυλα συνέχιζαν τα ουρλιαχτά και δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν από το μνημούρι της ευγενίας. Και όσο τα άκουγε ο πατήρ Λάζαρος, τόσο πλήθαινε τους ψαλμούς και τις προσευχές, ώστε να το ξέρε από βαθύ πνευματικό ένστικτο πως οι φωνές αυτές δεν είναι από λύκους και τσακάλια που δεν μπορούσαν να φτάσουν ως εκεί, αλλά ήταν δαιμονικά και φέρναν το κακό προμάντεμα για να φωνήσουν και να κλονίσουν τους πιστούς. Δεν ξέραν οι δύστιχοι δαίμονες, καθώς έλεγε και ο γέρον Παχώμιος, ότι με την ανόητη κακία τους και τις βρωμερές παγίδες τους, πολλές φορές μας ευεργετούν, γιατί μας μπρόχνουν κυνηγημένους κοντά στο Θεό και εκείνος μας σκεπάζει με τη χάρη του. Και ο πατήρ Λάζαρος, ως να απαντούσε στις κραυγές των δαιμόνων, έψελνε με δάκρυα: «Σώσον ημάσιε Θεού, αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς η αλληλούια. Σώσον ημάσιε Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς

0: Κεφάλαιο τέταρτο. Λουκάς, ο πρωτομάρτυρας. Είχε μπει ο Γενάρης του 1453 και όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο για τη Ρωμανία. Ο Μοχαμέτης, αδίστακτος και παράφορος μέσα στα νιάτα των 23 του χρονών, ήθελε να κατακτήσει τη βασιλεύουσα με κάθε θυσία και μάζευε στρατό από όλες τις επαρχίες του και τον φύτευε ολόγυρα στα σύνορα του εξαντλημένου πια Βυζαντίου. Μάζεψε και στόλο αμέτρητο, εκατοντάδες μικρά και μεγάλα πλεούμενα, και μέρα τη μέρα σχεδίαζε πώς θα γκρεμίσει τα θεοδοσιανά τείχη της πόλης και τους γεροχτισμένους πύργους της που τους φύλαγαν οι πιο γενναίοι Βυζαντινοί καστρολάτες. Μέσα στα αυτιά του νεαρού Σουλτάνου βόμβιζε σαν μέλισσα η παλιά προφητεία των Μουλάδων πως όποιος αμοιράς θα πάρει την Αγία Σοφιά των Χριστιανών θα είναι ο μεγαλύτερος πατησάχ της ιστορίας. Και ενώ στο σαράι του Σουλτάνου δεν σταματούσαν οι προετοιμασίες και τα συμβούλια των Βασάδων για τα πολεμικά σχέδια του νεαρού Μοχάμετ του Δεύτερου, στην άλλη άκρη των πραγμάτων χόρευε η τύφλα και ο παραλογισμός. Οι αυλοκόλακες του Ιερού Παλατιού παραπλανούσαν τον βασιλέα Κωνσταντίνο με ψεύτικες κολακίες και φουσκωμένα λόγια και του κρύβανε τη φοβερή πραγματικότητα. Ή δεν τη βλέπανε κι αυτοί οι ίδιοι που ζούσανε μέσα στον πλούτο και στη χλειδί και νομίζανε ότι για όλους είναι η ζωή στρωμένη με τριαντάφυλλα. Και μέσα στη μαλθακή ζωή που κάνανε δεν σκέφτονταν τίποτα άλλο από γλέντια και γιορτές που τις πλήρωνε το δημόσιο ταμείο.
1: «Πρέπει να γιορτάσουμε την πέμπτη επέτειο της αναρίσεως εις τον θρόνο του πολυχρονεμένου βασιλέως μας»,
0: πρότειναν μερικοί αυλικοί. Και χωρίς να ζητήσουν την άδεια και την έγκριση του Κωνσταντίνου, άρχισαν τις προετοιμασίες για μια σειρά φιέστες και πανηγύρια που θα ήταν η πιο φρικτή ηρωνία τις μέρες που η λυγισμένη αυτοκρατορία ξεψυχούσε και βαριανάσαινε από την εξάντλησή της. Ευτυχώς που πρόφτασε να επέμβει ο Μέγας Δούκας και ματέωσε τα γελία σχέδιά τους.
2: «Εδώ χάνεται η αυτοκρατορία», φώναξε ο Λουκάς Νοταράς. «Ο Σουλτάνος βρίσκεται έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας και εσείς τίνετε γλέντια και γιορτές. Ντροπή σας. Σκορπιστείτε όλοι σας και τρέξετε να βοηθήσετε όσο μπορείτε στον εξοπλισμό των τείχων και των καραβιών του στόλου».
0: Το κατάλαβε και ο βασιλιάς και αντί να δυσαρεστηθεί, επένεσε τον Νοταρά για την ευθυκρισία και τον πατριωτισμό του. Ύστερα τον έπιασε πολύ φιλικά από τον νόμο και μπήκαν μαζί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του για να συσκεφθούν για την κατάσταση και τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν. Έδιωξε όλους τους κουβικουλάριους και το σιλεντάριο και τους ευνούχους που τον φύλαγαν, αλλά οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν σπιούνοι των μεγάλων αρχόντων και μείνε μονάχος με τον Νοταρά. Άφησε μονάχα τον έμπιστό του οστιάριο στην πορτά απ' έξω για να εμποδίσει κάθε ενοχλητικό επισκέπτη που θα ήθελε να τον δει.
2: «Δεν θέλω να εισέλθει κανείς, απολύτως κανείς, μέχρι να τελειώσουν με τον μεγάλον Δούκα».
0: Έκλεισε ο ίδιος την πόρτα και έδειξε μια πολυθρόνα στον Νοταρά για να καθίσει μπροστά στο γραφείο του.
2: «Αδελφέ μου Λουκά, ξέχνα πως είμαι ο αυτοκράτορας και εσύ ο μεγάλος Δούκας στην πρώτη θέση μετά από μένα. Ξέρω πως έχουμε κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία των πραγμάτων. Άνοιξε το μυαλό και την καρδιά σου και μίλησέ μου καθαρά και τίμια και πες μου τι πρέπει να κάνουμε αυτή την ώρα. Ο Σουλτάνος έχει αγριέψει και όπως μαθαίνω από το περιβάλλον του, μήτε χρήματα μήτε διπλωματίες δέχεται πια. Πήρε την απόφαση να μας χτυπήσει, εκτός και αν παραδοθούμε μόνοι μας. Στο όνομα του Θεού, άνοιξε το στόμα σου και πες μου ποια είναι για σένα η αλήθεια και τι προκρίνεις να κάνουμε. Σ' ακούω».
3: «Με συγκινούν τα λόγια σου, φίλε Κωνσταντίνε, μεγάλε βασιλιά, στεφανωμένα από τον παντοδύναμο Θεό. Με τιμάς με τη φιλία και την εμπιστοσύνη σου. Γι' αυτό και κατά χρέος δεν θα σου κρύψω τα λόγια και τις σκέψεις μου. Και για να μην απλωθώ σε πολλά, θα σου πω τα όσα είπα μετά την ανώσια λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου, που σου κακοφάνηκαν και τα θεώρησες ανευλάβεια και ασέβεια».
2: «Δηλαδή, ποια λόγια εννοείς?»
3: «Θα σου τα επαναλάβω με ακρίβεια στην επίσημη γλώσσα που τα πρωτόπα. Κριτότερον έστιν, ιδένε εν μέση τη πόλη φακιόλιων βασιλεύων Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν. Και θα σου τα πω και στην κοινή λαλιά για να μην υπάρξει παρανόηση. Καλύτερα έχω να δω τον Τούρκο να διαφεντεύει την πόλη παρά τους Λατίνους. Με αυτή την πίστη διαβιώ και με αυτήν θα πεθάνω».
2: «Εύχομαι να σου βγει σε καλό, αλλά φοβάμαι και προαισθάνομαι ότι αυτό θα σε καταδικάσει μια μέρα».
0: Είπα αργά ο αυτοκράτορας.
2: «Αν είναι να πεθάνω για την αλήθεια του Χριστού και του γένους μας, το δέχομαι από τώρα ολοπρόθυμο, βασιλεύ. Είπαμε όμως να μιλήσουμε και οι δυο με ανοιχτή καρδιά, χωρίς επιφυλάξεις».
3: «Συμφωνώ. Πρώτος το είπα
2: Σ' ακούω λοιπόν, λέγε.
3: Οι Τούρκοι είναι άγριοι, βάρβαροι, άπιστοι. Μπορείς όμως να βρεις μαζί τους μια άκρη, όσον ακριβά και αναπληρώσεις την υπομονή σου. Με τους Λατίνους όμως δεν υπάρχει τρόπος. Το μίσος τους είναι ύπουλο και δαιμονικό. Μοιάζει με καυτό λάδι που το ρίχνουν κατά κέφαλα και σε καίνε ολόκληρον αμέσως. Όπως έκαναν και τότε με τις σταυροφορίες τους. Δεν θα κουραστώ να το λέω και να το επαναλαμβάνω, ότι με τους Φράγκους δεν μπορούμε να ταιριάξουμε, μήτε να χτίσουμε κοινά γεφύρια. Είναι οι δούλοι που έγιναν άρχοντες ξαφνικά και δεν ξέρουν να φερθούν ή μάλλον θέλουν να εξαφανίσουν τους αληθινούς άρχοντες από τη ζωή για να μην βλέπουν και ελέγχουν τη δουλοπρεπή συμπεριφορά τους και τον αγρίκο τρόπο τους. Φοβούνται τον ελεγχό μας και τη μαρτυρία μας στην άνομη και άπιστη πορεία τους. Και όσο υπάρχουμε εμείς οι Ρωμνοί, οι Ορθόδοξοι, αυτοί θα νιώθουν τύψεις και άλλον σκοπό δεν θα έχουν παρά τον αφανισμό μας. Είμαστε για αυτούς οι μάρτυρες που είδαν και βλέπουν τα εγκλήματά τους. Ξεχνούν όμως ότι τους βλέπει και ο Θεός. Και έτσι θα πορευόμαστε πάντα όσο υπάρχουν αυτοί και εμείς. Ειρήνη ανάμεσά μας δεν θα γίνει στον αιώνα. Αυτοί φύγανε από μας και όχι εμείς από αυτούς. Αν θέλουν, ας ξαναγυρίσουν. Δεν είμαστε εμείς οι άσωτοι, αλλά ο στοργικός πατέρας που περιμένει την επιστροφή του ασώτου.
2: Ωραία τα λες, Λουκά, και δεν κρύβω το θαυμασμό μου.
3: Παρατήρησε ο Κωνσταντίνος και προσέθεσε.
2: Τώρα όμως τι γίνεται.
3: Ας είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι. Οι δυνατότητες είναι μηδαμινές μέχρι απελπισίες. Θα σταθούμε όμως όρθιοι. Δεν παραδίδονται οι αληθινοί Ρωμνοί. Πολεμούν ως το τέλος και ας ξέρουν τι τους περιμένει. Ο θάνατος δηλαδή. Άλλη απάντηση δεν υπάρχει στο ερώτημα. Έπρεπε από παλιά να ετοιμαστούμε στηριγμένοι μονάχα στο Θεό και στον εαυτό μας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η γνώμη μου. Εσύ ακόμα ελπίζεις και πιστεύεις τη βοήθεια του Δόγη και των παπικών. Κάνεις λάθος, πίστεψέ με. Όσο και αν σε πικραίνω, κάνεις λάθος τραγικό και για τον εαυτό σου και για το γένος. Συγχώρησε την ολόστομη ειλικρίνειά μου.
2: Όχι μόνο σε συγχωρώ, φίλτα τελουκά, αλλά και σε ευχαριστώ.
3: Και ως τα μισά τον λόγο σου με βρίσκει σύμφωνο. Είσαι όμως ακραίος και ασυμβίβαστος. Εγώ είμαι αναγκασμένος να βάζω νερό στο κρασί μου, να κρατώ ισορροπίες ανάμεσα σε πολλά αλλιώς. Σταμάτησε πάλι ο Κωνσταντίνος και ο νοταράς ρώτησε. Αλλιώς, τι θες να πεις άξια της αυτοκρατορίας.
2: Αλλιώς θα ανάψω φωτιές που θα κάψουν και από μέσα το βασίλειο.
3: Εσύ πρέπει να το καταλαβαίνεις ότι περπατώ πάνω σε τεντωμένο σκηνή σαν ακροβάτης. Πρέπει να προσέχω τα λόγια και τα έργα μου και να μην τα φανερώνω όλα σε όλους. Αν κάνω λάθος και πέσω από το σκηνή, θα γκρεμιστούν όλα μαζί μου. Και αυτό το δικαίωμα της καταστροφής δεν το έχω. Πρέπει να έχω δεσμούς με την άλλη όχθη της Ευρώπης. Αν τους κόψω, θα είναι λάθος.
1: Μακάρι να έκανες ένα τέτοιο λάθος. Θα ήταν η πιο ευλογημένη πράξη της βασιλείας σου. Μην περιμένεις τους Φράγκους πια. Σταμάτα να έχεις αυτή την ελπίδα. Οι Φράγκοι δεν θα έρθουν.
2: Ο Τζουστινιάνης ξεκίνησε και έρχεται με 400 άξιους μαχητές. Όπου να είναι, θα φτάσει εδώ.
3: Ο Τζουστινιάνης είναι άξιος πολεμιστής και θα έρθει καθώς το λες με τη γαλέρα και τους άντρες του. Αλλά εδώ χρειάζονται 1000 Τζουστινιάνιδες και 1000 γαρελέρες για να σταματήσουμε το Σουλτάνο που έχει μαζέψει κοντά 200.000 στρατών αγριολόγυρα στη βασιλεύουσα. Μην ονειροπολείς λοιπόν για τη βοήθεια του Πάπα και έκανες λάθος να δεχτείς την ένωση μαζί του. Καλύτερα να πω την υποταγή σου στην παντόφλα του. Και μη προς κακοφανισμό σου, αλλά στο ξαναλέω, βοήθεια δεν θα έρθει.
2: Θα μείνουμε λοιπόν αβοήθητοι όπως λες.
3: Τι θα κάνουμε όμως? Τώρα που με ρωτάς είναι πολύ αργά. Δεν υπάρχει ελπίδα, βασιλιά μου. Έπρεπε να με ρωτήσεις 1-2 χρόνια πιο μπροστά. Μετά τη βλάσφημη λειτουργία της υποταγής των αντίχριστων, όλα κατρακυλάνε στον κρεμό.
2: Το πιστεύεις και εσύ πως ο Πάπας είναι αντίχριστος?
3: Τον διέκοψε ο Κωνσταντίνος με αρκετή απορία στη φωνή του.
2: Όποιος πολεμά την Εκκλησία του Χριστού είναι αντίχριστος. Και ο Πάπας πολεμά την Εκκλησία για να κυριαρχήσει ο ίδιος παντού. Αντί να υψώνει το Χριστό στην κεφαλή της Εκκλησίας, υψώνει τον εαυτό του. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πιστεύω.
3: Μπαίνεις μέσα στην καρδιά μου, Λουκά, όπως ένα καρφί που με σταυρώνει. Γιατί βλέπω να λες την αλήθεια που εγώ δεν είπα. Κι όμως έπρεπε. Έπρεπε από την αρχή. Και σε αυτό είχες δίκιο. Τώρα το βλέπω καθαρά. Αλλά είναι αργά. Δεν ξέρω μόνο το πώς θα πορευτούμε τώρα.
2: Οι Έλληνες, βασιλιά μου, δεν ξέρουν να παραδίδονται, μήτε να προδίδουν. Ξέρουν μονάχα να πολεμούν. Σε αυτούς θα στηριχθούμε. Οι Έλληνες είναι μεγάλοι όταν κινδυνεύουν και σήμερα πάλι κινδυνεύουν. Θα πολεμήσουμε και ό,τι αποφασίσει ο Θεός, γεννηθεί το θέλημά του, το δίκαιο και άγιο.
3: Είπα αποφασιστικά ο νοταράς.
2: Θα οχυρωθούμε καλά και θα πολεμήσουμε ως το τέλος. Στρατηγός μας και πάλι η υπέρμαχη στρατηγός μας, η Θεοτόκος. Ο Κωνσταντίνος δεν απάντησε στα λόγια του νοταρά. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ύστερα είπε ήρεμα.
4: Έδωσε εντολές για την οχύρωση. Σε παρακαλώ να επιβλέψεις προσωπικά σε όλα τα τείχη και στο στόλο. Και σε ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και για την τελική σου απόφαση, που είναι και απόφαση δική μου. Ήθελα όμως να το ξέρω καλά και καθαρά. Γιατί κι αν ακόμα νικηθούμε, ο θάνατος μας θα μετρήσει ως προσφορά ζωής. Και θα φέρει την αθανασία σε όσους μείνουν. Και κάποτε την ελευθερία την ίδια. Δεν θα είναι η θυσία μας αυτή μάταιη, γενναία Λουκάνοταρα. Το αίμα μας θα ποτίσει τις ρίζες του γένους. Και θα ρίξει μέσα στα σπλάχνα του τον σπόρο του μαρτυρίου και της Αναστάσεως. Συμπλήρωσε ο Νοταράς. Αμήν. Πρόσθεσε και ο Κωνσταντίνος και άπλωσε το χέρι του στο μεγάλο Δούκα και φίλο του, σαν να θέλει να επικυρώσει τα λόγια του αυτά. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, ως αν έδιναν όρκο και ως αν αποχαιρετιούνταν, λες, και νιώθαν μελοθάνατοι και μάρτυρες της μεγάλης θυσίας που χώρισε τη μεταχριστιανική ιστορία του γένους σε δύο κομμάτια. Έφυγε ο Νοταράς. Έξω από την πόρτα του αυτοκρατορικού γραφείου βρισκόταν ο Γιώργιος Φραντζής, ο χειρότερος εχθρός του μεγάλου Δούκα μέσα στο παλάτι, φιλενωτικός και ο πιο στενός σύμβουλος του βασιλιά.
5: «Είχατε σύσκεψη, μεγαλειότατε?»
2: ρώτησε ο Φραντζής μόλις μπήκε.
5: «Είναι φανερό, γιατί ρωτάς?» «Μήπως έπρεπε με την άδειά σας να παρευρίσκομαι κι εγώ?»
4: «Για να μην σε φωνάξω, Γεώργιε, θα πει ότι δεν χρειαζόταν η παρουσία σου. Έχω το δικαίωμα να κρίνω μόνος μου.»
5: «Ναι, ασφαλώς, μεγαλειότατε, ασφαλώς»,
2: είπε μουδιασμένος και μετανιωμένος για την ερώτηση που έκανε. Και για να μπαλώσει την κατάσταση πρόσθεσε.
5: «Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, βασιλέφου, αλλά εννοούσα μήπως θα ήμουν χρήσιμος για πληροφορίες και τα όμοια. Εσείς έχετε πάντοτε και για όλα των πρώτων και των τελευταίων λόγων»,
2: είπε με δουλοφρόνηση και δολιότητα που ανθούσε και τότε στο παλάτι.
5: «Ανέσφαλα παρακαλώ την κατανόησή σας, διότι το μόνο κινητρό μου είναι ο ζήλος και η αφοσίωση στο ιερό σας πρόσωπο. Άσε τα αυτά τώρα και πες μου τι νεότερα υπάρχουν»,
2: είπε δυσαρεστημένα ο Κωνσταντίνος, που δεν του άρεσαν οι κολακίες και οι ψεύτικες εκφράσεις, που κι αυτές αφθονούσαν στην αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου.
5: «Έρχεται ο γενναίος Ιωάννης Τζουστινιάνης με μια μεγάλη γαλέρα και 400 λαμπρούς πολεμιστές. Πότε φτάνει στη βασιλεύουσα?»
4: «Οι πληροφορίες λένε για τις 26 με 27 Ιανουαρίου, αν δεν χαλάσει ο καιρός. Όλα μέχρι στιγμής βαίνουν καλώς.»
5: «Οι οχυρώσεις των τυχών και των πύργων πώς πάνε?»
4: «Προχωρούν κανονικά, μεγαλειότατε, αν και τα τείχη παρουσιάζουν μεγάλες φθορές σε πολλά σημεία.
5: Τη μεγάλη Τάφρο να προσέξουν ιδιαίτερα και να είναι συνεχώς πλήρης.»
4: «Μάλιστα, γαλινότατε. Είναι συνεχώς γεμάτη νερό και ελέγχεται.»
5: «Να εφοδιαστούν καλά οι καστρολάτες με κάθε υλικό και να μεταφορθούν τρόφιμα και νερό στους πύργους.»
4: «Έχουν δοθεί ήδη σχετικές εντολές, μεγαλειότατε.»
2: Έγινε σιωπή. Ο Κωνσταντίνος έβλεπε κάποια χαρτιά που είχε μπροστά του, ενώ ο Φραντζής, που νιώθε αμήχανος τη δυσμένεια του αυτοκράτορα στο πρόσωπό του, έστεκε χωρίς να μιλά. Πέρασαν 1-2 λεπτά και ο Κωνσταντίνος σήκωσε το βλέμμα του στο Φραντζή και τον ρώτησε.
5: «Θέλεις να μου πεις άλλο τίποτε, Γιώργη?»
4: «Με την άδειά σας, βασιλέφε, σκέφτηκα την δούκισσα Μαρία Μελισσινή, που την αφήσαμε βοήθητη στα νύχια του Λομπράντο και του Μεσίρ Νέριου. Αν είχαμε κυριεύσει το δουκάτο της Αθήνας και την δεχόσουν για σύζυγο, τώρα θα είχαμε κάποιο καλό αντέρισμα.»
2: Ο Κωνσταντίνος έμεινε για λίγο σκεφτικός και ο Φραντζής, που είδε πως δεν άρεσαν τα λόγια του, πρόσθεσε. «Μια σκέψη έκανα πρώτε της αυτοκρατορίας.»
5: «Μια σκέψη λανθασμένη, πρέπει να πεις»,
2: απάντησε σοβαρά ο βασιλιάς.
5: «Τη χείρα του Ατσαγιώλη θα έκανα βασίλισσα, αγαπητέ μυστικό σύμβουλε, και θα περίμενα βοήθεια σωτηρίας από τους ασθενέστερούς μου. Δεν ήταν εύστοχος ο λογισμός σου αυτός. Εδώ χρειαν έχουμε να ετοιμάσουμε τα σαβανά μας, και εσύ σκέφτεσαι γάμους και παντριές. Τρέχα, Φραντζή, στα τείχη και πες τους να τυχήσουνε καλά τις επάλξεις, και άσε τα άλλα στη δική μου μέρημνα. Ο Θεός θα κάνει το ελαιός του, όπως εκείνος ξέρει και θέλει.»
2: Υποκλήθηκε ο Φραντζής, νικημένος αυτή τη φορά, και αποσύρθηκε με την πίκρα ότι ο αυτοκράτορας στα μεγάλα θέματα λογάριαζε πιο πολύ τη γνώμη του νοταρά παρά τη δική του. Και αυτό μεγάλωνε μέσα του την έχθρητα και το μίσος για το μεγάλο Δούκα, που τον ένιωθε πάντα πιο δυνατό και πιο ανώτερο από τον εαυτό του. Καταλάβανε τη μεγάλη διαφορά που είχαν στα μάτια του βασιλιά, και αυτό γινόταν μέσα του φαρμάκι και τον φαρμάκωνε.
0: Τυφλός εγωισμός, το πρώτο πράγμα που σκοτώνει είναι η όραση του μυαλού. Και αυτό είχε πάθει ο Φραντζής για τον Οταρά. Έτσι μαζί με τα άλλα που φύλαγε μέσα του ενάντια στο μεγάλο Δούκα, ήταν και αυτό το σημερινό. Και όπως πάντα δεν φανέρωνε τίποτα. Περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να ενεργήσει εναντίον του. Το αυλικό περιβάλλον των αρχόντων, των στρατηγών και των άλλων αξιωματούχων, μαζί με τους φιλόδοξους πατριαρχικούς, διαμόρφωναν το πιο ευνοϊκό κλίμα για τις πλεκτάνες και τις συνωμοσίες που έπλεκε στο μυαλό του. Οι πιο πολλοί από τους μορφωμένους της αυλής, αλλά και όλης της πόλης, είχαν κατρακυλήσει στην αθεία, σεβόταν πιο πολύ τους αρχαίους φιλοσόφους παρά τους αγίους πατέρες, και θεωρούσαν τον εαυτό τους ανώτερη τάξη ανθρώπων που έπρεπε να κατευθύνουν τον αυτοκράτορα και όλο το βασίλειο. Την εκκλησία την ανέχονταν και τη χρησιμοποιούσαν ως ένα εργαλείο για να εξουσιάζουν το λαό. Υπηρέτρια του βασιλείου τη θεωρούσαν περιφρονητικά. Και ο Φραντζής, αν και κρατούσε μέσα του κάποιον σεβασμό για την πίστη, δεν δυσκολεύονταν να συμφωνήσει μαζί τους. Λέγανε αυτοί οι φραγκεμένοι και τα αναμασούσε και ο Φραντζής, ότι η εποχή άλλαξε και σε όλο τον κόσμο πνέει ένας νέος άνεμος ελευθερίας και ότι αρχίζει μια νέα εποχή πολιτισμού.
6: «Άνεμος αθείας και όχι πολιτισμού πνέει στην Ευρώπη», φώναζε ο λόγιος μοναχός Γενάδιος. «Τι θα πει άλλαξε η εποχή? Η αλλαγή αφορά στα πρακτικά θέματα και όχι στα πνευματικά. Αλλάζουν τα ρούχα και τα φαγητά, όχι η ψυχή του ανθρώπου. Τα πνευματικά είναι αιώνια και μετάβλητα»,
0: φώναζε και εξηγούσε στις θυελώδεις διαμαρτυρίες του που έκανε κατά των ενωτικών στους δρόμους της πόλης. Και μέσα σε όλα τα δεινά ξέσπασε και το σκάνδαλο της Ελεονόρας, όπως έλεγαν την αρχόντισσα του Γερομακρυγέννη, που νυφεύθηκε στα 60 του χρόνια την 20χρονη Ελεονόρα, την ανιψιά του καρδιναλίου Κοντίνη. Ήταν μια ζωηρή και απίθαρχη και κακομεθυμένη Βενετσιάνα, που είχε δεθεί με τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο της Ανακτορικής Φρουράς και δεν έκρυβε τον εσχρό της έρωτα με το γεροδεμένο αξιωματικό. Μερικοί μάλιστα μίλησαν στο Φραντζή και ζήτησαν να τον διώξει από την Ανακτορική Φρουρά για να μην διαδοθεί παραπέρα το σκάνδαλο. Και όταν έγινε γνωστός ο ξαφνικός θάνατος του Μακρυγέννη, όλοι λέγανε πως αυτή τον φαρμάκωσε για να παντρευτεί τον Αλέξιο. «Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς», αρκέστηκε να πει στις αρχόντισες της αυλής, όταν έφτασαν στα αυτιά της τα πικρόχολα κουτσομπολιά και σχόλια. Με τον τρόπο αυτό ήταν σαν να επιβεβαίωνε τις υποψίες και τις κατηγορίες για το θάνατο του Μακρυγέννη, του άντρα της, που ήταν και αυτό σύμβουλος του βασιλέως Κωνσταντίνου. Όσο για τον δεσμό της με τον Αλέξιο, που δεν ήταν καθόλου πλατωνικός, δεν χρειαζόταν να τον διαψεύσει, γιατί και η ίδια το ομολογούσε και καμάρωνε, που είχε σαγηνεύσει τον πιο όμορφο αξιωματικό της Ανακτορικής Φρουράς. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που τον έβλεπα να τη συνοδεύει ή να μιλούν στα ανάκτορα και σε άλλες εκδηλώσεις της αυλής. Αλλά δεν ήταν μόνο το κραυγαλαίο αυτό ιδύλιο ανάμεσα στην Ελεονόρα και τον Αλέξιο, και άλλες μεγαλοκυράδες, φανερά ή κρυφά, είχαν τέτοιες και άλλες σχέσεις που ξεπερνούσαν όλα τα προσχήματα. Πολλά γινόταν στην αυτοκρατορική αυλή και στο αρχοντολόι της βασιλεύουσας, που είχε πέσει σε βαθιά ανάρκεια, σωτείας και καλοπέρασης, αδιαφορώντας αν είναι σωστό ή λανθασμένο. Σε όλους κυριαρχούσε, ή στους πιο πολλούς, ο εγωισμός, ο ειδονιστικός εγωισμός, και νοιάζονταν αυτό το αρχοντολόι πιο πολύ για τον εαυτό του και τα πρόσωπα της φαμίλιας του, παρά για την αυτοκρατορία που ψυχοραγούσε καθημερινά. Κι όλα τούτα τα μάθαινε ο λαός και τα κουβέντιαζε, και αγαναχτούσε και διαμαρτύρονταν έντονα στους δρόμους και στις πλατείες. Η γιαγιά μου η άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Media. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι του αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Το λεγόμενο δωδεκάρτο, φίλοι ακροατές, η σειρά δηλαδή των μεγάλων δεσποτικών εορτών, αρχίζει με την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ολοκληρώνεται με την εορτή της Πεντηκοστής. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου είναι η αρχή της εσαρκώσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και η αρχή της Θείας Οικονομίας, ενώ η Πεντηκοστή είναι το τέλος της Θείας Οικονομίας. Ολόκληρο το έργο της εσάρκου Θείας Οικονομίας αποσκοπούσε στην έλευση του Παναγίου Πνεύματος στη ζωή της Εκκλησίας και στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Κύριος είχε πει στους μαθητές του λίγο πριν από το πάθος του ότι του συμφέρει να φύγει ο ίδιος, γιατί θα του στείλει τον Παράκλητο, το Πνεύμα το Άγιον, το Πνεύμα της Αληθείας, το οποίον θα τους οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια. Αυτό ακριβώς έγινε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, 50 μέρες μετά την Ανάσταση και 10 μέρες μετά την Ανάληψη του Κυρίου, όταν το Άγιο Πνεύμα επεδήμησεν εν είδη πυρήνων γλωσσών στους Αγίους Αποστόλους.

Η ημέρα της Πεντηκοστής είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, γιατί από την ημέρα αυτή αρχίζει η ιστορική ζωή της Εκκλησίας επί της γης ως του ζώντος σώματος του Χριστού, που ζει με τα χαρίσματα και την επενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος καθίστανται οι Απόστολοι μέλη του ζώντος σώματος του Χριστού και λαμβάνουν την εξουσία να καθιστούν και τους λοιπούς ανθρώπους μέλη του σώματος του Χριστού δια των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και του Αγίου Χρίσματος. Ψυχή της Εκκλησίας ως του ζώντος σώματος του Χριστού είναι από την ημέρα της Πεντηκοστής το Πανάγιο Πνεύμα, στο οποίο γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι αφιερωμένη όχι μόνον η Δευτέρα μετά την Πεντηκοστή, αλλά και ολόκληρη η εβδομάδα που ακολουθεί. Είναι λοιπόν η ημέρα της Πεντηκοστής η κατεξοχήν ημέρα εορτασμού του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, αλλά και η κατεξοχήν ημέρα εορτασμού της Αγίας Τριάδος. Οι ύμνοι της εορτής της Πεντηκοστής εκφράζουν με απαράμιλο κάλος αλλά και με δογματική ακρίβεια τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας για το Άγιο Πνεύμα και για την Αγία Τριάδα. Από όλους αυτούς τους θαυμάσιους ύμνους της εορτής επιλέξαμε να σχολιάσουμε το δοξαστικό του μεγάλου εσπερινού της εορτής, στο οποίο μέσα σε λίγες γραμμές διατυπώνεται με τον πιο όμορφο και τον πλέον θεολογικό τρόπο η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της Αγίας και Ομοουσίου Τριάδος. Δεύτε λαΐ την τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσομεν, ιών εν το Πατρί συναγείο πνεύματι, πατήρ γάρ αχρόνος εγέννησεν ιών συναίδιον και σύνθρονον, και πνεύμα Άγιον είναι το Πατρί συνειόδοξαζόμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης ειν προσκυνούντες πάντες λέγομεν. Άγιος ο Θεός, ο τα πάντα δημιουργήσας Διού, συνεργία του Αγίου Πνεύματος. Άγιος ισχυρός, Διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδίμησεν εν κόσμο. Άγιος αθάνατος, το παράκλητον πνεύμα, το εκ πατρός εκπορευόμενον και εν ιό αναπαυόμενον, τριάς Αγία, δόξαση.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η χριστιανική πίστη είναι μονοθεϊστική, αφού πιστεύουμε εις έναν Θεόν, όπως καθημερινά ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Ο ένας αληθινός Θεός όμως, στον οποίον πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, δεν είναι ούτε το ακίνητον εν του Αριστοτέλη, ούτε οποιαδήποτε άλλη φιλοσοφική έννοια υπερβατικού απολύτου, αλλά είναι κοινωνία προσώπων, Θεός τριαδικός, θεότητα τρισυπόστατος, χωρίς σε καμιά περίπτωση να μπορούμε να μιλήσουμε για τρεις θεούς, αφού τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια. Έχουν δηλαδή την ίδια ουσία. Μιλούμε όμως για τρία πρόσωπα, για Θεόν Πατέρα, Θεόν Υιόν και Θεόν Άγιο Πνεύμα. Ο αληθινός Θεός τον οποίον πιστεύουμε είναι ένας κατά την ουσία ή την φύση και τριαδικός κατά τα πρόσωπα ή τις υποστάσεις. Γι' αυτό και μπορούμε να μιλούμε για μονάδα εν τριάδι και για τριάδα εν μονάδι.

μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης. Τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν, όπως είπαμε, μία και την αυτή ουσία. Έτσι ο Ιερός Υμνογράφος μας καλεί να προσκυνήσουμε τον Υιόν εν το Πατρί συν Αγίω Πνεύματι, ενώ χαρακτηρίζει τον μεν Υιόν συν αείδιον και σύνθρονον με τον Πατέρα, το δε Άγιον Πνεύμα συνδοξαζόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, αναφέρει το σύμβολο της πίστεως. Κοινή όμως είναι και η ενέργεια, μία δύναμης. Οι ενέργειες των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η δημιουργία του κόσμου επί παραδείγματι δεν είναι ενέργεια ενός εκ των προσώπων της Τριάδος, αλλά είναι κοινή ενέργεια και των τριών προσώπων. Ο Θεός Πατήρ δημιούργησε τον κόσμο δια του Υιού με τη συνεργεία του Αγίου Πνεύματος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιερός Υμνογράφος, ακολουθώντας την θεολογική ορολογία των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας. Ενώ όμως τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος έχουν κοινή ουσία και κοινή ενέργεια, δεν ταυτίζονται, αλλά διακρίνονται μεταξύ τους. Είναι τρία ξεχωριστά πρόσωπα, τρεις ξεχωριστές υποστάσεις. Το κάθε πρόσωπο έχει το δικό του ιδιαίτερο γνώρισμα, το οποίο ονομάζεται στη θεολογική γλώσσα προσωπικό ή υποστατικό ιδίωμα και το οποίο αναφέρεται στη μεταξύ του σχέση. Έτσι λοιπόν ο Θεός Πατήρ είναι εκείνος ο οποίος γεννά προαιωνίως και αηδίως, αχρόνος δηλαδή, τον Υιό και εκπορεύει προαιωνίως και αηδίως το Άγιο Πνεύμα, όντας η πηγή της θεότητος. Ο Θεός Υιός είναι εκείνος ο οποίος γεννάται προαιωνίως και αηδίως από τον Πατέρα και ο οποίος εν χρόνο έγινε άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Με την επιγής διδασκαλία του και με το έργο του μας απεκάλυψε τον Θεό Πατέρα και μας απέστειλε μετά τον σταυρικό του θάνατο την Ανάσταση και την ανάληψή του το Πανάγιο Πνεύμα, διού τον Πατέρα εγνώκαμεν και το Πνεύμα το Άγιον επεδήμησεν εν κόσμο.

το Άγιο Πνεύμα τέλος είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται προαιωνίως και αηδίως από τον Πατέρα και μόνον από τον Πατέρα, και το οποίο κατήλθε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής επί τους Αγίους Αποστόλους και παραμένει έκτοτε, όπως είπαμε, η ψυχή της Εκκλησίας. Είναι ακόμη εκείνο που συγκροτεί ολόκληρο τον θεσμό της Εκκλησίας, όπως τονίζεται σε ένα ιδιαίτερα γνωστό στοιχειρό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής της Πεντηκοστής. Άρα λοιπόν, το προσωπικό ή υποστατικό ιδίωμα του Πατρός είναι η αγεννησία, του Υιού η εκ του Πατρός γέννηση και του Αγίου Πνεύματος η εκ του Πατρός εκπόρευση.

ολόκληρη η ζωή και ολόκληρος ο πνευματικός αγώνας του Ορθοδόξου Χριστιανού αποσκοπεί στη μετοχή του στην άκτιστη χάρη και την άκτιστη ενέργεια του Τριαδικού Θεού, στην καταχάρη θέωσή του, όπως την ονομάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Αποσκοπεί σε τελευταία ανάλυση στο να καταστήσει το γεγονός της Πεντηκοστής διαρκές βίωμα στη ζωή του, και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας δια των Αγίων Μυστηρίων και δια των Αγίων Αρετών, τις οποίες αγωνιζόμαστε να αποκτήσουμε μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη άνιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καραβαίνων συνισλάκων. Ακουστών ποίησον με το πρωί το έλεό σου, ότι επισύλληπησα. Γνώρισον μου, Κύριε, δόν εν υπορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν του ορώματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτριμών σου εξάλειψον το ονόμημά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Αραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδελώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε τύχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιάν δικαιοσύνη αναφράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

έρθει στην ορεινήν μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσα τότην Ελισάβετ. Και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ τον ασπασμό της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος εν τη κοιλία αυτής. Και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν

το η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου...

0: Κύριε ελέησον ημάς επισήγαρ πεποίηθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόδρα, μη δε μνηστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νίνος εύπλαχνος και λύτρουσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαχνίας την πίνην άνοιξον ημείν ευλογημένη Θεοτόκε, ελπίζοντες εις

0: Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρούν, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον μικρό παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία, στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους, στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία, μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας, στο παραπονεμένο μας ερώτημα «Εμένα με νοιάζεται κανείς?», μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδειά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να Τον ζητάμε, και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία από τη Λιδία τη Φιλιππισία.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε, καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και στη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα είναι Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Το καλοκαιράκι μας χαμογελά, το καλοκαιράκι μας προσμένει να το γευτούμε, να το χαρούμε, να παίξουμε, να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα μαζί του. Ήδη πηγαίνετε κάποιες εκδρομές, ήδη φτάνουμε στο τέλος. Μια εβδομάδα ακόμα, παιδιά, και μετά τα σχολεία θα κλείσουν του χρόνου και πάλι. Λοιπόν, αφού έχετε μια εβδομάδα μπροστά σας, συναντηθείτε με τους συμμαθητές σας και ετοιμάστε μια όμορφη γιορτούλα κι εσείς για τους δασκάλους σας, για να τους ευχαριστήσετε για όσα σας προσφέρουν όλη τη χρονιά, για την υπομονή τους, την επιμονή τους, για τη λαχτάρα τους να σας μάθουν γράμματα και τόσα άλλα όμορφα πράγματα. Λοιπόν, ετοιμάστε κάτι, ένα δωράκι, μια γιορτούλα, μια όμορφη κάρτα, μια κάρτα ευχαριστήρια. Εσείς τα μικρά παιδιά έχετε πολύ φαντασία και πολύ όμορφες ιδέες. Χρησιμοποιήστε τες και κάντε κάτι πολύ όμορφο. Θα χαρώ να μάθω κι εγώ πόσα όμορφα κάνατε για τους δασκάλους σας, αλλά και για τους υπόλοιπους συμμαθητές σας, για να χωριστείτε με όμορφες αναμνήσεις, για να δώσετε και πάλι ραντεβού στα θρανία τα σχολικά το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, μικροί μου φίλοι.

στο Μιστρά με Πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

0: Σταθήκαμε όρθιοι, σιωπηλοί, γύρω από το τραπέζι. Εγώ είπα την προσευχή του φαγητού. «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ευλόγησον τη βρώση και την πόση των δούλων σου». Ένιωσα όλη την κούραση, τις σκέψεις, τις ανησυχίες να φεύγουν. Και η ψαρόσουπα μου φάνηκε πιο νόστιμη από όλες τις ψαρόσουπες που είχα φάει, ακόμα και από αυτές της μητέρας μου. Ήταν και η κυρία Μέρη που πήγαινε ερχόταν στην κουζίνα κάθε τόσο για να φέρει το ένα, το άλλο, για να μας περιποιηθεί και να μας ευχαριστήσει. Το θρόισμα από το φόρεμά της, ο ήχος από το γέλιο της, ήταν σαν χάδι απέραντης θάλασσας. Η κυρία Μέρη με την αγάπη και το ενδιαφέρον της, η ασφάλεια που ένιωθα κοντά στον κύριο Κώστα, τα αστεία του Θωμά, τα παιδιά του πύργου απέναντί μου, με έκαναν χαρούμενο, ευτυχισμένο. Ήταν όμως μόνο αυτά ή ήταν και κάτι άλλο που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στον αέρα, στο φως, που με έκανε να αισθάνομαι αυτήν την απερίγραπτη χαρά? Πήρα την απάντηση ύστερα από μερικές μέρες, όταν αυτή η παράξενη περιπέτεια είχε φτάσει στο τέλος της. «Είναι κοντά η θάλασσα, παιδιά?» ρώτησα. «Φαίνεται από τα παράθυρα του δωματίου σας», απάντησε η χαρά. «Δηλαδή δεν είναι ακριβώς παράθυρα, είναι τουφεκότρυπες που τις κάναμε παράθυρα, γι' αυτό είναι και τόσο στενά».
1: Τότε που χτίστηκε ο πύργος, οι εποχές ήταν δύσκολες. Πόλεμοι, επαναστάσεις, φεντέτες. Οι πύργοι ήταν και φρούρια που προστάτευαν αυτούς που έμεναν μέσα»,
0: συμπλήρωσε ο κύριος Κώστας. «Όμως είχε και μια ομορφιά αυτή η εποχή. Οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι συγγενείς ήταν αγαπημένοι. Αλλά όταν θυμώναν...»
1: «Αυτό είναι αλήθεια. Είχαν ψυχή. Ήξεραν να αγαπάνε. Ήξεραν και να θυμώνουν. Είχαν πολύ αυστηρούς κανόνες, γιατί η ζωή ήταν δύσκολη εκείνα τα χρόνια. Έπρεπε να ζήσουν, να προστατέψουν την οικογένεια, τη γενιά, το χωριό, την πατρίδα τους. Θα θέλεις να ζεις εκείνα τα χρόνια, Οδυσσέα?»
0: «Θα προτιμούσα πιο παλιά ακόμα, στο Βυζάντιο». Το πρόσωπο του κυρίου Κώστα έλαμψε.
1: «Και αν σου πω ότι ζεις κιόλας την εποχή που σ' αρέσει?»
0: «Μα πώς?»
1: «Περίμενε, μη βιάζεσαι. Θα τα μάθεις όλα τις επόμενες μέρες».
0: «Κυρία Κώστα, τι γλώσσα μιλούσαν οι Βυζαντινοί?»
1: «Τη γλώσσα? Τα πρώτα χρόνια μιλούσαν λατινικά. Με το καιρό όμως άρχισαν να μιλάνε ελληνικά, να διαβάζουν αυτά που έγραψαν οι αρχαίοι και να γράφουν ύμνους της εκκλησίας σε αυτή τη γλώσσα».
0: «Μιλούσαν τη γλώσσα που μιλάμε κι εμείς δηλαδή?» είπε ο Θωμάς με ένα μάτι ψαριού καρφωμένο στο πιρούνι του.
1: «Πιο πολύ έμοιαζε με την αρχαία ελληνική. Ήταν περίπου η γλώσσα που ακούμε στις εκκλησίες».
0: «Κύριε Κώστα, τι θα πει το «δε την πόλην σι δούνε»? Δεν θυμάμαι παρακάτω». Δεν κρατήθηκα και το ρώτησα. Ο κύριος Κώστας κούνησε το κεφάλι του και, πράγμα παράξενο, τα μάτια του βούρκωσαν. Μου φάνηκε πως κρατήθηκε να μην δακρύσει.
1: «Πού τα θυμήθηκες αυτά τα λόγια, Οδυσσέα?»
0: είπε με φωνή πνιγμένη. «Κάπου... δεν θυμάμαι που τα διάβασα πριν από καιρό». Σηκώθηκε χωρίς να μιλήσει και πήγε βιαστικά στην κουζίνα να κρύψει τη συγκίνησή του. Κατάλαβα πως δεν ήθελε να το συζητήσει εκείνη την ώρα. Όταν ξαναγύρισε, είχε πλύνει το πρόσωπό του και ήταν χαμογελαστός. Κρατούσε μια πιατέλα με φραγκόσικα.
1: «Το φρούτο της μάνης. Απ' έξω γεμάτο αγκάθια, αλλά από μέσα γλυκό και νόστιμο. Μοιάζει με τον τόπο μας, αλλά και με εμάς, τους Μανιάτες. Φαινόμαστε σκληροί και αγέλαστοι στην αρχή. Όμως είμαστε το αντίθετο κατά βάθος».
0: Ο κύριος Κώστας δεν μας έφερε μόνο φραγκόσικα. Μας έμαθε και να τα καθαρίζουμε με μαχαίρι και πιρούνι. Μας έμαθε και να τα τρώμε. «Αν μείνει κανένα αγκαθάκι στη γλώσσα, μην τρομάξετε. Θα φύγει μόνο του», μας έλεγε η κυρία Μέρη. «Ναι, καλά. Εμένα με τσούζει τώρα η γλώσσα μου, σαν να έχω φάει καρφίτσες. είπε ο Όνης και Θαρής ήταν έτοιμος να κλάψει. Όση ώρα μιλούσαμε, η χαράστριφο γύριζε στην καρέκλα της ασβούρα. Πεταγόταν επάνω σαν ελαττήριο. Έμπαινε κάτω από το τραπέζι και έβγαινε από την άλλη για να πάει στην κουζίνα να πιει νερό. Κάποια στιγμή δεν κρατήθηκε. Έσπρωξε την καρέκλα της πίσω και φώναξε χοροπηδώντας. «Παιδιά, πάω στην αυλή για παιχνίδι. Θα έρθετε?» «Ναι!» Φωνάξαμε όλοι μαζί και πεταχτήκαμε στην αυλή. Ήταν από μεσήμερο. Κοντεύε απόγευμα. Όμως η ζέστη ήταν ακόμα ενοχλητική. Δεν είχα όρεξη για παιχνίδι. Ένιωθα κουρασμένος από το ταξίδι. Όμως ήθελα να σκεφτώ και όλα αυτά που είχαν γίνει εκείνη τη μέρα. Ήταν τόσο πολλά, τόσο σημαντικά και τόσο παράξενα. Καθίσα σε μια πέτρα που έκυγε από τον ήλιο. Τα παιδιά έπαιζαν και όλα σαμπάριζα. Το μυστήριο, αντί να λυθεί, εδώ που ήρθαμε, μεγάλωσε ακόμα περισσότερο. Σκεφτόμουν πάλι τα βήματα και τις φωνές, την αντίδραση του κυρίου Κώστα, όταν του είπα αυτό που είχα ακούσει, αλλά και τα λόγια του όταν έμαθε πως ήθελα να ζω στο Βυζάντιο. «Ζεις, περίμενε, μη βιάζεσαι», έτσι μου είπε. «Δεν θα βιάζομαι λοιπόν. Θα περιμένω να δω πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Για να το λέει ο κύριος Κώστας, κάτι θα ξέρει. Ίσως να τα έχει οργανώσει έτσι ο θείος Βασίλης, για να μας οδηγήσει σιγά σιγά εκεί όπου θέλει, να μας κάνει να σκεφτούμε, να δράσουμε». Ένιωσα αισιοδοξία και ενθουσιασμό με αυτή τη σκέψη. Δεν χρειαζόταν λοιπόν να ανησυχώ. Υπήρχε ο αόρατος θείος που φρόντιζε για όλα. Έβγαλα έναν καθάκι από τα φραγκόσικα που είχε κολλήσει στη γλώσσα μου. Πετάχτηκα πάνω και έτρεξα εκεί όπου έπαιζαν τα παιδιά. Έτυχε να περάσει από μπροστά μου ο Θωμάς. Τον έπιασα από την μπλούζα, αυτός όμως θύμωσε. «Οδυσσέα, πού ήσουν τόση ώρα? Τώρα σε έπιασε να παίξεις χωρίς να είσαι σε ομάδα. Μη με κρατάς». Ο Γιάννης πλησίασε κρυφά το Θωμά, ενώ μιλούσαμε και τον ακούμπησε. «Σε πιάσα σκλαβάκι», του είπε χαρούμενος. Ο Θωμάς έβαλε τις φωνές. Έλεγε πως έφταιγα εγώ που τον έκανε σκλάβο του, ένα νιάνιαρο, και πως τώρα θα έπρεπε να παίξω οπωσδήποτε με την ομάδα του για να τον ελευθερώσω. Πήγα με την ομάδα του, δηλαδή με τη χαρά, αλλά δεν κατάφερα ποτέ να τον ελευθερώσω. Η Ραλού και ο Γιάννης τρέχανε πολύ γρήγορα. Η κούραση του ταξιδιού, η Αθήνα, οι γονείς μας, η αποστολή, τα ενίγματα, οι απορίες είχαν σβηστεί από το νου μας με μια τεράστια γομολάστιχα. Ύστερα από την αμπάριζα, ξαναπαίξαμε κρυφτό, μετά κυνηγητό, μετά γαλματάκια, ακούνητα, βασιλιά, ξυλίκι. Όταν βαρεθήκαμε να παίζουμε, τριγυρίσαμε στα σοκάκια του χωριού. Μπήκαμε στην παλιά δροσερή εκκλησία και χαζεύαμε τους Αγίους στους τοίχους. Στο μεταξύ ο ήλιος έγερνε στη δύση. Είχε ακουμπήσει κιόλας στο μεγάλο βουνό που τον περίμενε υπομονετικά όλη τη μέρα να τον αποκοιμήσει στην αγκαλιά του. Το φως έπαιζε με το σκοτάδι. Ένα δροσερό αεράκι μας στέγνωσε τον ιδρώτα και ήρθε να μας πει πως η νύχτα θα μας τύλιγε σε λίγο. Η νύχτα. Ναι, η νύχτα. Γεμάτη μυστήρια. Κοίταξα τον αποσπερίτη στον ουρανό. Κοίταξα τον πύργο. Και τότε ανατρίχιασα. Όχι, δεν φοβήθηκα. Μια σκέψη έλαμψε. Ένα προαίσθημα ξεπετάχτηκε και καρφώθηκε στο νου μου. Ήμουν βέβαιος πως ο πύργος αυτός έκρυβε μέσα του ένα μεγάλο μυστικό. Ένα μυστικό για το οποίο είχαμε έρθει στον παράξενο αυτό τόπο. Γυρίσαμε στον πύργο και κάτσαμε κατακουρασμένοι στο ζεστό χώμα της αυλής, την ώρα που άρχισε να ανατέλει ένα κατακόκκινο φεγγάρι. Ήταν τόσο μεγάλο, τεράστιο και κόκκινο σαν αίμα. Το κοιτάσαμε αμίλητοι. Ποτέ δεν είχαμε δει τόσο παράξενο, τόσο μεγάλο και τόσο κόκκινο φεγγάρι. Ο Όνης του χαμογελούσε. Κάποια στιγμή απλώσε τα χέρια του λες και ήθελε να το ακουμπήσει. «Τσαόλουνα, τσαόλουνα», φώναξε χαρούμενος. Το φεγγάρι έβαψε με το φως του το πρόσωπο του μικρού και το μεταμόρφωσε σε παραμυθένιο. «Τι θα πει ο Οδυσσέα, τσαόλουνο?» ρώτησε ο Θωμάς που καθόταν δίπλα μου. «Θα πει για σου φεγγαράκι», πεταχτήκε η χαρά. «Ένα κοριτσάκι από την Ιταλία που γνωρίσαμε το Πάσχα το έμαθε στον αδελφό μου. Ξέρω και το τραγουδάκι του, είπε πάλι ο Όνης. Φεγγαράκι μου λαμπρό. Σιγά, αυτό το ξέρω κι εγώ, φώναξε ο Θωμάς. Το έμαθα στον υπηαγωγείο. Ο μικρός θύμωσε, κατέβασε το κεφάλι και βούρκωσε. Θωμά, δεν τρώγεσαι, του είπε η Ραλού. Πες το αγόρι μου, πες το, εγώ δεν το ξέρω. Ο Όνης είχε βουβαθεί. Πέρασε ώρα μέχρι να ξαναμιλήσει. Παιδιά, πότε έχουμε πανσέλινο, ρώτησε η Χαρά. Απόψε, βιάστηκε να πει ο Θωμάς. Θωμά, είσαι άσχετος, φώναξε η Ραλού. Πανσέλινο πρέπει να έχουμε σε 3 μέρες. Το φεγγάρι δεν είναι τελείως στρογγυλό απόψε. Του λείπει μια λεπτή φέτα. Εγώ λέω πως πέρασε η πανσέλινος, είπε η Χαρά. Α, καλά, καλά. Μην τσακώνεστε, είναι πολύ απλό. Θα κοιτάξω την ατζέντα μου όταν πάμε μέσα και θα μάθουμε, τους είπα. Παιδιά, φοβάστε τη νύχτα. Εγώ όχι, είπε ο Θωμάς. Έλεγε όχι, αλλά εννοούσε ναι, το ήξερα. Το πρόσωπό του έδειχνε φοβισμένο. Και όσο νύχτωνε, τόσο κολούσε δίπλα μου ανήσυχος και έτρωγε συνέχεια τα νύχια του. Εδώ ακούγονται πολλά, όμως εγώ δεν τα πιστεύω, είπε η Χαρά. Δηλαδή, για πες, αυτό με ενδιαφέρει, πετάχτηκε ο Θωμάς. Καλά, δεν είναι αλήθεια, τα λένε οι γριές τις χειμωνιάτικες βεγγέρες. Πλείς, Χαρά, πες μου, και μην είναι αλήθεια, σε εικετεύω, ξανάπωξε ο αδερφός μου. Ήξερα πως ο Θωμάς ήθελε να ακούει και να μιλάει για αυτά που τον φόβιζαν, αλλά όταν είχε παρέα. Πες μας, Χαρά, πες μας ένα από αυτά που λένε γριές και ας μην είναι αλήθεια. Κάτι μου έλεγε πως κάθε πληροφορία, ακόμα και η πιο τρελή και η πιο απίστευτη, είχε σχέση με το δικό μας ανεξήγητο μυστήριο και την αποστολή μας. Να, λένε πως όταν έχει πανσέλινο, δηλαδή εγώ δεν το πιστεύω, λένε πως τη νύχτα τριγυρνά στους δρόμους ένας παλιός βασιλιάς. Ο Θωμάς είχε κυτρινήσει, όμως η περιέργειά του ήταν μεγαλύτερη από το φόβο του. Ξεροκατάπινε συνέχεια, έτρεμε, κολούσε πάνω μου όλο και πιο πολύ, σχεδόν με έσπρωχνε με το σώμα του. Και πως το ξέρουν πως ήταν βασιλιάς, φοράς θέμα στο κεφάλι του? Όχι, στο κεφάλι του έχει περικεφαλαία, όμως φορά χρυσό θώρακα, στους ώμους του βυσσινή μανδύα και το πιο παράξενο, στα πεδίλα του λένε ότι είναι ζωγραφισμένος ο δικέφαλος αετός. Ο δικέφαλος αετός, φώναξα, πετάχτηκα πάνω και κάτσα δίπλα στη Χαρά. Ο δικέφαλος της ΑΕΚ, τώρα εξηγούνται όλα, ψιθύρισε ο Θωμάς. Χαρά, είσαι βέβαιη? Λέω ότι άκουσα από τις γριές του χωριού. Εγώ δεν έχω δει βασιλιάδες και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Χαρά, γιατί δεν λες τα παιδιά πως ο βασιλιάς είναι ολοίδιος με αυτόν που η ζωγραφιά του κρέμεται στο μυστικό δωμάτιο, πετάχτηκε ο Όνης. Είδα την αδελφή του που άπλωσε το χέρι της να του κλείσει το στόμα, αλλά δεν πρόλαβε. Θέλεις πολύ ξύλο, μικρέ? Δεν μας έχει πει ο πατέρας πως αυτά τα τέλαμα από εδώ και από εκεί? Πρόλαβε και τον έπιασε από το αυτί και του το στρίψε. Ο μικρός έβαλε τα κλάματα. Εμένα η καρδιά μου χτυπούσε. Χτυπούσε με 1000 χτύπους το λεπτό. Ήμουν αναστατωμένος. Ένιωσα να πνίγομαι με αυτά που άκουγα. Κάτι ήξερε το παιδί. Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια. Χαρά, πάμε να δούμε τη ζωγραφιά που λέει ο αδελφός σου στο μυστικό δωμάτιο, της είπα και την έπιασα από το χέρι να τη σηκώσω. Αυτό δεν γίνεται, μου απάντησε και τράβηξε το χέρι της από το δικό μου. Σε παρακαλώ, Χαρά, παρακάλεσε και ο Θωμάς με τα χέρια ενωμένα όπως την προσευχή. Παιδιά, είναι αδύνατο. Θα με σκοτώσει ο πατέρας μου αν μάθει πως σας έδειξα το μυστικό δωμάτιο. Δεν γίνεται απόψε. Ίσως όμως... Γίνεται αύριο. Θυμήθηκα πως το πρωί οι γονείς μου θα πάνε για δουλειά στην πόλη. Τα τελευταία λόγια τα είπε φοβισμένα. Δεν συνεχίσαμε γιατί η κυρία Μέρη μας φώναξε για φαγητό. Φαντάζομαι πόσο κουρασμένοι θα είστε. Ταξιδεύετε από το πρωί. Αν θέλετε να κάνετε μπάνιο πριν από το δείπνο, θα πρέπει να κατεβείτε στο πλυσταριό. Δυστυχώς οι επάνω όρφοι δεν έχουν μπάνια. Πού είναι το πλυσταριό, κυρία Μέρη? Στο υπόγειο, που αλλού. Έχει ζεστό νερό, σαπούνι και πετσέτες. Πληθείτε μέχρι να τελειώσω το φαγητό και ελάτε στην κουζίνα. Πάρτε όμως αυτό το φακό, γιατί τα φώτα στη σκάλα είναι χαλασμένα. Να προσέχετε, και αύριο είναι καλύτερα να κάνετε μπάνιο πριν νυχτώσει. Αχ, αυτοί οι ηλεκτρολόγοι.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμβονα του Μακαριστού Γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδελφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Παρασκευή σήμερα 5 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συννεφιά αυτή την ώρα με καλές θερμοκρασίες, ο ήλιος βγαίνει κατά διαστήματα, καλύτερα από χθες πάντως όσον αφορά στον καιρό. Χθες είχαμε έντονα φαινόμενα, είχαμε και χαλαζοπτώσεις σε αρκετές περιπτώσεις, καταιγίδες και μπόρες που σάρωσαν εδώ και την κεντρική Μακεδονία. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα και δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Από την Κυριακή θα ανέβει και θα ανέβει αρκετά το θερμόμετρο, θα ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σε λατινικά, χημεία και πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι. Αύριο σειρά παίρνουν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ και τη Δευτέρα η συνέχεια για τους υποψηφίους των πανελλαδικών των γενικών λυκείων. Σήμερα στις 3 στην εκπομπή τηλεεφημερίδα της τηλεόρασης 4Ε καθηγητές αναλύουν τα θέματα της σημερινής ημέρας των πανελλαδικών. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τα υπόλοιπα που απασχολούν αυτή την ώρα που μιλάμε. Συναγερμό στη Ρουμανία, είχαμε έκρηξη θαλάσσιου ντρόουν στο λιμάνι της Κωνσταντζας, εκεί στην στρατιωτική περιοχή του λιμανιού της Κωνσταντζας, στη Μαύρη Θάλασσα. Οι ρουμανικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή γύρω από το σημείο και προχώρησαν σε ελεγχόμενη έκρηξη. Η Κωνσταντζα, να θυμίσουμε ότι αποτελεί στρατηγική σημασία λιμάνι για το ΝΑΤΟ και βασικό κόμβο μεταφορών και εξαγωγών στη Μαύρη Θάλασσα, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στις έρευνες για το περιστατικό. Στο μεταξύ, οι έρευνες για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στα νυχτά της Λευκάδας εδώ στη χώρα μας συνεχίζονται. Ουκρανικής κατασκευής το ντρόν, θυμίζουμε. Είχαμε διάβημα της ελληνικής πλευράς και δεν είχαμε απάντηση από την Ουκρανική. Στο μεταξύ τώρα, ο πόλεμος Ουκρανίας-Ρωσίας καλά κρατεί, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι όμως τον Ουκρανό πρόεδρο να αλλάζει η στρατηγική και να ζητάει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, για να σταματήσουν τον πόλεμο. Του πρότεινε συνάντηση σε ανοιχτή επιστολή, η οποία δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα. Το Κρεμλίνο απάντησε ότι ενημερώθηκε για την επιστολή Ζελένσκι. Στη Μέση Ανατολή τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, λέει ότι ακόμη και το Σαββατοκύριακο μπορεί να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν, αν και δεν χρειάζεται για να πάρουμε πίσω, είπε, το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ιρανοί πάντως λένε ότι δεν θα προχωρήσει η διαδικασία της συμφωνίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφού απέχουν αρκετά από μια ενδεχόμενη συμφωνία. Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, τον Ναΐμ Κάσεμ, απέρριψε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που ανακοινώθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου, του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετώπισε νέα ήττα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με το νομοσχέδιο να ψηφίζουν 226 υπέρ, 195 κατά. 18 ρεπουμπλικάνοι του κ. Τραμπ, βουλευτές, ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Σήμερα ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων για το πρόγραμμα παιδικών κατασκηνώσεων του ΙΕΦΚΑ που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά από ασφαλισμένους στο φορέα, ενώ ξεκινά και η αποστολή των vouchers των επιταγών προς τους δικαιούχους. Η διαδικασία αποστολής των επιταγών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή που είναι μπροστά μας. Σε μια καθοριστική παρέμβαση για την προάσπιση της υγείας της νέας γενιάς, προχωρά το Υπουργείο Υγείας, θέτοντας σε εφαρμογή τη νέα επικαιροποιημένη υγειονομική διάταξη για τη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, των χώρων εστίασης και των αυτόματων πολιτών σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα. Η πρωτοβουλία ανήκει στην αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και έτσι, από το Σεπτέμβριο, στα κηλικία, στα σχολεία, μπαίνει τέλος τα αναψυκτικά και τα αλαντικά. Θα διατίθονται φρούτα, καθώς και αποξηραμένα φρούτα, όπως επίσης και κουλούρια, αλλά και προϊόντα όπως το σταφυδόψωμο, για παράδειγμα,
που ενδείκνυται για δίαιτες, αλλά και βέβαια θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας που ταλαιπωρεί τα Ελληνόπουλα. Η ιατρική εβδομάδα στην Ιερά Μητρόπολη Ιβερίας είναι που βρίσκεται στην επικαιρότητα. Είχαμε ενημερωθεί.

Τραπεζικούς λογαριασμούς από 1.250 ευρώ που είναι σήμερα στα 1.600 ευρώ, ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα από τη Βουλή ο Κυριάκος Πιερακάκης, απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Στράτου Σιμόπουλου. Πνευματικό κέντρο εγκαινίασε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέστης Πέλης και Αλμοπίας κ. Ιωήλ στην Αγία Κυριακή Κρύας Βρύσης, στην Ενωρία εκεί, στην Πέλα. Τέλεσε τον αγιασμό ο Σεβασμιότατος, ενώ και συνεχάρη τον προϊστάμενο της Ενωρίας, Αρχιμανδρίτη Δαβίδ Πασατά. Η Λευκάδα πανηγύρισε την προστάτηδά της, η Υπεραγία Θεοτόκο φανερωμένη το διήμερο Κυριακή και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, το καθολικό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου φανερωμένης, λαμπροί οι εορτασμοί, πλήθος πιστών έδωσαν το παρόν. Ξεκινάει η ναυτική εβδομάδα στο Βόλο και έχουμε κάλεσμα από τον Μητροπολίτη Δημητριάδος. Φέτος τιμόμενη πόλη είναι το Μεσολόγγι, με αφορμή τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο. Το απόγευμα της Κυριακής, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, ξεκινούν οι εκδηλώσεις. Το Αγίου Δωροθέου σήμερα, άγει τα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας, κύριος Δωρόθεος, έτσι πολλά να ευχηθούμε. Και βέβαια τελέστηκε και αρχιερατικό συλλήτρου. Επίσης άγει τα ονομαστήριά του και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σύρου τελέστηκε στο νησί αρχιερατικό συλλήτρου, επίσης επί των ονοματηρίων του. Τώρα, να πούμε ότι τα ονομαστήριά του ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα τα γιορτάσει στη γενέτειρά του, στην Ήμβρο, όπου θα μεταβεί την Τρίτη το απόγευμα, θα φτάσει στο νησί, σύμφωνα και με ανάρτηση του Μητροπολίτη Ήμβρου, αφού πρώτα επισκεφθεί τη Λιθουανία, όπως έχει γίνει γνωστό, και βρεθεί εκεί. Ελάτε να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Παρασκευή. Ξεκινάμε από την Καθημερινή και θα δούμε και τα υπόλοιπα πολιτικά πρωτοσέλιδα αμέσως μετά. Γυρίζουν την πλάτη στο σχολείο, διαβάζουμε στην Καθημερινή. 16.219 λιγότερες αιτήσεις εκπαιδευτικών φέτος σε σύγκριση με το 2023. Μειώνονται οι ενδιαφερόμενοι εδώ, οι πτυχιούχοι δηλαδή, που κάνουν αίτηση για διορισμό στα σχολιά μας. Λίγο πιο κάτω, οι πρώτες γυναίκες εθελόντριες του ελληνικού στρατού, εχθές στη Λαμία, παρουσιάστηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης υλικού πολέμου. Είναι γεγονός λοιπόν, δήλωσαν γύρω στις 170, εχθές εκλήθησαν 72 για αρχή και γίνεται και αυτό πλέον πραγματικότητα, οι πρώτες λοιπόν εθελόντριες στον ελληνικό στρατό. Τα νέα βρείτε με ένα κλικ που είναι ο φάκελός σας για τις συναλλαγές με το δημόσιο. Οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν από το κινητό τους τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους σε πραγματικό χρόνο την πορεία όλων των αιτήσεων προς το δημόσιο. Η πλατφόρμα politis.gov.gr θα καλύπτει το σύνολο των δημοσίων φορέων, των οργανισμών και των δήμων. Απογευματινή οξυγόνο σε 190.000 δανειολήπτες. Ιστορική απόφαση του Αριουπάγου. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα γίνεται πλέον, θυμίζουμε, επί της μηνιαίας δόσης και όχι στο σύνολο του ποσού. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Αναδιάταξη πολιτικού σκηνικού. Έρευνα εδώ της εταιρείας ProRarta για την εφημερίδα. Τα νέα κόμματα τα οποία προκαλούν την αναδιάταξη αυτή. Ενώ επιβεβαιώνεται σύμφωνα με την έρευνα και τα όσα γράφει η εφημερίδα, η δεύτερη θέση για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ριζοσπάστη στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου ανοίγει αύριο η αυλαία των εκδηλώσεων για το 52ο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή. Ελεύθερος τύπος, ξεκάθαροι κανόνες για εντός και εκτός σχεδίου, νέος κώδικας χωροταξίας και πολεοδομίας και δίπλα κύμα φυγής σε σύνταξη με 75.000 αιτήσεις το πρώτο τετράμινο μόνο. Τύπος Θεσσαλονίκης, νέα πνοή στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο. Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για τα εγγένεια.

Σε δύο νοσοκομεία, γεννήσε οφθαλμολογική στο ΑΧΕΠΑ και πνευμονολογική κλινική στο Ιπποκράτιο. Ενώ είχαμε και διαμαρτυρίες από εργαζομένους που τον περίμεναν έξω από τα νοσοκομεία. Κόντρα έρχονται εκλογικές αλλαγές σε κυβέρνηση και Μαξίμου, περιορισμένες μετακινήσεις υπουργών και υφυπουργών. Εστία υποκαθεστώς διαρκούς παρακολουθήσεως με βιομετρικά οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μια γνωμοδότηση βόμβα εδώ της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αφού το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί ρύθμιση, όπως γράφει Εστία, για κάρτα κατά την προσέλευση με δακτυλικά αποτυπώματα DNA, ακόμη και ήριδα ματιού. Political, ανάσα για 350.000 δανειολήπτες. Σβήνουν τόκοι στα κόκκινα δάνεια. Δρομολογείται μάλιστα και αναδρομική επιστροφή στους οφειλέτες. Ενώ στη Δημοκρατία, χούντα η Τουρκία του Ερντογάν, έκθεση εδώ καταπέλτης στην Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων. Κατατάσσεται η Τουρκία στις μη ελεύθερες χώρες του κόσμου, με την κατάσταση, αναφέρεται, συνεχώς να επιδεινώνεται. Αυτή είναι η έκθεση του Freedom House που κατατέθηκε στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ενώ γίνεται και αναφορά, όπως διαβάζουμε, από τον εισηγητή Μάικλ Ρούμπιν στη γενοκτονία των Ποντίων, των Αρμενίων, στο Οικουμενικό μας Πατριαρχείο, στην Αγία Σοφιά και στη Σχολή της Χάλκης. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@radiolydia.com το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Και φυσικά μην ξεχνάτε, μας βρίσκεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούμε και από τη σελίδα μας στο Facebook, αλλά και στο Twitter όπου μας ακολουθείτε. Μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο, αλλά και από το tablet σας και φυσικά με live streaming από την ιστοσελίδα μας.

Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα την ίδια ώρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και σήμερα κοντά σας η εκπομπή Κυριακοδρόμιο. Κοντά μας ο κύριος Δημήτριος Τσαντήλας, με την πολύτιμη βοήθεια του οποίου θα εμβαθύνουμε στο νόημα της Κυριακής που μας έρχεται. Κύριε Τσαντήλα, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Κύριε Τσαντήλα, την ερχόμενη Κυριακή γιορτάζουμε τους Αγίους Πάντες. Για ποιο λόγο αυτό γίνεται αμέσως μετά την Πεντηκοστή?
1: Αδελφή Δήμητρα, οι Άγιοι Πατέρες μας όρισαν να τελούμε την εορτή των Αγίων Πάντων μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, θέλοντας κατά κάποιον τρόπο να δείξουν τι έργα επιτέλεσε το Άγιο Πνεύμα με το κήρυγμα των Αποστόλων. Αυτό το Πνεύμα αγίασε και εσώφησε, έκανε σοφούς ανθρώπους που ήταν φτιαγμένοι όπως και εμείς και τους έδωσε τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν το αγγελικό τάγμα που εξέπησε, τους δαίμονες. Έτσι, άλλοι από αυτούς έφτασαν στον αγιασμό με το μαρτύριο του αίματος και άλλοι με τον ενάρετο τρόπο ζωής και την ασκητική διαγωγή τους. Μάλιστα, αυτό το πνεύμα τους έδωσε τη δύναμη να κάνουν και πράγματα πάνω από την ανθρώπινη φύση. Ο δεύτερος λόγος είναι ο εξής. Πολλοί άνθρωποι έζησαν ζωή ευάρεσης στο Θεό και είναι στα μάτια του Θεού ένδοξοι και τιμημένοι. Ωστόσο, η Αγία ζωή τους είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Είτε γιατί από την πολλή τους ταπείνωση κρύφτηκαν από τα μάτια των ανθρώπων, είτε επειδή από φθόνο ή άλλη ανθρώπινη επίρρεια έμειναν στην αφάνεια, είτε για άλλους λόγους. Και ακόμη, πολλοί έζησαν θεάρεστη πολιτεία μεταξύ των Ινδών, των Αιγυπτίων και των Αράβων, στη Μεσοποταμία, στη Φρυγία, στα μέρη πάνω από τον Εύξηνο Πόντο ή ακόμα και στη Δύση μέχρι τα Βρετανικά νησιά, δηλαδή με ένα λόγο σε Ανατολή και Δύση. Όλους αυτούς λοιπόν δεν ήταν εύκολο λόγω αγνίας να τους τιμήσουμε όπως αρμόζει και σύμφωνα με την εκκλησιαστική μας συνήθεια. Για να μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε τη βοήθεια και των Αγίων αυτών, οπουδήποτε και αν έζησαν κατά Θεό, όρισαν οι Άγιοι Πατέρες μας να τους τιμούμε μεθαύριο, των Αγίων Πάντων. Ίσως ακόμη θέσπισαν την εορτή αυτή για να συμπεριλαμβάνει και όσους θα ζήσουν με αγιότητα στο μέλλον. Έτσι θα εορτάζουμε και τους προηγούμενους και τους επόμενους και τους εμφανείς και τους αφανείς και θα τιμούμε όλους εκείνους στους οποίους κατασκήνωσε το Άγιο Πνεύμα και τους αγίασε. Υπάρχει και ένας τρίτος λόγος. Έπρεπε όλοι οι Άγιοι που εορτάζουν κάθε μέρα του χρόνου να συγκεντρωθούν και να τιμηθούν σε μία ημέρα. Και αυτό για να γίνει φανερό ότι όλοι αγωνίστηκαν για τον ένα Χριστό στο ίδιο στάδιο της αρετής και ότι έτσι σαν υπηρέτες του ενός Θεού στεφανώθηκαν επάξια και όλοι αυτοί συγκρότησαν την Εκκλησία και πήραν τη θέση εκείνων που απεσκήτησαν από το Θεό, των δαιμόνων. Όλοι αυτοί με την Αγία ζωή τους μας παρακινούν να αναλάβουμε και εμείς τον ίδιο αγώνα με αυτούς, έστω και με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη δύναμη και τη διάθεση του καθενός μας. Για όλους αυτούς τους Αγίους όλων των εποχών, ο 600ος εκείνος αυτοκράτορας, ο Λέων ο έκτος, ο επωνομαζόμενος σοφός, έκρισε μεγάλο και περικαλέστατο ναό, ο οποίος βρισκόταν μέσα στην Κωνσταντινούπολη, κοντά στο ναό των Αγίων Αποστόλων.
0: Κύριε Τσαντήλα, τι έκαναν και αγίασαν οι Άγιοι Πάντες, γιατί τους τιμούμε?
1: Οι Άγιοι Πάντες έκαναν αυτά τα οποία ακούσαμε στην Αγγλική Περικοπή που είπε ο Κύριός μας. Πρώτον είχαν την ομολογία. Ομολόγησαν τον Θεό έμπροσθεν των ανθρώπων. Δεύτερον είχαν αγάπη. Αγάπη υπεράνω συγγενών, διότι ο Χριστός δεν ζητάει αποκλειστικότητα της αγάπης μας, απλώς προτεραιότητα της αγάπης μας. Οι Άγιοι σήκωσαν το σταυρό τους, το τρίτο σημείο, και διάλεξαν το έξυπνο χρήμα, γιατί έλαβαν έκοντα πλασίωνα, δίνοντας όλα όσα είχαν για την αγάπη του Κυρίου μας. Επίσης, ο Θεός που εκ του μηδενός έπλασε τα σύμπαντα και μόνος του έκανε τα πάντα καλά λίαν, για την ανάπλαση του πεσμένου κόσμου ζήτησε και χρησιμοποίησε τη συνεργασία των ανθρώπων. Δανείστηκε ο Άειλος Θεός την ανθρώπινη σάρκα από την Παναγία Παρθένο για να γίνει θεάνθρωπος και κατέστησε τη μητέρα του τον πρώτο θεωμένο άνθρωπο, τον πρώτο ανθρωπόθεο, το ίνδαλμα και πρότυπο των εν Χριστώ λυτρωμένων. Αλλά και όλοι οι άλλοι, τους οποίους θαυμάζουμε και τιμούμε, αναγνωρίζοντάς τους την ιδιότητα του Αγίου, κάτι έχουν προσφέρει για την πραγματοποίηση του σχεδίου του Θεού. Τον ιδρώτα, τον κόπο, την αγωνία και την όλη προσπάθειά τους οι Απόστολοι και οι Ιεραπόστολοι που αγωνίστηκαν για να σπείρουν το λόγο του Ευαγγελίου σε όλη τη γη. Το αίμα τους, οι μάρτυρες που πότισαν αυτό το δέντρο της πίστεως και στερέωσαν και άπλωσαν μέσα στον κόσμο την Εκκλησία του Χριστού. Το μελάνι των φωτισμένων συγγραμμάτων τους οι πατέρες. Με τη σοφή την ταχύ τους οδήγησαν τις ψυχές στο φως της αλήθειας. Με τον αγώνα τους κράτησαν αλόβητοι από τις αιρετικές και κακοδοξίες την άπαξ παραδοθήσα πίστη για να την κληροδοτήσουν στις επερχόμενες γενναίες ακέραιοι και ζωντανοί. Το δάστη της μετανοίας όλοι οι Άγιοι. Με τη συγκλονιστική μετάνοια άλλαξαν ζωή οι αμαρτωλοί, αποδέχτηκαν τη χάρη του Θεού και έγιναν Άγιοι. Με τη διαβίου μετάνοια έλαμψαν οι ασκητές και εγεώδησαν τη ερήμο του Άγνων. Αγιασμένοι από τη μετάνοια και το έλεος του Θεού, οι Άγιοι έγιναν οι αδιάψευστοι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού. Αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ποιο νόημα θα είχαν οι εκατόμβες των μαρτύρων της πίστεως? Για ποιο λόγο θα υπέμειναν το μαρτύριο της συνειδήσεως, δουλακωγώντας το σώμα και υποτάσσοντάς το στις προσταγές του Χριστού? Οι Άγιοι μαρτυρούν την αλήθεια της Αναστάσεως με την αναστημένη ζωή τους, την οποία πολλοί από αυτούς επισφράγισαν με το μαρτύριο. Την υπογράφουν με τα τίμια λειψανά τους. Αυτή την ακλόνητη μαρτυρία της αυταρτοποίησης του θνητού ανθρώπινου σώματος. Είναι οι Άγιοι το ζωντανό και εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Η ζωή και η ιστορία τους αποδεικνύει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού δεν είναι μία ανεφάρμοστη ουτοπία, αλλά μία χειροπιαστή πραγματικότητα. Όσο ακατάληπτα και αν ηχούν στα αυτιά της παραστατημένης κοινωνίας μας έννοιες όπως η αγάπη, η αγνότητα, η ανεκτικότητα, η συγχωρητικότητα, η θυσία και όλα τα μεγάλα και υψηλά που κηρύττει ο λόγος του Θεού, δεν είναι ανατεφικά και ανεφάρμοστα. Τα εφάρμοσαν οι Άγιοι μας. Μπορούμε και οφείλουμε να τα εφαρμόσουμε και εμείς, όσοι αναγνωρίζουμε ως λόγο Θεού το Ευαγγέλιο. Είναι ακόμη Άγιοι εγγύηση ότι η Εκκλησία θα νικήσει. Όσο και αν μένεται ο αντίθεος κόσμος, όσο και αν λησομανά η θύλα της απιστίας, όσο και αν θριαμβολογούν οι σκοτεινές δυνάμεις, η νίκη είναι στην πίστη. Όλοι οι εχθείς πίστεως υπήρχαν και στα χρόνια των Αγίων και τους πολέμησαν οι Ισαλαία. Τους ταλαιπώρησαν και τους κακοποίησαν με κάθε τρόπο. Μα τελικά οι διώκτες ομολόγησαν την ήττα τους και η πίστη των Αγίων θριάμβευσε. Με δεδομένη τη δική τους καταξίωση, οι Άγιοι στέκουν οδοδείκτες στην πορεία μας για τον ουρανό. Είναι οι έμπειροι διαβάτες που ακολουθώντας τα ίχνη του Χριστού έφτασαν νικητές στο ουράνιο τέρμα. Αυτοί ξέρουν και μπορούν να μας κατευθύνουν αλάνθαστα. Μπορούν να γίνουν το κριτήριο της πίστεως και η λιδία λίθος για τον έλεγχο της πνευματικής μας πορείας. Και είναι τόσο προσιτή σε όλα τα φύλλα, σε όλες τις ηλικίες, σε όλες τις φυλές και σε όλες τις τάξεις των ανθρώπων. Στη χωρία τους καταλέγονται άντρες και γυναίκες, σεβάσμοι γέροντες και μικρά παιδιά και έφηβοι, άνθρωποι από όλα τα επαγγέλματα, πάμπλουτοι άρχοντες, επιφανείς αξιωματούχοι, έντοξοι στρατηγοί, φημισμένοι επιστήμονες, αλλά και φτωχοί, άσημοι και αγράμματοι που θάμπωσαν την ανθρωπότητα με την αγιότητά τους.
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς σχολιάζεται το γεγονός ότι ο Κύριος μας ζητά να τον αγαπάμε περισσότερο από τους γονείς μας και τα παιδιά μας?
1: Αδελφέ Δήμητρα, όπως είπα και λίγο μόλις προηγουμένως, ο Χριστός δεν θέλει αποκλειστικότητα την αγάπη μας, αλλά θέλει προτεραιότητα. Και ειδικότερα στην Ευαγγελική περικοπή μας ισχύει το «δι πειθαρχήν Θεό μάλλον οι ανθρώπεις». Άσχετα αν οι άνθρωποι αυτοί είναι από τους στενότερους συγγενείς, πατέρας, μητέρα, πεθερά. Πάνω από τους οικογενειακούς δεσμούς βρίσκεται η σχέση του ατόμου με τον Θεό και τον Χριστό. Είναι τελικά αυτή η σχέση που σε περίπτωση σύγκρουσης καθορίζει τη σχέση του χριστιανού προς τα λοιπά μέλη της οικογένειας. Η σχέση του προς τον Χριστό ξεπερνάει όλες εκείνες τις δεσμεύσεις προς τα μέλη της οικογένειας, όταν αυτές αντιστρατεύονται τη σχέση που έχει προτεραιότητα και αυτή είναι η σχέση προς τον Χριστό. Επίσης, ο Ιησούς διακηρύττει πως όποιος μπροστά στο επικρεμάμενο μαρτύριο και αντιμετωπίζοντας εκ του εγγύς το μαρτυρικό θάνατο δείξει πιο πολύ αγάπη στον πατέρα ή τη μητέρα του και όχι στο Χριστό ή στις εκκλήσεις του Ιού ή της θυγατέρας του, να ζήσει για αυτούς και να μην πεθάνει για τον Χριστό ουκ έστι μου άξιος. Δηλαδή δεν θα κριθεί άξιος να μετάσχει στην ερχόμενη βασιλεία μου. Όποιος δεν είναι πρόθυμος να σηκώσει το σταυρό του και να ακολουθήσει τον Ιησού στο θάνατο, δεν είναι άξιος να μετάσχει της νέας ζωής που έρχεται με την εγκαθίδρυση της βασιλείας του Χριστού. Όποιος δεν σηκώνει το σταυρό του, αυτός που θα πασχίσει να σώσει τη ζωή του κάνοντας υποχώρηση στην πίστη του για τον Χριστό, αυτός θα χάσει τη ζωή του μέσα στη βασιλεία του Χριστού. Αντίθετα, αυτός που φαίνεται πως χάνει τη ζωή του, αυτός θα τη βρει μέσα στην αναμενόμενη βασιλεία του. Έτσι έγινε με τους Αγίους της Εκκλησίας, των οποίων τη μνήμη πανηγυρίζει η Εκκλησία μας μεθαύριο την Κυριακή των Αγίων Πάντων.
0: Κύριε Τσαντίλα, πώς τιμάμε αληθινά τους Αγίους?
1: Οι χριστιανοί, αδελφοί Δήμητρε, προσκυνούμε τιμητικά, όχι λατρευτικά, τους Αγίους της πίστεώς μας. Τους τιμούμε με την ανέγερση ναών στο όνομά τους και με πανηγυρικούς εορτασμούς της επετείου της κοιμήσεώς τους. Ζητούμε την πρεσβεία των Αγίων προς τον Κύριο και αναθέτουμε σε αυτούς να του μεταφέρουν τα αιτήματά μας. Όχι διότι έχει ανάγκη βοηθών ο Κύριος, αλλά διότι θέλει με αυτόν τον τρόπο και τους Αγίους να τιμά και εμάς να οικοδομεί. Όπως σημειώνει ο Μέγας Βασίλειος, με τις τιμές που τους προσφέρουμε, οι Άγιοι λαμπρών των Αραβών να καρπούνται, προαπολαμβάνουν τη μέλουσα δόξα. Αλλά και εμείς ωφελούμαστε, διότι η αγάπη μας προς τους Αγίους απόδειξη έχει της προς των κοινών δεσπότην ευνοίας. Αποδεικνύει ότι και εμείς λατρεύουμε τον ίδιο Κύριο που λάτρευαν και εκείνοι. Η παράδοση της Εκκλησίας μας να τιμούμε τους Αγίους δεν είναι ανθρώπινη επινόηση. Πηγάζει από την Αγία Γραφή. Ήδη στην Παλαιά Διαθήκη είναι φανερή η εύνοια του Θεού προς τον φίλον του Αβραάμ και τους άλλους δικαίους, τον οποίον εισακούει τις αιτήσεις. Και ευαριστείται ο Κύριος όταν οι άνθρωποι αγαπούν και τιμούν τους φίλους του. «Εμή δε λίαν ετιμήθησαν οι φίλοι σου ο Θεός», αναφωνεί ο Ψαλμωδός. Στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος βεβαιώνει τους Αποστόλους του ότι ο δεχόμενος ημάς εμέ δέχεται. Και για όλους τους πιστούς του, τους μικρούς και ελαχίστους στη γη, λέγει ότι οι άγγελοι τους στον ουρανό βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Θεού. Αποτελούν δηλαδή οι Άγιοι στην θριαμβεύουσα Εκκλησία μία ιερή παράταξη, σαν εκείνη των Αγγέλων. Οι Άγγελοι, ως λειτουργικά πνεύματα, λατρεύουν και υμνούν ακατάπαστα τον Θεό, αλλά και αποστέλλονται από Αυτόν προς διακονία των Αγίων της στρατευωμένης Εκκλησίας. Παρόμοια και οι Άγιοι, όχι μόνο δοξολογούν και ευχαριστούν τον Κύριο, αλλά και προσεύχονται και για τους επιγείς αδελφούς τους.
0: Κύριε Τσαντίλα, στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων αναφέρονται 18 περίπου θαύματα, κατορθώματα που έκαναν οι Άγιοι. Τι έχετε να μας πείτε γι' αυτά?
1: Πραγματικά, διαβάζοντας το Αποστολικό Ανάγνωσμα, θα ακούσουμε ότι οι Άγιοι Πάντες, λέει, κατατρόπωσαν βασίλεια και επέβαλαν το δίκαιο, πέτυχαν την πραγματοποίηση των υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έζησαν τη δύναμη της φωτιάς, διέφυγαν τη σφαγή, έγιναν από αδύνατη ισχυρή, αναδείχτηκαν ήρωες στον πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή εχθρικά στρατεύματα, γυναίκες ξαναπήραν πίσω στη ζωή τους ανθρώπους τους, άλλους βασανίστηκαν ως το θάνατο, άλλοι δοκίμασαν εξευτελισμούς, μαστιγώσεις, δεσμά, φυλακίσεις, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, θανατώθηκαν με μάχαια, περιπλανήθηκαν ντυμένοι με προβιές και κατσικίσια δέρματα, έζησαν σε στερήσεις, υπέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις, κακουχίες. Πλανήθηκαν σε ερημιές και βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Όλα αυτά βέβαια τα κατόρθωσαν οι Άγιοι Πάντες. Βέβαια δεν μπορούμε να αναφερθώ σε όλα αυτά, είναι 18-20 περίπου, αλλά θα ήθελα όμως να αναφερθώ μόνο στο ένα, που λέει έφραξαν στόματα λεόντων. Πραγματικά λοιπόν οι Άγιοι Πάντες έφραξαν στόματα λεόντων. Τώρα λιοντάρι, έχετε ακούσει λιοντάρι, η φωνή του φόβος και τρόμος. Όταν βγαίνει τη νύχτα και μου γκρίζει, σύρτη έρημος. Η ουρά του είναι θάνατος. Το σώμα του λάστιχο, τα δόντια του πριώνει, θα αγγίζει κόκαλα. Λέει λοιπόν το κείμενο ότι οι Άγιοι έφραξαν στόματα λεόντων. Έγινε αυτό. Έγινε πράγματι. Πού? Υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Σε καμιά δεκαριά έως 20 Αγίους αναφέρονται ότι έφραξαν στόματα λεόντων. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο ένα, το πρώτο, το οποίο λέει η Αγία Γραφή, ότι ζούσε τα παλιά τα χρόνια ένας βασιλιάς. Οι άπιστοι αμφισβήτησαν την ιστορικότητά του, αλλά έγιναν ανασκαφές και βρέθηκαν τα ανάκτορά του και σταμάτησε η αμφισβήτηση. Ο άπιστη γενεά, στους αρχαιολόγους πιστεύεις. Στο λόγο του Θεού δεν πιστεύεις. Αλλά όπως λέει η Γραφή, και οι λήθοι και κράξονται. Θα έρθει η ώρα που και τα μάρμαρα θα βεβαιώσουν την αλήθεια. Ο Βασιλιάς λοιπόν αυτός έβγαλε διαταγή να μην τολμήσει κανείς να ανοίξει τη γραφή ή να γονατίσει, να κάνει προσευχή, να πει «Κύριε Λέησον». Όποιος βρεθεί παραβάτης θα τον αρπάζουν και θα τον ρίχνουν σε ένα βαθύ λάκκο που μέσα θα υπάρχουν λιοντάρια πεινασμένα. Τέτοια τιμωρία όρισε. Σκεφτείτε αν ζούσαμε τότε, ποιος από εμάς, είτε λαϊκός είτε κληρικός, θα είχε την τόλμη να εκδηλώσει την πίστη του? Βρέθηκε όμως κάποιος και τόλμησε. Ήταν ο προφήτης Δανιήλ. Δεν έπαιξε κρυφτούλη. Συνέχισε τη λατρεία του. Τον είδαν, τον κατήγγυλαν, τον έπιασαν και τον έριξαν στα λιοντάρια. Και τι έγινε? Ας μην πιστεύουν οι άπιστοι. Δικαίωμά τους. Εμείς πιστεύουμε. Μόλις έπεσε μέσα, έκλεισε ο Θεός τα στόματα των λεόντων. Τους έβαλε φήμωτο και τα λιοντάρια έγιναν σαν αρνάκια. Την άλλη μέρα πηγαίνουν, κοιτάζουν από πάνω και τι βλέπουν? Θαύμα. Ο Δανιήλ καθόταν εκεί κάτω μαζί τους. Τον βγάζουν και ρίχνουν μέσα τους εχθρούς του. Αυτούς που τον κατήγγυλαν. Δεν πρόλαβαν να φτάσουν κάτω. Στον αέρα τους άρπαξαν τα λιοντάρια και τους έφαγαν. Τότε ο Δαρίος είπε: «Ο Θεός που πιστεύει ο Δανιήλ είναι ο αληθινός». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο προφήτης Δανιήλ με την πίστη στο Θεό έφραξε στόματα λεόντων. Θα προχωρήσω τώρα λίγο περισσότερο και θα σας πω το εξής. Δεν υπάρχουν μόνο τα λιοντάρια της ζούγκλας. Τα λιοντάρια αυτά μην τα φοβάστε. Το χειρότερο λιοντάρι είναι ο άνθρωπος. Πόσους ανθρώπους μπορεί να φάει ένα λιοντάρι? 50, 100, 200, παραπάνω δεν τρώει. Ο άνθρωπος όμως αποδεικνύεται φοβερότερος. Από όλα τα θηρία της γης το χειρότερο είναι ο άνθρωπος. Μα και υπ' αυτή την έννοια ισχύει το έφραξαν στόματα λεόντων. Η αγιώτης νικάει και τα ανθρωπόμορφα λιοντάρια. να προτού να τελειώσουμε το Ευαγγέλιό μας, έχουμε τους Αποστόλους μας, έχουμε τους νεκρούς μας, έχουμε τους ήρωές μας, έχουμε τις παραδόσεις της

0: ουδοξίας. Με αυτά θα ζήσουμε από γενεά σε γενεά. Με αυτά θα πεθάνουμε για να δοξάζεται το τίμιο όνομα του Κυρίου τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας.
1: Και φτάνοντας στο τέλος της εκπομπής μας, θα θέλετε να συνοψίσετε και να μας δώσετε τα πνευματικά μηνύματα της Κυριακής των Αγίων Πάντων.
0: Ασφαλώς, αδελφή Δήμητρα. Οι μάρτυρες είναι η απόδειξη του ριζώματος της Εκκλησίας στον κόσμο. Αφού υπάρχουν μάρτυρες, σημαίνει πως η σπορά των Αγίων Αποστόλων εκαρποφόρησε. Και ο λόγος τους ευλάστησε και έδωσε καρπούς. Αυτό εκφράζει επιγραμματικά το απολυτίκιο της εορτής. Ο σαπαρχάς της φύσεως, το φυτουργό της κτήσεως, η Εκκλησία προσφέρει στη Κύριε τους θεοφόρους μάρτυρες. Την πρωτοφανή συγκομιδή της η Εκκλησία προσφέρει στο μεγάλο γεωργό της, το Χριστό, για να βεβαιώσει πως η θυσία του δεν πήγε χαμένη, πως το αίμα του τρέφει και ζωογονεί την Εκκλησία του και την απλώνει στον κόσμο. Θα μπορούσε όμως κανείς να θέσει καλύτερα το ερώτημα στον εαυτό του. Τι άφησα εγώ για τον Χριστό? Δεν είμαι και εγώ χριστιανός? Δεν έχω τα ίδια δικαιώματα με τους μάρτυρες στην Εκκλησία του? Δεν κυκλοφορώ στον κόσμο ως εκπρόσωπός του, ως δικός του? Τι έχω λοιπόν αφήσει για χάρη του ή τι είμαι πρόθυμος να αφήσω? Τι έχασα για τον Χριστό? Τι στερήθηκα χάρη του Χριστού? Πόσους διωγμούς έχω υποστεί για το Ευαγγέλιο του? Η αλήθεια είναι συντριπτική για μας. Όχι μόνο δεν θυσιάζουμε, αλλά αντίθετα κερδίζουμε εν ονόματι Χριστού τίτλους, θέσεις, αξιώματα και πλούτο ακόμη. Όχι μόνο διώξεις δεν υφιστάμεθα, αλλά δεν διστάζουμε να συντασσόμαστε με τους διώκτες του Χριστού, όποιοι και αν είναι, και χειροκροτούμε όλους εκείνους που αδικούν, ατιμάζουν, εγκληματούν, καταπιέζουν, απατούν εκμεταλλευόμενοι το πάντιμο όνομα του Χριστού μας. Με το κάλυμα μάλιστα του αγώνα για τα ιερά και όσια, μεταβαλόμεθα σε υποστηρικτές της οργανωμένης απάτης και των εθνοκτόνων συμφερόντων. Ναι, και μόνη η μικρότητα των σημερινών χριστιανών αφήνει να φανεί η μεγαλοπρέπεια του ύψους των Αγίων Πάντων. Εκείνοι προσέφεραν το αίμα τους για τον Χριστό. Εμείς καπηλευόμεθα το αίμα τους για να αποκομίσουμε υλικά ωφέλη, αν το χειρότερο δεν συνεργούμε με την αδράνεια και αδιαφορία μας στο μαρτύριο εκείνων που οι σπίσμα της εποχής μας συνεχίζουν τη δική τους ομολογία. Αδελφή Δήμητρα, ένας ορθόδοξος ναός είναι εσωτερικά ολόκληρος γραφισμένος με εικόνες Αγίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι Άγιοι Μάρτυρες. Έτσι, κατά την ώρα της λατρείας μας, όπου ο ναός γίνεται ο πνευματικός χώρος της πραγματώσεως της Εκκλησίας, ο σώματος Χριστού, με την θριαμβεύουσα και την στατευωμένη Εκκλησία, παρούσα στο ένα κυριακό σώμα, γίνεται και ο λόγος του Αποστόλου Παύλου πραγματικότητα. Ο λόγος που θα ακούσουμε την Κυριακή, το σου των έχοντες περικείμενων ημίν νέφος μαρτύρων. Δεν ζούμε μόνοι όσοι πιστοί, δεν πορευόμαστε μόνοι. Μας ακολουθεί το ιερό νέφος των μαρτύρων μας. Με μόνη τη διαφορά πως τούτο συμβαίνει όταν βαδίζουμε στο δρόμο εκείνο πάνω στον οποίο επολιτεύτηκαν και οι μάρτυρές μας. Όλα λοιπόν στη ζωή μας κραυγάζουν την ανάγκη να ξανασυνδεθούμε με το νέφος αυτό των μαρτύρων μας. Να συνεχίσουμε την ομολογία τους. Ομολογία που δεν δίνεται στην οποιανδήποτε λιποταξία ή στον αυλόγυρο κάποιες παρατάξεως. Ομολογία που δίνεται μέσα στον στίβο της κοινωνίας, ενώπιον των αρχόντων, ενώπιον αθέων και χριστοκαπήλων. Γιατί μόνο η ομολογία αυτή αναδεικνύει μάρτυρες. Πράγμα που σημαίνει πως μόνη η ομολογία αυτή είναι αυθεντικά χριστιανική ομολογία. Και ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω, ότι μέσα στο διάβα των αιώνων επιτακτική αντυχή η πρόσκληση του Κυρίου. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ορίζοντας ξεκάθαρα το μοναδικό δρόμο και τον αιώνιο προορισμό του ανθρώπου. Σε αυτό το ουράνιο προσκλητήριο απήντησαν θετικά πρώτα η υπεραγία Θεοτόκος, Στη συνέχεια ο πρόδρομος και βαπτιστής του Κυρίου, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες, οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι στρατιές των Αγίων που πήραν την γενναία απόφαση να εφαρμόσουν το Ευαγγέλιο σε κάθε βήμα τους, να συσταυρωθούν μαζί του και να προσφέρουν τη ζωή τους θυσία ζώσαν, αγία, ευάριστον το Θεό. Με την αγιασμένη βιωτή και το θυσιαστικό παράδειγμά τους εφάρμοσαν τον Λόγο του Θεού και άφησαν σε εμάς ιερή παρακαταθήκη ότι το Ευαγγέλιο είναι εφαρμόσιμο σε κάθε εποχή μέχρι σε σχάτων. Γι' αυτό λοιπόν το παράδειγμα των Αγίων θα πρέπει να αποτελέσει και για μας δύναμη, έμπνευση και όθηση, ώστε στους καλεπούς και γεμάτους σύγχυση καιρούς μας να στοιχηθούμε στα ίχνη των Αγίων, σύμφωνα με τον λόγο του Αποστόλου Παύλου, «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγό Χριστού» και να οδηγηθούμε στην αιώνια καταξίωση. Αμήν.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαντίλα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Δήμητρα.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, φίλοι ακροατές, που ακούσατε και σήμερα το Κυριακοδρόμιο. Χαίρετε.

Κυριακοδρόμιο. Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα των Ευαγγελικών περικοπών? Για ποιο λόγο θεσπίστηκαν οι εορτές της Εκκλησίας μας? Στους προβληματισμούς μας απαντά ο ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θεολόγος και ιεροκήρυκας, κύριος Δημήτριος Τσαντήλας.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ο τυθής νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξαποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσετε η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσω με επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φως σπερινών, ύμνο με Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση κυρίς, ύμνη σε πολλές θυσίες, Ιε Θεούς, Ιε Θεούς, Ιε Θεούς, Ιε ο κόσμος σε δοξάζει.

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλακθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γένετο, Κύριε, το λέω σου εφημάς, καθάπερ, ήλπίσε μεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξώνεται δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησώμεται δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισώμεται δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου στον αιώνα τέργα των χειρώσεων μη παρήδης. Σε πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και η αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάση της αμαρτίας ημών, δάσκα τα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνοματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ενδρών αγίβη της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε διαγεία αυτοεκκλησία και την αδελφότητη τάπτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέρα του Χεροβήν και δοξαταράν συγκρίτως του Σεραφήν την εδιαφθαρός αλόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα
0: σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα την κοινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ο εν είδη πυρήνων γλωσσών ουρανώθην κατά πέμψα στο Πανάγιον Πνεύμα επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων ηγεσίες σου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφήμων Αποστόλων της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

Φίλοι μας, τις ημέρες αυτές, χιλιάδες Ελληνόπουλα, τα παιδιά μας, δίνουν το δικό τους αγώνα με τις εξετάσεις στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση. Ας τα συνοδεύουν οι προσευχές μας για φωτισμό και ψυχραιμία. Ας σταθούμε με σεβασμό δίπλα στην προσπάθειά τους και ας δείξουμε την κατανόησή μας και τη συμπάθειά μας πιο πρακτικά, χαμηλώνοντας την ένταση του ραδιοφώνου και της τηλεοράσεως για να μπορούν να διαβάζουν απερίσπαστα και ήρεμα. Η αγάπη μας είναι ανάγκη για τα νιάτα που αγωνίζονται.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Προφήτης Ιωήλ, κεφάλαιο τέταρτο. Ότι ειδού εγώ εν τις ημέρες εκείνες και εν το καιρό εκείνο, όταν επιστρέψω την αιχμαλωσία Ιούδα και Ιερουσαλήμ και συνάξω πάντα τα έθνη και κατάξω αυτά εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ και διακριθήσουμε προς αυτούς, εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ, οι διασπάρισαν εν της έθνηση και την υγιήν μου καταδιήλαντο και επί τον λαό μου έβαλον κλήρους και έδωκαν τα πεδάρια πόρνες και τα κοράσια επόλουν αντί του ίνου και έπινον και τι ημείς εμεί Τύρος και Σιδών και πάσα Γαλιλαία αλλοφύλων μη ανταπόδομα ημείς ανταποδίδωτε μη ή μνησικακείτε ημείς επί μη οξέως και ταχαίως ανταποδώσω τα ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών εναντίον των. Ανθόν το αργύριό μου και το χρυσίο μου ελάβετε και τα επίλεκτά μου τα καλά εις συνέγκατε εις τους ναούς ημών και τους ιούς Ιούδα και τους ιούς Ιερουσαλήμ απέδωστε της ιείς των Ελλήνων όπως εξώσετε αυτούς εκ των ορίων αυτών. Και ειδού εγώ εξεγείρω αυτούς εκ του τόπου ου απέδωστε αυτούς εκεί και ανταποδώσω το ανταπόδομα ημών εις κεφαλάς ημών και αποδώσουμε τους ιούς ημών και τα στιγατέρας ημών εις χείρας των ιών Ιούδα και αποδώσονται αυτούς εις εχμαλωσίαν εις έθνος μακράν απέχων ότι Κύριος ελάλησε. Κηρύξατε ταύτα εν της έθνησιν, αγιάσατε πόλεμον, εξεγείρατε τους μαχητάς, προσαγάγετε και αναβαίνετε πάντες άνδρες πολεμιστέ. Συγκόψατε τα άρωτρα ημών εις ρομφέας και τα δρέπανα ημών εις σειρωμάστας. Ο αδύνατος λεγέτο ότι ισχύω εγώ. Συναθρίζεστε και εισπορεύεστε πάντα τα έθνη κυκλώθεν και συνάχθητε εκεί. Ο πραής έστω μαχητής. Εξεγυρέστοσαν και αναβενέτωσαν πάντα τα έθνη εις την κοιλάδα Ιωσαφάτ, διότι εκεί καθιότου διακρίνε πάντα τα έθνη κυκλώθεν. Εξαποστήλατε δρέπανα ότι παρέστηκεν ο τριγητός. Εισπορεύεστε, πατείτε, διότι πλήρης σύλληνος. Υπερεχείτε τα υπολήνια ότι πεπλήθυνται τα κακά αυτών. Ήχοι εξήχησαν εν την κοιλάδη της δίκης, ότι εγγύς ημέρα Κύριο εν την κοιλάδη της δίκης. Ο ήλιος και η σελήνη συσκοτάσουσι και οι αστέρες δίσουσι φέγγος αυτών. Ο δε Κύριος εξιώνανα και κράξετε και εξ Ιερουσαλήμ δώσει φωνήν αυτού και συστήσετε ουρανός και η γη. Ο δε Κύριος φύσετε του λαού αυτού και ενισχύσει τους ιούς Ισραήλ. Και επιγνώσεστε, διότι εγώ Κύριος ο Θεός ημών ο κατασκηνών εν Σιών όρη Αγίου μου. Και έστι Ιερουσαλήμ Αγία και αλλογενείς σου δε ελεύσονται δι' αυτή σου κέτη. Και έστεν τη ημέρα εκείνη αποσταλάξει τα όρη γλυκασμών και οι βουνοί ρίσονται γάλα και πάσε αφέσεις Ιούδα ρίσονται ύδατα και πηγή εξήκο Κύριο εξελεύσεται και ποτεί των χυμάρων των σχήνων. Αίγυπτος εις αφανισμόν έστε και η Ιδουμαία εις πεδίων αφανισμού έστε εξ αδικιών ιών Ιούδα ανωθών εξέχιαν αίμα δίκαιων εν τη γη αυτών. Η δε Ιουδαία εις τον αιώνα κατοικηθήσετε και Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών και εξητήσω το αίμα αυτόν και ομοί αθώσω και Κύριος κατασκηνώσει εν Σιών.

Και τώρα με απλά λόγια, ιδού κατά τις ημέρες εκείνες της ιστορικής εκείνης εποχής, όταν θα επιστρέψω τους εχμαλώτους της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ από την ξένη χώρα, θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και θα καταβιβάσω αυτά στην κοιλάδα Ιωσαφάτ. Εκεί θα στήσω δικαστήριο εναντίον των και υπέρ του λαού μου το Ισραηλιτικού, της ιδιαίτερας μου αυτής κληρονομίας, ο οποίος διασπάρει μεταξύ των εθνικών λαών. Θα δικάσω δε τα έθνη, διότι μοίρασαν τη χώρα του λαού μου και για τη διανομή των εχμαλώτων ανθρώπων έβαλαν κλήρους μεταξύ τους, παρέδωσαν τους νεανίσκους στις πόρνες και τα κοράσια τα πουλούσαν αντί ελαχής του ίνου, το οποίο και έπιναν. Ποιοι είστε εσείς ενώπιόν μου, Τύρος, Σιδών και υδρολατρική Γαλιλαία? Μήπως θέλετε να ανταποδώσετε σε μένα τα ίσα? Γιατί η ύμνηση κακία σας είναι τόσο οξία εναντίον του λαού μου? Πολύ σύντομα θα σας ανταποδώσω εκείνο το οποίο κάματε στο λαό μου, στρέφοντας αυτό στην κεφαλή σας. Διότι το αργύριο και το χρυσίο του λαού μου το αφαιρέσατε και τα άλλα πολύτιμα πράγματα αφαιρέσατε και τοποθετήσατε στους ναούς σας και τους ανθρώπους της Σίδωμα, Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ τους πουλήσατε στους Έλληνες και έτσι τους απομακρύνατε από τη χώρα τους. Ιδού όμως εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τον τόπο της εξορίας τους όπου τους πουλήσατε και θα στρέψω την ίδια τιμωρία στα δικά σας κεφάλια. Θα παραδώσω δηλαδή τους ιούς σας και τις θυγατέρες σας στη διάθεση των Ιουδαίων και θα πουλήσουν ως εχμαλώτους τους σε έθνος ευρισκόμενο μακριά, διότι ο Κύριος ομίλησε. Ω προφήτε μου, αναγγείλατε, γνωστοποίησατε αυτά στα έθνη και ρίξατε ιερό πόλεμο κατά αυτών. Καλέσατε σε συναγερμό τους μαχητάς, οδηγήσατε στη μάχη. Ναι, αναβαίνετε στον πόλεμο όλοι οι εμπειροπόλεμοι άνδρες. Μεταποιήσατε τα γεωργικά άρωτρα σε πολεμικές ρομφές και τα θεριστικά σας δρέπανα σε λόγχες μεταγκίστρων. Ο αδύνατος ας δώσει θάρρος στον εαυτό του λέγοντας «έχω δύναμη». Συγκεντρωθείτε και εισέρθετε, όλα τα έθνη είναι γύρω σας. Συναχθείτε εκεί. Ο παράος σας γίνει μαχητής. Συγκεντρωθείτε, λέγω, και εισέρθετε όλα τα γύρω του λαού μου έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, διότι εκεί θα στήσω το δικαστήριο, θα καθίσω και θα δικάσω όλα τα γύρω έθνη. Ο Κύριος λέγει προς τους εκτελεστάς της Θείας Οργής του. Αποστείλατε τα δρέπανά σας, διότι έφτασε ο θερισμός των εχθρών μου. Εισέρθετε εις των λινών όπου είναι τα σταφύλια και πατήστε αυτά, διότι ο λινός αυτός είναι γεμάτος. Τα υπολίνια γέμισαν από κρασί το αίμα των εχθρών, διότι επλήθυναν οι κακίες τους. Δυνατοί είχε αντίχησαν στην κοιλάδα αυτή της δίκης, διότι έφτασε η φοβερά ημέρα του Κυρίου. Ο ήλιος και η σελήνη θα καλυφθούν από σκοτάδι και τα αστέρια δεν θα φεγκοβολούν. Ο Κύριος όμως θα κραυγάσει στη Σιών, ναι. Από την Ιερουσαλήμ θα φωνάξει και θα συστεί ουρανός και η γη για τους ασεβείς. Τον λαό του όμως ο Κύριος θα τον λυπηθεί και θα ενισχύσει τους Ισραηλίτες. Τότε θα μάθετε εκ πείρας ότι εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος έχω στήσει τη σκηνή μου στη Σιών, στο Άγιο αυτό όρος της Ιερουσαλήμ. Η Ιερουσαλήμ θα είναι τότε Αγία και οι ξένοι, οι αλόφιλοι δεν θα πατούν εκεί. Κατά την περίφημη εκείνη εποχή στα ούρη θα τρέχει το γλυκό μέλι και στους λόφους θα ρέει άφθονο το γάλα και όλες οι πηγές θα αναβλύσουν ύδατα. Κυρία πηγή θα πηγάζει εκ του ναού του Κυρίου και θα φθάνει το πότισμά της μέχρι του μακρινού χυμάρου των σχήνων. Η Αίγυπτος θα εξαφανιστεί και η Ιδουμαία θα γίνει έρημος τόπος δια της κατά της Ιουδαίας αδικίες της. Επειδή δηλαδή αυτές έχησαν αθώο αίμα στη χώρα των Ιουδαίων, η Ιουδαία όμως θα κατοικείται αιωνίως και η Ιερουσαλήμ εις γενεάς γενεών.
Ναι, θα τιμωρήσω τα έθνη. Δε θα διαφύγουν της τιμωρίας για το άδικο αίμα του λαού μου το οποίο έχησαν. Στη Σιόν όμως θα κατασκηνώσει ο Κύριος διαπαντός.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Η αδελφότητα Αγία Λιδία σας καλεί στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αμέτρητη τίτλη βιβλίων, μεγάλη ποικιλία σε εικόνες και εκκλησιαστικά είδη. Δώρα για μεγάλους και μικρούς. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Μία όαση πνευματικού ανεφοδιασμού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-202-600 και 6979-202-600 και μέσω Viber και WhatsApp.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αδερφή Μάρθα, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους σας αγαπητοί μας φίλοι και αδερφή Αθηνά.
0: Η ώρα είναι 9 και 1 πρώτο λεπτό. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ.

0: στους συναξαριστές αναφέρεται επίσης φοβερά απειλή και ανάγκη από επιδρομή βαρβάρων, οι οποίοι επρόκειτο να εχμαλωτήσουν και να σκοτώσουν τους πάντας. Όμως λέει ο εκτήρμο και φιλάνθρωπον και φιλάνθρωπος Θεός, διασπλάχνε ελέους αυτού, παρελπίδα πάντα σημάς ελυτρώσατο. Σωτηρία δηλαδή από βαρβαρική επιδρομή, προφανώς της Κωνσταντινούπολεως. Ο Άγιος Μάρκος που μαρτύρησε στοιχείο μνημονεύεται τέλος, και ο Όσιος Θεόδωρος επίσκοπος Τύρου. Να έχουμε όλο τις πρεσβείες, αγαπητοί μας φίλοι, και σήμερα. Ο Άγιος Δωρόθεος που πρώτος μνημονεύσαμε, μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση και το όνομά του, και ακόμα και το όνομά του μας δίνει ένα μεγάλο μήνυμα. Δώρο Θεού. Δώρο Θεού ήταν και ο επίσκοπος αυτός για το λαό του, για το ποίμνιό του. Τον αγαπούσαν πολύ, προσπάθησαν να τον προστατέψουν από τους μανιώδεις ειδωλολάτρες αυτοκράτορες, τον Διοκλητιανό βασικά και τους μετέπειτα, χωρίς όμως στο τέλος να τα καταφέρουν. Δώρο Θεού για το ποίμνιό του είναι κάθε ποιμένας. Γιατί είναι αυτός που οδηγεί, που ποιμένει, που προστατεύει, που αγαπά το κοπάδι του. Γι' αυτό και οι ιερείς μας, αγαπητοί μας φίλοι, απολαμβάνουν αυτής της τιμής, και οφείλουμε βέβαια να τους τιμούμε, να είμαστε συσπειρωμένοι γύρω από τον ιερέα της ενορίας μας, που ηγείται ενός μεγάλου έργου και ποιμαντικού και πνευματικού και εκκλησιαστικού.
1: Και πολλές φορές στεκόμαστε επιτιμητικά απέναντι στο έργο των ιερέων μας και των επισκόπων ακόμη περισσότερο, και χωρίς ποτέ όμως να μπαίνουμε στη διαδικασία να βρεθούμε στη θέση του να βοηθήσουμε τον ιερέα μας, ή να δούμε από κοντά εκ του σύνεγγις πώς είναι τα πράγματα στην ενορία μέσα.
0: Και αν δούμε κάτι καλό, αδερφή Αθηνά, λέμε πως ήταν καθήκον του. Αν όμως δούμε κάτι στραβό, τότε πέφτουμε όλοι πάνω του και όλοι έχουμε γνώμη και άποψη να τον διορθώσουμε.
1: Και μάλιστα πέφτουμε πολύ συχνά στο αμάρτημα της ιεροκατηγορίας, το οποίο είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο. Αλλά τέλος πάντων, ίσως να μην βρισκόμαστε σε αυτή την φάση. Παρόλα αυτά, είμαστε κριτές των πάντων. Ενώ ξεχνούμε ότι και ο ιερέας είναι άνθρωπος, άνθρωπος σαν εμάς. Και όπως εμείς κάνουμε 100 λάθη μέσα στην ημέρα και 200, έτσι θα κάνει και ο ιερέας.
0: Ακριβώς, κάποιοι μάλλον θέλουν να μας σκανδαλίσουν, θέλουν να μας απομακρύνουν από την Εκκλησία, θέλουν να εγείρουν μέσα μας αυτό το εγωιστικό φρόνημα, να κρίνουμε τα πάντα, οπότε μόνο κακό μας κάνουν όταν ακούμε τέτοιες ιδέες, τέτοιες απόψεις. Γιατί, αγαπητοί μας φίλοι, όσο και να κρίνουμε τον ιερέα, μόνο αυτός μπορεί να μας βοηθήσει, μόνο αυτός μπορεί να σβήσει τις αμαρτίες μας, μόνο από τα χέρια του μπορούμε να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού. Χίλιες φορές λοιπόν να βουτάμε τη γλώσσα μας, το μυαλό μας, πριν ανοίξουμε το στόμα μας και πούμε κάτι εναντίον του ποιμένα της ενορίας μας, εναντίον κάποιου ιερέα.
1: Και στο κάτω κάτω ας δώσουμε κι εμείς λίγο χρόνο στην ενορία, λίγο χρόνο στο να βοηθήσουμε. Γιατί και η ενορία έχει πάρα πολλές, πολλά διακονήματα για να γίνουν.
0: Και ο Θεός, αγαπητοί μας φίλοι, σε όλους μας χάρισε μεγάλα δώρα. Δώρα Θεού έχουμε όλοι μας, που είναι ο χρόνος μας, που είναι οι ικανότητές μας, οι δυνάμεις μας, οι γνώσεις μας, ακόμα και το να ξέρουμε να μαγειρεύουμε, και αυτό μπορεί να το αξιοποιήσει η ενορία.

0: στάσεις αίτιά της. Αν έχουμε κάποιες γνώσεις επιστημονικές, πολύ περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε στα μαθήματα που γίνονται βοηθητικά μαθήματα για το σχολείο στην ενορία, πολλές φορές.
1: Ακόμη και αν είναι χειρονακτική η εργασία που κάνουμε ή έχουμε κάποιες γνώσεις οποιασδήποτες, ο άλλος είναι οικοδόμος, ηλεκτρολόγος, υδραυλικός. Όλα χρειάζονται γιατί όλοι χρειαζόμαστε.
0: Ακριβώς, τέχνες πολύτιμες, τεχνικές πολυτιμότατες που μπορούν να αξιοποιηθούν όλα στο χώρο της ενορίας. Γιατί η ενορία, φίλοι μας, είναι η πίμνη μας, είναι η ιερά μάνδρα μας, είναι η οικογένειά μας.
1: Και είναι και δώρο Θεού για την ψυχή μας. Κυρίως για την ψυχή μας, για την ηρεμία μέσα στην οικογένειά μας. Και όποιος δεν το έχει αυτό αντιληφθεί ή απλώς το βλέπει από μακριά, ας κάνει την προσπάθεια να προσεγγίσει την ενορία και τότε θα δει μεγάλη διαφορά στην προσωπική του ζωή, στη ζωή μέσα στην οικογένειά του.
0: Γιατί όταν ενδιαφερόμαστε μάλλον μόνο για το δικό μας το σπίτι, κάπως στενεύουν οι ορίζοντές μας και όσο και αν αγωνιζόμαστε και μοχθούμε, είναι περιορισμένη η αγάπη μας, είναι στενή οι ορίζοντές μας. Η ενορία είναι αυτή που θα τους διευρύνει και θα συγκροτήσει περισσότερο, θα ομογενοποιήσει ή θα ηρεμήσει την κοινωνία μας ολόκληρη. Αν σήμερα υπάρχουν κοινωνικές συγκρούσεις, κοινωνικές αναστατώσεις, νομίζω πως αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι δεν αφήνουμε την ενορία να επικρατήσει στην κοινωνική μας ζωή, να κάνει το έργο της, να δείξει το σπουδαίο ρόλο της. Αυτό το δώρο Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, ας το σκεφτόμαστε, ας το φιλοσοφούμε, ας το κλείνουμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Και βέβαια και όλα τα άλλα δώρα που μας έχει χαρίσει ο Θεός, να τα σκεφτόμαστε και να τον ευγνωμονούμε έμπρακτα πάντοτε για όλα αυτά.
1: Και τότε θα νιώσουμε την ηρεμία την οποία αποζητά τόσο πολύ η ψυχή μας μέσα στον κόσμο, μέσα σε αυτές τις δυσκολίες τις οποίες έχουμε κάθε μέρα.
0: Ελπίζουμε ως δώρο Θεού να βλέπετε, να βλέπουμε και το ραδιόφωνο μας αυτό, οπότε να το ακούτε, να το ακούμε με αγάπη για να ωφελούμαστε από ό,τι έχει να μας πει.

Να περάσουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για τη συνέχεια και σε λίγο θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίτας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Με εξέταση σε μαθήματα προσανατολισμού συνεχίζονται αυτή την ώρα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Σήμερα οι υποψήφοι εξετάζονται στα λατινικά των ανθρωπιστικών σπουδών, τη χημεία των θετικών σπουδών και σπουδών υγείας και την πληροφορική των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Αισιοδοξία στη διεθνή κοινότητα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Φτάνουν οι μάχες, η επιλογή είναι τώρα δική σας, τόνισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε ανοιχτή επιστολή του προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Ο κ. Ζελένσκι κάλεσε τον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο και του πρότεινε συνάντηση ενώπιος ενωπίου, όπως γράφει χαρακτηριστικά, στην ανοιχτή επιστολή του, η οποία δόθηκε χθες το βράδυ στη δημοσιότητα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τώρα Ντόναλντ Τραμπ, χαιρετίζει αυτή την εξέλιξη και δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσιγκτον δεν χρειάζεται μια συμφωνία με το Ιράν για να πάρει το εμπλουτισμένο ουράνιο από τη χώρα αυτή. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε και αυτή τη στιγμή, αν θέλαμε. Δεν νομίζω ότι θα μας σταματούσαν. Στο μεταξύ, νέα ήττα για τον κύριο Τραμπ στη Βουλή των Αντιπροσώπων, αφού εγκρίθηκε πακέτο βοήθειας για την Ουκρανία και αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε με 226 ψήφους υπέρ και 195 κατά. 18 ρεπουμπλικάνοι βουλευτές ψήφισαν υπέρ του νομοσχεδίου μαζί με τους δημοκρατικούς. Ο πρόεδρος της Κούβας τώρα καταγγέλει τις παράνομες, όπως λέει, κυρώσεις και την επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σκοπός είναι να ενισχυθεί το εμπάργκο σε βάρος της νήσου σε ισχύ από το 1962, λέει, αλλά και να γίνει πιο πιθανό το σενάριο στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ της Κούβας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος της Κούβας, Μιγκέλ Δίας Κανέλ, καταδικάζοντας εχθές τις νέες απειλητικές δηλώσεις του ομολόγου του των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τις νέες κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ουάσιγκτον σε βάρος του ιδίου προσωπικά, της συζύγου και του γιού του, αλλά και άλλων φυσικών και νομικών προσώπων, τοποθετήθηκε στο κοινωνικό δίκτυο X. Συνάντηση τώρα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο Λευκό Οίκο, πραγματοποίησε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, κ. Θεόφιλος, με βασικό θέμα την προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή και τη διασφάλιση ελευθερίας της θρησκευτικής λατρείας στους Αγίους Τόπους. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 40 λεπτά και έλαβε χώρα σε μια περίοδο αυξημένης αστάθειας στην περιοχή. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πατριάρχης απένειμε στον πρόεδρο Τραμπ την ανώτατη τιμητική διάκριση του τάγματος των Σταυροφόρων του Παναγίου Τάφου, απονέμοντάς του τον τίτλο Μεγάλου Σταυροφόρου. Χθες το απόγευμα οργανώθηκε στο πλαίσιο της ιατρικής εβδομάδας του Αγίου Λουκά του Ιατρού, στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαρτήσεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τις ανώνυμες οικογένειες. Έναρξη της ναυτικής εβδομάδας στο Βόλο για το 2026, την Κυριακή 7 Ιουνίου. Τιμόμενη πόλη, το Μεσολόγγι, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την ηρωική έξοδο. Την Κυριακή το βράδυ, στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Βόλου, αρχίζουν οι εκδηλώσεις. Με κάθε εκκλησιαστική λαμπρότητα, ιδιαίτερη ευταξία και σύμφωνα με το μοναστηριακό τυπικό, εψάλλει το απόγευμα της Κυριακής στο καθολικό της Ιεράς Μονής Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Λευκάδος, ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός. Την επόμενη μέρα τελέστηκε το αρχιερατικό συλλήτουργο στο πλαίσιο της πανηγύρεως της προστάτηδος της Λευκάδας Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, κύριος Ιωήλ, τέλεσε τα εγγένεια του νεόδμητου πνευματικού κέντρου της Ενορίας της Αγίας Κυριακής στην Κρύα Βρύση της Πέλας. Συνεχίζονται οι ηλεκτρονικές εγγραφές για τις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Περισσότερες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως. πρόσκληση στις κυρίες του νησιού απευθύνει η Ιερά Μητρόπολη Σίμης για αυτό το Σαββατοκύριακο με μια σειρά από εκδηλώσεις και ομιλίες. Το Σάββατο στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου Χωριού και την Κυριακή στον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου. Παρουσίαση βιβλίου αυτή τη Δευτέρα για το μακαριστό Μητροπολίτη Κισάμου και Σελίνου, κυρώ Ειρηναίο, θα πραγματοποιηθεί στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελίνου, στο Πνευματικό Κέντρο των Χανίων, το απόγευμα. Στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Πολυκέντρου της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου πραγματοποιήθηκε ερατική σύναξη, κατά την οποία παρέστη το σύνολο των κληρικών. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού επισκέφθηκε για ακόμη μια φορά την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδας. Ο αντιστράτηγος Γιώργος Κωστίδης συναντήθηκε με τον σεφασμιότατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος, κύριο Σιμεών, στο πλαίσιο μάλιστα και της υποδοχής, εκτός από άνδρες στρατευσίμους αυτές τις ημέρες, τις πρώτες εθελόντριες που δέχθηκε ο ελληνικός στρατός. Συγκεκριμένα, αρκετές δεκάδες γυναίκες που κατατάχθηκαν εχθές Πέμπτη κατά την πρώτη μέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών στο στρατό Ξηράς. Στις 6 και 7 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί η πατριαρχική επίσκεψη στη Λιθουανία. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος θα δώσει το παρόν, θα φτάσει στην Λιθουανία και θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Κοινότητας με τη συμμετοχή του Πατριάρχη και του Νέου Εξάρχου την Κυριακή 7 Ιουνίου στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Βίλνιους. Ενώ στις 9 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη το απόγευμα, θα φτάσει στη γενέτειρά του ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, στην Ήμβρο, όπου και θα εορτάσει τα ονομαστήριά του, παρουσία του Πατριάρχη Ρουμανίας Δανιήλ, του Πατριάρχη Βουλγαρίας Δανιήλ, αλλά και του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και σήμερα. Να περάσουμε να δούμε την πρόγνωση του καιρού. Και σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες μέχρι και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά υπηρετικά, την Εύβοια, τις Ποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Όμως θα έχουμε και τοπικές βροχές και κυρίως μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός προβλέπεται με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως τα ορεινά, με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 26 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Σάββατο γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια υπηρετικά και στα ορεινά της υπόλοιπης υπηρετικής χώρας, όπου θα εκδηλωθούν και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη αύριο Σάββατο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλίας.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 23 βαθμούς έχουν τα Χανιά της Κρήτης και Ηχείος, ενώ 24 βαθμούς έχουμε στη Σάμου. Στη Λάρισα έχουμε 23 βαθμούς, 22 βαθμούς έχει η Πάτρα και 18 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. 21 βαθμούς έχουν οι Σέρες αυτή την ώρα και ο Πολύγυρος, ενώ 23 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια και το Κιλκής, 22 βαθμούς έχει η Έδεσα, 25 η Κατερίνη. Τέλος, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουμε 23 βαθμούς στη Δράμα και την Ξάνθη, 21 βαθμούς στην Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη και 24 βαθμούς στην Κομωτινή.

έχει, αγαπητοί μας ακροατές, τι προγραμματίζετε έτσι για το Σαββατοκύριακο, τι σχεδιάζετε, αν έχετε καταστρώσει κάποια σχέδια για το υπόλοιπο, για το καλοκαίρι που πλησιάζει. Είναι έμφυτο στον καθένα από μας, από μικρά παιδιά, να εκδηλώνουμε τις προθέσεις μας, τις προτιμήσεις μας και σίγουρα τις μελλοντικές επιδιώξεις μας. Να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε. Είτε στο άμεσο μέλλον, μέσα στην ημέρα, είτε και μακροπρόθεσμα, όπως λένε. Οι νέοι πολύ συχνά ονειροπολούν σχετικά με το αύριο. Οι γονείς καταστρώνεται σχέδια σχετικά με τη μόρφωση, με την αποκατάσταση, με τη μελλοντική πορεία των παιδιών. Είναι αλήθεια ότι από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο ταξίδι της ζωής οι άνθρωποι χαράζουν πορεία. Υπολογίζουμε το χρόνο, ταξινομούμε κάθε κίνηση. Όμως πόσες δεν είναι οι φορές που σχεδιάσαμε πράγματα, καταστρώσαμε σχέδια, αλλά τελικά αματεώθηκαν όλα ή και ναυάγησαν. Όπως λέει και ο λαός μας, λογαριάσαμε χωρίς τον ξενοδόχο. Ξαφνικά διαπιστώσαμε ότι το ξενοδοχείο που θέλαμε να επισκεφτούμε, να μείνουμε, ήταν κλειστό ή γεμάτο. Είναι αλήθεια πως δεν εξαρτώνται στη ζωή μας όλα από μας. Αντίθετα, όλα εξαρτώνται τελικά από το Θεό. Αν ο Θεός επιτρέψει να βρισκόμαστε στη ζωή και αν Εκείνος θελήσει και επιτρέψει να κάνουμε αυτό ή το άλλο, λέει ο αδελφός Θεός Ιάκωβος, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μονάχα στη δική μας κρίση, στη δική μας εκτίμηση, στο δικό μας σχεδιασμό. Πολύ περισσότερο στις ικανότητές μας και στα χρήματά μας. Γιατί, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι προγονείς μας, άλλε μεν βουλέ ανθρώπων, άλλα δε Θεός σκελεύει. Πολλές φορές η επιθυμία μας, το τι εμείς έχουμε, τι εμείς θέλουμε, είναι διαφορετικό από τις προσταγές του Θεού. Και τότε ίσως να απογοητευόμαστε, να σαστίζουμε, να μελαγχολούμε, ίσως και να τα χάνουμε και να απελπιζόμαστε. Πόσο διαφορετικά όμως θα ήταν αν τα πάντα στη ζωή μας τα αφήναμε να εξαρτηθούν από το θέλημα του Θεού. Τίποτε δεν να μην προγραμματίζαμε να κάνουμε οτιδήποτε, αν δεν σκεφτόμαστε και δεν λέγαμε πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για την ψυχική μας ηρεμία. Να κάνουμε τα σχέδιά μας, εννοείται, να εκφράζουμε ελεύθερα την επιθυμία μας, να ονειρευόμαστε, να προγραμματίζουμε. Αφού όμως είμαστε έτοιμοι, τον πρώτο λόγο να τον έχει ο Θεός. Να πορευόμαστε με την ειρήνη της ψυχής, ακόμη και όταν βλέπουμε ότι τα σχέδιά μας δεν ευωδώνονται. Δεν πήγαν έτσι όπως τα θέλαμε. Και τέτοια να είναι η προσευχή μας και η παρακλησή μας στον Κύριο. Κύριε, γεννηθείτε το θέλημά σου. Πρώτα ο Θεός. Και με
Μακάρι αυτοί, αγαπητοί ακροατές, να είναι η καθημερινή μας επιδίωξη. Όμως, να προχωρήσουμε την εκπομπή μας, να σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: ακροατές, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας από την Αθήνα την κυρία Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη Τσανκαροπούλου, η οποία είναι πνευμονολόγος, μέλος της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων, συνεργάτης των Ιεραποστολικών Προσπαθειών, αφήστε με να ζήσω και μαμά, μπαμπάς και παιδιά. Κυρία Χατζηγιαννάκη, χαίρετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχετε και σήμερα στην εκπομπή μας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήταν μεγάλη η χαρά και η τιμή προσωπικά για μένα, αδελφή Μάρθα. Κάθε φορά που μιλούμε είναι ιδιαίτερη χαρά μου, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα εκλεκτό ακροατήριο και είναι όλη σας η προσπάθεια τόσο σημαντική για τον κόσμο και για την κοινωνία μας σήμερα. Σας ευχαριστώ λοιπόν εγώ προσωπικά για αυτή την τιμή.
0: Και εμείς γι' αυτό επιλέγουμε εκλεκτούς καλεσμένους για να ακούσουν οι ακροατές μας, το εκλεκτό ακροατήριό μας, κάποιες σοβαρές και εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις. Κυρία Χατζηγιαννάκη, το καλοκαίρι είναι μια αμφιλεγόμενη περίοδος. Ευχάριστη ίσως, χαρούμενη, αλλά μπορεί να κρύβει και τους κινδύνους του. Τι νομίζετε ότι σημαίνει το καλοκαίρι για την ελληνική οικογένεια?
1: Το καλοκαίρι για την ελληνική οικογένεια είναι, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον, η πιο όμορφη περίοδος όλης της χρονιάς. Μια περίοδος που τα παιδιά ξεκουράζονται από το σχολείο και από τους κόπους του χειμώνα, που η οικογένεια έχει την ευκαιρία να ενωθεί μαζί, οι γονείς με τα παιδιά, να επισκεφτούν τους παππούδες και τις γιαγιάδες με μεγαλύτερη άνεση, να γιορτάσουν μαζί τις ωραίες γιορτές και τα πανηγύρια, να πάνε μαζί εκδρομές, να ενωθεί η οικογένεια και να συναντηθεί με φίλους και συγγενείς που δεν είχε την ευκαιρία μέσα στο χειμώνα λόγω των υποχρεώσεων. Τώρα αυτό είναι το πιο όμορφο που σκεφτόμαστε και έχουμε στο νου μας το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντα έτσι, και οι γονείς που έχουν μικρά παιδιά έχουν ένα άγχος το καλοκαίρι όταν κλείσουν τα σχολεία, πώς θα μπορέσουν τα παιδιά τους να τα βοηθήσουν και να ξεκουραστούν, να μείνουν χαρούμενα, αλλά και να έχουν έναν ευχάριστο και δημιουργικό χρόνο χωρίς να παγιδευτούν σε δραστηριότητες που θα είναι βλαπτικές για εκείνα. Αυτό είναι δηλαδή ένα θεματάκι το οποίο μας απασχολεί σαν γονείς πολλές φορές.
0: Μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτό? Έχουν τις γνώσεις, τη διάθεση, τις ικανότητες, τι χρειάζεται τελικά?
1: Η οικογένεια, να σας πω, πάντα πιστεύω ότι η ελληνική οικογένεια, επειδή έχει ιερές βάσεις και στην παράδοση και στην ορθόδοξη πίστη και έχει μια καλλιέργεια, όσο και να πούμε ότι επηρεάζεται από τα ξένα μηνύματα που μας έρχονται, ωστόσο έχει την εμπειρία των παλαιότερων γονέων, παππούδων, γιαγιάδων, ξέρουν δηλαδή ποιος είναι ο ωραίος τρόπος για να βοηθήσεις ένα παιδί να περάσει ευχάριστο καλοκαίρι. Βέβαια το θέμα είναι ότι τώρα πολλοί γονείς είναι εργαζόμενοι και δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν άδεια οι περισσότεροι όσο καιρό είναι τα παιδιά τους στο σπίτι, και τότε προκύπτουν ορισμένα προβλήματα ως προς το πώς τα παιδιά τους αυτόν τον χρόνο, ιδιαίτερα τα μικρότερα παιδιά, θα τον περάσουν ευχάριστα μεν, αλλά χωρίς κινδύνους. Και εδώ προβληματίζονται, δηλαδή εκτός από τον καιρό της άδειας, που στον καιρό αυτό της άδειας που θα πάρουν εγώ, ξέρω εγώ, 15 μέρες, 20 μέρες, δεν ξέρω αν μπορούν να πάρουν μήνα, που είναι υποχρέωση των γονέων να κάνουν οικογενειακές διακοπές με τα παιδιά, γιατί αυτές οι οικογενειακές διακοπές είναι το στήριγμα, το ψυχολογικό στήριγμα των παιδιών για τη ζωή τους, να θυμούνται πόσο ωραία πέρασαν με τη μαμά, τον μπαμπά, τις δραστηριότητες που έκαναν μαζί, τα μπάνια, τις εκδρομές, τις επισκέψεις σε μοναστήρια, σε μουσεία, κατασκευές, δραστηριότητες, οτιδήποτε είναι ευχάριστο για την οικογένεια. Και από τη μία είναι αυτό, από την άλλη είναι βέβαια και ο χρόνος ο οποίος θα είναι μακριά από τον μπαμπά και τη μαμά και θα είναι μόνα τους, πώς πρέπει να διατεθεί αυτός ο χρόνος ώστε να είναι ευχάριστος και να μην παγιδεύσει το παιδί. Έχουμε δηλαδή δύο έτσι μορφές χρόνου το καλοκαίρι. Αυτό που είναι με την οικογένεια και αυτό που υπάρχει ένα θέμα, ότι δεν μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά τους, τουλάχιστον τα μικρότερα. Και εκεί αρχίζουν κάποια έτσι προβληματάκια. Κοιτάξτε, αυτό θα το αποφασίσουν οι γονείς, τι θα κάνουν, ανάλογα με τις προσωπικές δυνατότητες που έχει η κάθε οικογένεια. Όπως είπαμε, το καλύτερο είναι οι διακοπές να είναι οικογενειακές, γιατί τα παιδιά εισπράττουν από τους γονείς περισσότερα από ότι όλη την άλλη χρονιά. Έχουν χρόνο, δεν απασχολούνται με τα μαθήματα και μπορούν και την επικοινωνία με τον γονέα να βελτιώσουν και να κάνουν μαζί παιχνίδια, δραστηριότητες, όπως είναι, ας πούμε, να πάνε μια ορειβασία, να κάνουν μπάνιο, σπορ στη θάλασσα, να μαγειρεύουν γλυκά, φαγητά, να φτιάξουν ένα μικρό κυπάκι, αν τους το επιτρέπει, είναι σε κάποιο χωριό, ή ένα ωραίο μπαλκονάκι να φτιάξουν στο σπίτι τους, κατασκευές. Δηλαδή η επικοινωνία και η, η συνολική δραστηριοποίηση μέσα στην οικογένεια το καιρό των διακοπών ενεργοποιείται, βελτιώνεται και είναι ένας χρόνος που οικοδομεί και, και δίνει ωραίες αναμνήσεις στο παιδί και για όλη την υπόλοιπη ζωή του. Αυτό είναι το καλύτερο ουσιαστικά. Τώρα, στο χρόνο που οι γονείς δεν μπορούν να διαθέσουν στο παιδί τους γιατί εργάζονται ή λείπουν από το σπίτι για κάποιο, ας πούμε, λόγο, τότε πρέπει να σκεφτούν πώς θα βοηθήσουν το παιδί να τον χρησιμοποιήσει το χρόνο του με ωραίο τρόπο και να μην βλαφεί. Ο καλύτερος τρόπος είναι οι χριστιανικές κατασκηνώσεις. Αυτό έχει δείξει η εμπειρία μας μέχρι τώρα. Υπάρχουν οικογένειες που στέλνουν τα παιδιά τους και σε μία και σε δύο και σε τρεις κατασκηνώσεις. Και λέω χριστιανικές γιατί μόνο οι χριστιανικές κατασκηνώσεις μπορούν να βοηθήσουν το παιδί. Οι άλλες, η γνώμη μου είναι ότι θα του δημιουργήσουν προβλήματα. Δηλαδή, από τη μία γονιός θα ξέρει ότι το παιδί μου είναι κάπου που θα του δίνουν το φαγητό του ή θα το απασχολούν σε διάφορες δραστηριότητες, αλλά το παιδί εκεί στον χρόνο που θα έχει τις επικοινωνίες με τα άλλα παιδιά ή και με τους ομαδάρχες μπορεί να μην μάθει ωραία πράγματα. Από την άποψη της πίστης μας λέω. Μιλάμε για πιστές οικογένειες, έτσι. Πάντα. Ενώ στη χριστιανική κατασκήνωση το παιδί είναι νομίζω ο ιδανικός τρόπος για να κοινωνικοποιηθεί, να βρει φίλους που έχουν τις ίδιες αρχές με τις δικές του οικογένειας, να παίξει, να εκτονωθεί, να γνωρίσει τη φύση και συγχρόνως να γνωρίσει το Θεό με πολύ ωραίο τρόπο και απλό. Με την πρωινή προσευχή, με κάποια σύντομα αγιογραφικά που γίνονται, με τον εκκλησιασμό, με την εξομολόγηση και τη Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδιά για πρώτη φορά στη ζωή τους εξομολογούνται και κοινωνούν στην κατασκήνωση. Δεν είχαν άλλες φορές την ευκαιρία. Όταν δηλαδή τα είχαν οι γονείς στο σπίτι, σαν μικρά παιδάκια, δεν είχαν φροντίσει αυτό το θέμα. Και η πρώτη τους γνωριμία με το Θεό είναι στην κατασκήνωση. Και είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις τα παιδάκια αυτά με τι καθαρές ψυχούλες και τι καθαρά βλέμματα προσέρχονται στην εξομολόγηση, στη Θεία Λειτουργία κοινωνών. Είναι πολύ ωραίες εμπειρίες αυτά για τα παιδιά. Διαβάζουν ένα ωραίο χριστιανικό περιοδικό, ένα βιβλίο. Είναι ωραίες οι χριστιανικές κατασκηνώσεις. Και πολλοί γονείς, όπως σας είπα, δεν τα πηγαίνουν μόνο σε μία, αλλά και σε δεύτερη και σε τρίτη, διότι είναι μια ωραία διέξοδος για τα παιδιά. Άλλη μια διέξοδος τώρα είναι αν υπάρχει παππούς ή γιαγιά που να μπορεί να τα βοηθήσει τα παιδάκια, να τα κρατήσει μέσα στο σπίτι. Αλλά βέβαια ο παππούς και η γιαγιά πρέπει καταρχήν να τα διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τις αρχές που έχουν οι γονείς, δηλαδή να μην τα αφήνει τα παιδιά μπρος σε μια τηλεόραση, ξέρετε, ή σε κάποιον υπολογιστή, αλλά να κοιτάζει να δίνει στα παιδιά αγωγή, μόρφωση, τρόπους, να τα φροντίζει δηλαδή. Υπάρχουν πολύ ωραίες γιαγιάδες οι οποίες είναι θησαυροί για τα παιδιά, έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις. Η γιαγιά τους φτιάχνει ωραία γλυκά ή τα βάζει και τα παιδιά να μάθουν μαζί τους να φτιάχνουν γλυκά, πίτες. Αν είναι και σε κάποιο χωριό και έχουν ζωάκια ή κήπο, τα βάζει να συμμετέχουν στις δραστηριότητες. Ο παππούς σε διάφορες μικροκατασκευές και μέσα στο σπίτι σε τεχνικές δουλειές. Τους δείχνει πώς δουλεύουν τα μηχανήματα στο χωράφι ή στον κήπο και αισθάνονται ότι αποκτούν μια άλλη εμπειρία που δεν την είχαν στην πόλη όλο το χειμώνα. Τα παιδιά δηλαδή δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους και ανοίγει ο ορίζοντάς τους και σε κάτι διαφορετικό από αυτό το που είχαν το χειμώνα. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αν μπορεί ένας παππούς ή μια γιαγιά να τα πάρει ή στο χωριό ή στην πόλη, να τους πει ιστορίες από τη δική της εμπειρία, να τους διδάξει πράγματα όπως σας είπα ή ο παππούς ή η γιαγιά από αυτά που κάνει καθημερινά. Και τα παιδάκια χαίρονται με τον τρόπο αυτό. Και ξέρετε, δεν είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τόσο αυστηροί όσο οι γονείς, και μπορεί και κάπως και τα παιδιά να κάπως να χαλαρώνουν και από το αυστηρό πρόγραμμα, να κοιμούνται λίγο παραπάνω. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
0: Έχει πολλά δηλαδή να δώσει και η ο παππούς και η γιαγιά έχουν να δώσουν πολλά στο εγγονάκι.
1: Αν δεχθούν να τα κρατήσουν τα παιδάκια και αν μπορούν να κάνουν αυτό. Γιατί ξέρετε τώρα με... Δηλαδή πολλοί παππούδες και γιαγιάδες το βλέπουμε και αυτό. Έχει αλλάξει λίγο η κοινωνία μας. Αλλά λέω και πάλι, κρατάει τις παραδόσεις, τα θέλει τα παιδιά. Θέλει να τα βοηθήσει, να τους δώσει αυτό που έχει μέσα της. Την παράδοση της εκκλησίας μας. Την παράδοση του προσωπικού τους, της προσωπικής τους καταγωγής, του χωριού τους. Αυτά που θυμούνται από τους δικούς τους γονείς. Αλλά και απλά καθημερινά πράγματα, όπως αυτά που σας είπα. Δηλαδή να μάθει το κοριτσάκι κέντημα, να μάθει το αγόρι κάποιες πράγματα που κάνει ο παππούς μέσα στο σπίτι ή έξω στο χωράφι ή με τα ζωάκια, αν έχει ζωάκια. Όλα αυτά μόνο ο παππούς και η γιαγιά συνήθως στις μέρες μας έχουν το χρόνο και την υπομονή να τα δείξουν. Και κάτι ακόμη, να τα πάει στην εκκλησία. Πολλές φορές οι γονείς και για τον κυριακάτικο εκκλησιασμό ζορίζονται καημένοι, δηλαδή να τα ετοιμάσουν, να τα αντίσουν, να τα πάνε στην εκκλησία μέσα στη δική τους κούραση. Ο παππούς και η γιαγιά μπορεί μέσα στην καλοκαιρινή χαλάρωση να τα πάνε και σε ένα σπερινό, να τα πάνε σε ένα πανηγύρι, να τους πάρουν ένα ωραίο παιχνίδι, να δουν πως είναι ένα παραδοσιακό πανηγύρι, το φαγητό που φτιάχνεται, η δημοτική χορή. Δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίες ευκαιρίες που τόσο οι γονείς όσο και οι παππούδες μπορούν να εκμεταλλευτούν και να δείξουν κάτι διαφορετικό στα παιδιά μέσα στο καλοκαίρι.
0: Πολύ ωραίες εικόνες μας μεταφέρατε, κυρία Χατζηγιαννάκη.
1: Ναι.
0: Και θα είναι πολύ ωραίες εμπειρίες όλα αυτά για τα παιδιά.
1: Είναι ωραίες, είναι μοναδικές. Νομίζω ότι όσοι τις έζησαν ανατρέχουν πολύ συχνά στα μικρά τους χρόνια σε αυτές τις ευκαιρίες, τις μεγαλύτερες ή μικρότερες που είχαν, ή στις οικογενειακές διακοπές ή με τους παππούδες και γιαγιάδες στο χωριό, και παίρνουν θάρρος στις δυσκολίες της ζωής. Εμένα μου έχει τύχει πολλοί άνθρωποι να μου το εξομολογηθούν αυτό, ότι θυμάμαι αυτό από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, από τη μητέρα μου, που η μητέρα της το είχε πει πάλι από τη δική της μητέρα, και όλα αυτά στις δυσκολίες και στο στρες της πόλης ή και στις δυσκολίες που έχουμε όλοι σαν άνθρωποι, σαν ενήλικες, χαλαρώνουν κάπως και ηρεμούν τον άνθρωπο. Οι παιδικές αναμνήσεις είναι πολύ σημαντικές για τα παιδιά. Πολλοί γονείς πιστεύουν ότι δεν έχουν να δώσουν τίποτα στα παιδιά και παγιδεύονται στις δυσκολίες της καθημερινότητας. Μία γνωστή μου κυρία πέρυσι μου έστειλε ένα μήνυμα ότι αυτή έχει τρία παιδιά, μένει στην Αθήνα, σε μια περιοχή πολύ πυκνοκατοικημένη, και μου είπε, ξέρεις, μου λέει, φέτος δεν πήγαμε πουθενά. Ούτε τα παιδιά της δεν τα πήγε σε μια κατασκήνωση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Ίσως ήταν οικονομικός, ίσως δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θέλω να πω όμως ότι ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις νομίζω ότι ο γονιός πρέπει κάτι να κάνει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά του. Θες να τους πάρει βιβλία να διαβάζουν, να τους μάθει να φτιάχνουν ένα γλυκό, ένα παγωτό, να τα βγάλει μια βόλτα μέχρι την πλατεία, να καλέσει άλλα παιδιά στο σπίτι, να τα πάει σε κάποιο άλλο σπίτι επίσκεψη, να τα βάλει σε κάποιο πρόγραμμα που να είναι ωραίο. Κάποιες εναρίες κάνουν προγράμματα απασχόλησης παιδιών. Και κάποιοι δήμοι, θέλει λίγο προσοχή με τους δήμους, να μην είναι κάτι που είναι εναντίον της πίστης μας, ας πούμε. Γιατί υπάρχουν και δραστηριότητες που
0: ασφαλώς,
1: τα παιδιά, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι πρέπει ακόμη και μέσα στη δυσκολία που κάποιοι άνθρωποι μπορεί να μην μπορούν να πάνε διακοπές ή να μην έχουν χωριό, να μην έχουν γονείς, να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα. Θέλω να πω, αυτό που έχουμε, να το κοιτάξουμε με άλλα μάτια, να δούμε τι μπορούμε να το κάνουμε, να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μας και να τα ξεκολλήσουμε από την τηλεόραση και τις οθόνες. Γιατί αυτή είναι η εύκολη λύση.
0: Μας τα λέτε πάρα πολύ όμορφα και χαρούμενα, αισιόδοξα όλα. Αλλά δυστυχώς και τα κινητά, οι οθόνες, είναι μέσα στη ζωή των παιδιών. Πώς θα μπορέσουν αυτό το ξεκόλλημα που είπατε να το καταφέρουν οι γονείς? Γιατί αν το παιδί έχει αυτήν την αγάπη, την προσκόλληση.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν μπορέσει.
1: Ναι, δεν είναι απλά αγάπη και προσκόλληση. Είναι εξάρτηση πολύ δυνατή. Μιλούμε για πολύ δυνατή εξάρτηση. Εμένα μου κάνει εντύπωση, αλλά φυσικά δεν θέλω να να προσβάλλω κάποιον όταν μου το πει, αλλά γιατί και εκείνος όταν το κάνει αυτό, προφανώς δεν καταλαβαίνει τι κάνει, έτσι. Υπάρχουν κάποιες μαμάδες και γιαγιάδες κυρίως, οι οποίες, και μαμάδες όμως το βλέπω, γιατί πάμε έξω να φάμε, ας πούμε, ή να πιούμε ένα καφέ και βλέπουμε μικρά παιδάκια, μιλάμε νηπιαγωγείο και πιο κάτω, να έχουν ένα κινητό στο χέρι και να βλέπουν Mickey Mouse. Και η μαμά τους δίπλα με τον μπαμπά ή να έχουν τα δικά τους κινητά ή να μιλάνε με τις φίλες τους. Και καμαρώνουν, το θεωρούν δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα στο παιδί ότι μπορεί να χειρίζεται ένα κινητό. Του δίνουν λοιπόν ένα κινητό, τάχα να βλέπει Mickey Mouse και το παιδί απασχολείται και η μαμά κάνει, ας πούμε, αυτό που θέλει. Κοιτάξτε, αυτό είναι εισαγωγή του παιδιού σε μια εξάρτηση από τον ίδιο το γονέα και από την πρώτη του ηλικία, είναι μια καταστροφή για το παιδί. Ο ίδιος ο γονιός καταστρέφει το παιδί του και είναι κρίμα αυτό το πράγμα. Αυτό δεν πρέπει να γίνεται. Είναι δηλαδή, ο γονέας πρέπει να καταλάβει τι κακό κάνει στο παιδί του, ότι του καταστρέφει τη ζωή. Διότι ένα παιδί που μαθαίνει να παίρνει ευχαρίστηση μέσα από ένα ηλεκτρονικό μηχανηματάκι και μια οθόνη, δεν θα ζητήσει καμία άλλη ευχαρίστηση στη ζωή του. Γιατί δεν θα μπορέσει να αποξαρτηθεί. Είναι σαν να παίρνει ναρκωτικά. Δεν θα μπορέσει να ζητήσει ούτε τη συντροφιά, ούτε φίλους, ούτε, διότι θα έχει διαδικτυακούς. Δεν θα επιζητήσει την άσκηση και τον αθλητισμό, γιατί θα είναι καθυλωμένος για ώρες στους φίλους του στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν θα μάθει να ανοίγει βιβλία, διότι θα ψάχνει γρήγορα πληροφορίες στο Google. Δεν θα μπορεί να αφοσιωθεί στα μαθήματά του, γιατί θα αναζητά συνέχεια αυτή την εναλλαγή στο χρώμα και στην εικόνα που του δίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, θέλω να πω ότι οι γονείς πρέπει να καταλάβουν ότι εισάγοντας το παιδί σε αυτόν τον κόσμο, του στερούν από την ψυχολογική και τη σωματική του ανάπτυξη. Και να μην το εισάγουν στον κόσμο αυτό. Θα πω αυτό τώρα, επειδή μου κάνατε αυτή την ερώτηση, ότι ο Εμμανουέλ Μακρόν, τέλος πάντων, μέσα στα πολλά κάνει και καλά, κάνει και άσχημα, δεν θα σχολιάσω αυτό. Αλλά μέσα στα καλά που ένα από τα καλά που έκανε είναι ότι έφτιαξε μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων για να δει πώς θα ξεκολλήσουν τα παιδιά από την εξάρτηση των κινητών και των οθονών. Και η επιτροπή, η οποία ήταν παιδοψυχίατροι και ειδικοί στον εθισμό, είπαν ότι όχι οθόνες πριν την ηλικία των 3 ετών, όχι οθόνες, τίποτα, ούτε τηλεόραση, ούτε smartphone, ούτε τίποτα να μην βλέπει το παιδί πριν τα 3, κανένα τηλέφωνο πριν την ηλικία των 11 ετών, κανένα, να μην έχει το παιδί κινητό, ούτε καν παλαιάς τεχνολογίας. Παλαιάς τεχνολογίας από τα 11 και πάνω, smartphone από τα 13 και πάνω και μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τα 15 και πάνω. Δηλαδή, αυτό που κάνουμε εμείς, να δίνουμε στα παιδιά μας ένα κινητό που να έχει δεδομένα και να μπορούν τα παιδιά να έχουν πρόσβαση σε κακοποιητικές πληροφορίες, είτε βιαιότητας, είτε πορνογραφίας, είτε άσεμνα, είτε μηνύματα που δεν τα δίνουμε από το σπίτι μας, είναι τραγικό. Λοιπόν, αυτό οι γονείς θα το κάνουν όταν δεν πάρουν στο παιδί τους κινητό και όταν δεν τα βάζουν μπροστά στην οθόνη, και το βασικότερο είναι όταν δεν βλέπουν ούτε αυτή στην οθόνη. Γιατί κοιτάξτε, όταν καθίσει ο γονιός για να ξεκουραστεί και καθίσει μπροστά στον υπολογιστή ή στο Facebook ή στο Instagram όπου καθίσει, τότε δεν θα ασχοληθεί με το παιδί του προφανώς, και τι θα κάνει το παιδί. Το παιδί θα ανοίξει μια άλλη οθόνη. Και κυρίως, κοιτάξτε, παλιά υπήρχαν και αδέρφια. Όταν υπάρχουν αδέρφια στο σπίτι, οι οικογένειες δηλαδή που έχουν 2, 3, 5 παιδιά που είναι πολύτεκνες, είναι πολύ μεγάλη ευλογία αυτή. Διότι στην πολύτεκνη οικογένεια, το ένα παιδί θα παίξει με το άλλο, θα πει, θα πειραχτεί, έστω θα μαλώσει, έστω οτιδήποτε. Θα υπάρξει όμως μια επικοινωνία στην πολύτεκνη οικογένεια. 2 παιδιά και πάνω. Όταν όμως το παιδάκι είναι μόνο του, που τώρα οι πιο πολλές οικογένειες έχουν ένα παιδί, με τα 2, τι θα κάνει αυτό το δύστιχο. Αυτό θα ψάξει διαδικτυακούς φίλους. Άρα δυστυχώς η οθόνη είναι μονόδρομος. Είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό. Γι' αυτό τα παιδιά μας καταστρέφονται και δεν μπορούν να αναπτύξουν μια καλή φιλία, δεν μπορούν αύριο μεθαύριο να κάνουν μια καλή συζυγία, δεν ξέρουν πώς να φερθούν μέσα στην οικογένεια, ξέρω εγώ, στον πεθερό, στην πεθερά, στον άντρα τους, στη γυναίκα τους. Δεν το είδαν ποτέ. Δεν είδαν ποτέ μια οικογένεια να δουλεύει στην πράξη. Αποτέλεσμα, πώς δουλεύουν, πώς αντιδρούν, ξέρω εγώ, μεταξύ τους τα μέλη, παππούδες, γιαγιάδες, πεθερικά κτλ. Αποτέλεσμα, δεν ξέρουν και τι να κάνουν. Με την πρώτη δυσκολία τα χάνουν. και διαλύονται τα σπίτια. Θέλω να πω λοιπόν ότι και οι οικογενειακές διακοπές, ας το δούμε και έτσι, είναι και μια ευκαιρία εκπαίδευσης στην οικογενειακή ζωή με χαλαρό τρόπο. Σηκωνόμαστε το πρωί, φτιάχνουμε το καφεδάκι μας, προσφέρουμε το κουλουράκι, βοηθάμε να γίνουν οι δουλειές του σπιτιού, μέσα στην οικογένεια ο ένας με τον άλλον συμπαραστέκεται, ας πούμε πάμε μια επίσκεψη στη θεία ή στο θείο που είναι ηλικιωμένος ή άρρωστος, πάμε να δούμε έναν άρρωστο στο νοσοκομείο, πάμε στην εκκλησία το πρόσφορο, γράφουμε τα ονόματα, πάμε στα κόλυβα τώρα που έχουμε ψυχοσάββατο της Πεντηκοστής, λέμε στο παιδάκι έλα να το πας, ας πούμε, στον παππούλι, ποιο να γράψουμε, έφυγε ο παππούς, έφυγε η γιαγιά να τους γράψουμε, έφυγε ο θείος, ας πούμε, που ήταν άρρωστος, ή ποιον έχουμε, συμμαθητή σου, φίλο σου που να έχει ανάγκη, να το μνημονεύσει ο ιερέας. Δηλαδή είναι μια ωραία εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή, την ωραία, την ποιοτική, όχι στην προσευχή, να πούμε αυτό, να κάνουμε προσευχή με τα παιδιά, να μάθουμε να μάθουν να ψάλουν, όχι να γίνουν ψάλτες. Έστω πρακτικά, ένα τροπάριο στην Παναγία, ένα τροπάριο ανάλογα με τις γιορτές του Αγίου Παντελεήμονα, των Αγίων Αναργύρων, της Παναγίας, λίγο τις παρακλήσεις, να πάνε να δούνε, έστω μία παράκληση στα παιδάκια, το τροπάριο της Παναγίας μας, κάποιο από τα έθιμα. Δηλαδή η εκπαίδευση στην οικογενειακή ζωή που δεν υπάρχει όλη τη χρονιά και είναι μια κονσέρβα που είναι σχολείο, φροντιστήριο, δραστηριότητες, αυτό τώρα αν θυσιάσει ο γονιός ή γενικώς όποιος αναλάβει το παιδί ή τα παιδιά, αν θυσιάσει λίγο το βόλεμά του και δουλέψει προσωπικά, μπορεί να βγάλει αγγέλους, οικογενειάρχες, επιστήμονες, ιεραποστόλους, όπως θέλετε πείτε του. Ωραίους ανθρώπους πάντως. Ωραίους ανθρώπους, αυτό. Χριστιανούς, κοινωνικούς, πάρα πολύ ωραίους. Αλλά θέλει λίγο δουλειά. Όχι ιδιαίτερες γνώσεις νομίζω, γιατί οι παλιές μητέρες και οι γιαγιάδες δεν είχαν γνώσεις τόσο όσο είχαν αγάπη και διάθεση αυτή την παράδοση που είχαν μέσα τους να τη μεταφέρουν και στους μικρότερους, στους νεότερους. Την ελληνική, την βυζαντινή, την εθνική, της εκκλησίας μας, την αγάπη αυτή να τη δώσουν. Και τα παιδάκια τη ρουφούσανε. Έτσι.
0: Πολύ ωραίες σκέψεις ακούσαμε, κυρία Χατζηγιαννάκη, πάρα πολύ όμορφες. Μακάρι έτσι να... κάποιες από αυτές να προβληματίσουν γονείς και παππούδες που μας ακούνε τώρα.
1: Και ξέρετε κάτι, μερικές φορές ξεχνάμε ότι υπάρχει ο Θεός πίσω μας, όχι πίσω μας. Δηλαδή όταν το ζητήσουμε, ένα Κύριε ελέησον να πούμε, γιατί είναι βέβαιο ότι το καλοκαίρι είναι μια περίοδος δοκιμασίας, παρόλο που τα είπαμε ωραία. Ωστόσο, κοιτάξτε, ξυπνάνε τα παιδιά το πρωί, τι θα κάνουν, πώς θα απασχοληθούν, με ποιον θα παίξουν, πώς θα περάσει η ώρα, σε ποια κατασκήνωση θα πάνε, πού θα πάμε διακοπές, ποια θα είναι τα οικονομικά μας. Δηλαδή, κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν μια δυσκολία. Αλλά λέω ότι ο Θεός στον δικό του άνθρωπο πάντα δίνει μια διέξοδο. Δίνει μια διέξοδο από το πουθενά. Και αν του τα εμπιστευτούμε τα παιδιά μας και το καλοκαίρι, κάτι θα δώσει ωραίο. Αυτό. Να μην απελπιζόμαστε. Αυτό το λέω για κάποιες μητέρες που ξέρω ότι έχουν δυσκολίες αυτό τον καιρό, γιατί τα παιδάκια τους είναι μικρά ή είναι μεγαλύτερα, αλλά ξέρουν ότι όταν μείνουν μόνο στο σπίτι δεν θα κάνουν ωραία πράγματα.

0: στο σπίτι, αλλά η μητέρα μου και ο πατέρας μου μπορεί να εργάζονται, αλλά εγώ δεν θα δω στην τηλεόραση κάτι, ότι μία άσχημη εικόνα θα κλείσω τα μάτια ή θα παίξω υπολογιστή, αλλά συγκεκριμένη ώρα, ας πούμε το συζητούμε με τους γονείς, ή οι γονείς αναφέρουν στα παιδιά μία μικρή δουλίτσα και του λένε, θα μπορούσες ας πούμε να φέρεις ψωμί, θα μπορούσες να μου ψωνίσεις αυτό από το σούπερ μάρκετ, θα ήθελες ας πούμε να κάνεις αυτό και μετά θα πάμε για μπάνια το απόγευμα, ή θα πας με το φίλο σου να βγείτε να πάτε στο γήπεδο να παίξετε, ή σε ένα πρόγραμμα αθλητικό. Δηλαδή είναι πιο συνεννοήσιμα τα παιδιά από την εφηβεία και μετά. Οπότε αν καταφέρουμε και δώσουμε στα παιδιά στα πρώτα τους παιδικά χρόνια κάποιες βάσεις, μαθαίνουν μετά τα παιδιά και δεν μπλέκουν. Να καταλάβετε, δηλαδή ο δυσκολότερος αγώνας είναι τα χρόνια του δημοτικού μέχρι τα 14. Να μάθουμε στα παιδιά ότι δεν βλέπουμε site που είναι άσχημα, που έχουν άσχημες εικόνες, ότι τα ματάκια μας και τα αυτιά μας τα φυλάγουμε, ότι βοηθούμε ας πούμε στην οικογένεια, ότι η οικογένεια θα έχει και στιγμές ας πούμε χαρούμενες, που θα πάμε κάπου όλοι μαζί ή που θα πας εσύ με τους φίλους σου μετά να έχεις κάποια ευχάριστη παρέα, μπορείς να βγεις μετά να κάνεις κάτι που σου αρέσει, αλλά όσο λείπει η μαμά και ο μπαμπάς, ας πούμε θα έχεις μέσα σου τη συνείδησή σου που θα σου λέει τι θα κάνεις και πού θα πας. Μα καταλάβατε, δηλαδή αν το παιδί το μάθει από μικρό, τότε δεν θα ξεφύγει. Αυτό λέει η εμπειρία γενικά, ότι τα παιδιά, οι γονείς μετά μπορούν να τα αφήσουν και μόνα τους στο σπίτι και να οργανώσουν τις οικογενειακές τους διακοπές, ας πούμε το συγκεκριμένο χρόνο που θα είναι, τις 15 μέρες, τις 20 μέρες. Τις άλλες μέρες θα μπορούσαν να μείνουν και μόνα τους, χωρίς να, ας πούμε, να έχουν κίνδυνο να μπλέξουν, αυτό που λέμε. Αλλά πρέπει όσο είναι μικρά να τα φροντίσουν, γιατί όντως υπάρχει ένα προβληματάκι αν είναι μόνα τους στο σπίτι ή με άτομα που είναι ανεύθυνα και εγκατελειμμένα μπρος στην οθόνη. Δηλαδή παίρνουν σειρά που δεν είναι καλή.
1: Έτσι.
0: Αυτό.
1: Κυρία Χατζηγιαννάκη, μας είπατε πολλά και ωραία μηνύματα μας δώσατε, οπότε σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Εύχομαι ο Θεός να δώσει σε κάθε οικογένεια και σε κάθε παιδί μία όμορφη και χριστιανική διέξοδο για το καλοκαίρι, και οι γονείς να μην φοβούνται αυτό, να κάνουν την προσευχούλα τους, να κάνουν παιδιά οι οικογένειες όσο μπορούν περισσότερα, όσο τους, κοιτάξτε, να κάνουν παιδιά, γιατί τα παιδιά μετά παίζουν τόσο όμορφα και απασχολούνται μεταξύ τους, που είναι μια ψυχαγωγία μέσα στο σπίτι και είναι μια κατασκήνωση το σπίτι, να σας πω. Είναι μια αθλητική ομάδα το σπίτι, είναι μια χοροδία. Μετατρέπεται το σπίτι σε όλα αυτά. Όταν έχεις πολλά παιδιά που έχουν καλή σχέση μεταξύ τους, έχεις και τη χοροδία και την ιεραποστολή στο σπίτι και την ορχήστρα στο σπίτι και την κατασκηνωτική ομάδα, τα πάντα είναι στο σπίτι και χαίρονται τα παιδάκια. Οπότε και λίγο οι διακοπές να είναι πιο περιορισμένες, πιο έτσι οικονομικά, πιο έτσι κάπως περιορισμένες, ναι. Δεν κακοφαίνεται στα παιδιά, γιατί υπάρχει η παρέα και δεν καταφεύγουν και στις οθόνες. Αυτό. Λοιπόν, οι οικογένειες να στηριχτούν από τη δύναμη που τους δίνει ο Θεός, να προχωρούν να κάνουν παιδιά και να αναζητούν τις λύσεις, τις ωραίες που δίνουν οι ενορίες, οι κατασκηνώσεις, τα χωριά, και έχει ο Θεός τα άλλα, θα τα συμπληρώσει εκείνος.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, αδελφή Μάρθα. Κάθε επικοινωνία μαζί σας είναι τόσο ευχάριστη για μένα, γιατί ξέρω ότι έχετε ένα ακροατήριο που είναι όλοι αγωνιστές, χριστιανοί, άνθρωποι που αγαπούν τον Θεό και την οικογένεια, και είναι το μέλλον της πατρίδας μας το ακροατήριό σας. Είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτοί οι άνθρωποι που θα στηρίξουν με τον αγώνα τους και με τη θυσία τους την πατρίδα μας και την εκκλησία μας, και θα την τροφοδοτήσουν με ευλογημένους αγωνιστές, οικογενειάρχες, επιστήμονες, όλα. Μοναχούς, ιερείς, τα πάντα, πρεσβυτέρες, είναι το ακροατήριό σας. Οπότε ο Θεός να σας δίνει δύναμη, και ευχαριστώ κάθε φορά για την επικοινωνία που μου δίνετε, την ευκαιρία της επικοινωνίας που μου δίνετε.
1: Εμείς
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε θερμότατα. Αγαπητοί μας φίλοι, την κυρία Παναγιώτα Χατζηγιαννάκη Τσανκαροπούλου είχαμε σήμερα κοντά μας από την Αθήνα. Είναι πνευμονολόγος, μέλος της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων, συνεργάτης των Ιεραποστολικών Προσπαθειών «Αφήστε με να ζήσω» και μαμά, μπαμπάς και παιδιά.

σας υπενθυμίσουμε τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να επικοινωνείτε με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακούμε συνέχεια για πολέμους. Ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ισραήλ κατά του Ιράν, συνεχίζεται. Με όλες τις χώρες που εμπλέκονται, με τις προσπάθειες εκεχηρίας και όχι. Για πόσο διάστημα ακόμη είναι άγνωστο. Ποια θα είναι η κατάληξή του, επίσης είναι άγνωστο. Ποια ήταν η αιτία του, είναι άγνωστο. Άγνωστο. Κάποιοι αναλυτές και δημοσιογράφοι όμως λένε πως γνωρίζουν. Ένας Αμερικανός δημοσιογράφος στις 5 Μαρτίου είπε πως στην εκπομπή του πως τα αληθινά κίνητρα του Ισραήλ, προκλήσεις και επερχόμενοι, είναι παγκόσμια κρίση. Δήλωσε ότι υπάρχει θρησκευτικό κίνητρο για τον πόλεμο αυτό. Ποιο είναι το κίνητρο, κατά το δημοσιογράφο? Αυτό το κίνητρο είναι η καταστροφή των Ισλαμικών ιερών τόπων στο όρος του ναού στην Ιερουσαλήμ και η κατασκευή του τρίτου εβραϊκού ναού. Έτσι είπε ο δημοσιογράφος. Τι εννοεί? Να υπενθυμίσουμε ότι οι Εβραίοι επιθυμούν διακαώς να ξαναχτίσουν τον ναό του Σολομώντα. Αυτός το 586 π.Χ. είχε καταστραφεί για πρώτη φορά από τον Ναβουχοδονόσορα. Ξαναχτίστηκε το 516 π.Χ. από τον Ζωροβάβελ και ανακαινίστηκε από τον Ηρώδη στα χρόνια του Χριστού. Καταστράφηκε ωστόσο το 70 μετά Χριστόν, οριστικά από τους Ρωμαίους, τότε που κυρίευσαν την Ιερουσαλήμ και σκόρπισαν τους Εβραίους σε όλο τον κόσμο. Οι Εβραίοι θα τον είχαν ήδη χτίσει, αλλά η θέση του παλαιού ναού, στην οποία θέλουν να το χτίσουν, έχει καταληφθεί από τον Θόλο του Βράχου, το δεύτερο μεγαλύτερο μουσουλμανικό προσκύνημα στον κόσμο. Ο δημοσιογράφος που τα λέει λοιπόν όλα αυτά, ο οποίος δεν είναι καθόλου φιλικός προς τους Εβραίους μάλλον, παρουσίασε σημαντικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν όλους αυτούς τους ισχυρισμούς του. Έδειξε στην εκπομπή του σήματα από την επίσημη στολή του Εβραϊκού στρατού με σύμβολο του Τρίτου Ναού. Παρουσίασε δεκάδες φωτογραφίες. Και διάφορες δηλώσεις. Μια δήλωση ακόμη έχει κάνει το 2018 ο νυν υπουργός πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, που διευθύνει και τον πόλεμο κατά του Ιράν. Είχε πει, έπειτα από τόσα θαύματα, η αποκατάσταση του ναού στο όρος του λόφου, στο όρος του ναού, συγγνώμη, μπορεί να γίνει το επόμενο θαύμα. Βέβαια, το σημαντικό σε αυτές τις παράδοξες συνθήκες, αγαπητοί ακροατές, είναι να μείνουμε πιστοί, να αυξάνουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο των Πάντων, εκείνον ο οποίος κυβερνά τα σύμπαντα και κατευθύνει την ιστορία, οδηγώντας τα σχέδια των ανθρώπων στον τελικό θρίαμβο του Ευαγγελίου. Ανεξάρτητα από το τι ετοιμάζουν οι μεγάλες δυνάμεις.

μπορούμε να βάλουμε τη βούρτσα μαλλιών μας ακόμη και στο πλυντήριο πιάτων, προκειμένου να διώξουμε τα βακτήρια και γενικότερα όλες τις βρωμιές της.

Ας μην πετάμε τις παλιές μας οδοντόβουρτσες. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθαρίζουμε εύκολα και σχολαστικά μικρές επιφάνειες, όπως είναι οι γωνίες στους νεροχύτες και η αρμή από τα πλακάκια.

Αν έχουμε παλιές ρακέτες που μας έχουν χαλάσει ή δεν τις χρησιμοποιούμε πλέον, τοποθετούμε στρογγυλούς καθρέφτες πάνω στο δίχτυ και διακοσμούμε με αυτές τον τοίχο μας.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα και σήμερα. Και ας ανοίξουμε τις σταγόνες σοφίας, αγαπητοί ακροατές, καθώς φτάνουμε και στο τέλος της εκπομπής μας. Σήμερα βέβαια ξέρετε ότι είναι κατάληση, έχουμε κατάληση εις πάντα, μια που την Δευτέρα ξεκινάει η νηστεία των Αποστόλων. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 5 Ιουνίου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 3 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 9 παρά 16 πρώτα λεπτά. Στις 8 και 44 δηλαδή. Και το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Αβάς Δωρόθεος. Αν ταπεινωθείς μπροστά στο Θεό και αν υπομείνεις με ευχαριστία το ζυγό της θλίψεως, η βοήθεια του Θεού θα σε λυτρώσει. Ούτε η ελεημοσύνη, ούτε η πίστη, ούτε η εγκράτεια, ούτε καμία άλλη από τις αρετές είναι δυνατόν να κατορθωθούν χωρίς την ταπεινοφροσύνη. Αυτά μας λέει ο σοφός Αβάς Δωρόθεος και μακάρι όλοι να σας δοθεί ευκαιρία να διαβάσετε το βιβλίο του Αβά Δωροθέου. Τα ασκητικά του είναι πολύ ψυχοφελές. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν. Μακάρι να μας τη χαρίσει ο Θεός. Μακάρι και εμείς να αγωνιστούμε, να αγωνιζόμαστε για να την αποκτήσουμε. Αγαπητοί μας ακροατές, να σας ευχηθούμε ένα όμορφο ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Καλή συνέχεια, ο Θεός μαζί μας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας, έχοντας μαζί μας τον αγαπητό και σεβαστό πατέρα Χρυσόστομο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού και Αγίου Όρους, με τον οποίο θα κουβεντιάσουμε θέματα της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας. Ήδη ευρισκόμεθα στο μυστήριο του γάμου. Θα σας καλωσορίσουμε, Πάτερ Χρυσόστομε. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, γιατί ξέρουμε ότι εργάζεστε πνευματικά στην Μητρόπολη, κηρύτετε το Λόγο του Θεού, ασχολείστε με την κατήχηση και με το κοινωνικό έργο όσο είναι δυνατόν και επιτρεπτόν στους κληρικούς, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Δεν αποτελεί όμως αυτό το βασικό μας στόχο, γιατί εμείς δεν στοχεύουμε στο να θρέψουμε τα στομάχια των ανθρώπων, αλλά να θρέψουμε τις αθάνατες ψυχές και να τις ανοίξουμε το δρόμο για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό. Λοιπόν, Πάτερ Χρυσόστομε, πείτε μας για το μυστήριο του γάμου. Εάν έχει θεϊκή σύσταση, εάν οι χριστιανοί μας προσερχόμενοι στο μυστήριο του γάμου ανταποκρίνονται στα επιθυμητά όρια και στο, αν εισέρχονται στο βαθύτερο νόημα του μυστηρίου της Εκκλησίας μας.
1: Ναι, μπαίνουμε σε ένα πολύ σημαντικό μυστήριο της Εκκλησίας μας, το οποίο όμως έχει και πάρα πολλά προβλήματα και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Πρέπει να πούμε ότι από τα 7 μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι το μόνο μυστήριο το οποίο έχει ιδρυθεί στην Παλαιά Διαθήκη και ήδη μέσα από τον Παράδεισο. Κατά τη δημιουργία των πρωτοπλάστων, μετά τη δημιουργία της γυναικός, ο Θεός θεσμοθετεί τον γάμο όταν παίρνει την γυναίκα και λέει: «Ένε και τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα και την μητέρα αυτού και προσκοληθεί στη ιδία γυναίκη και έσονται οι δύο ίσα καμία». Αυτή η ρίση του Θεού μέσα στον Παράδεισο και πριν από την πτώση είναι η ίδρυση του μυστηρίου του γάμου και της οικογενείας. Ο Θεός νυμφαγωγός οδηγεί τη γυναίκα στον Αδάμ και του λέει: «Αυτή είναι η γυναίκα σου και εξαιτίας αυτής θα εγκαταλείψεις τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και θα προσκοληθείς προς τη γυναίκα σου». Εκεί έχουμε την απαρχή της εγγάμου ζωής, της ιδρύσεως του μεγάλου αυτού μυστηρίου του γάμου. Και στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχει μία σκιά του γάμου, όταν ο Θεός μέσα από τον νόμο προς τον Ισραηλιτικό λαό, μέσα από τον Κικαιώνα και την Βαβέλ που επικρατούσε σε όλο τον κόσμο, έρχεται να θεσμοθετήσει τη μία γυναίκα στην Παλαιά Διαθήκη, και το δικαίωμα βέβαια να έχουν και παλακίδες. Όμως βλέπουμε ότι από την αρχή της σύστασης του μυστηρίου του γάμου έχουμε έναν άνδρα, μία γυναίκα.
0: Μία γυναίκα.
1: Ότι βρίσκεται από το Θεό μέσα στον Παράδεισο και βλέπουμε μια σκιά του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη που έρχεται πλέον και φανερώνεται το μυστήριο αυτό στην Καινή Διαθήκη με τον ερχομό του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.
0: Πάτερ Χρυσόστομε, έχουμε τη σύσταση του μυστηρίου του γάμου στην Παλαιά Διαθήκη, της οποίας ο νόμος επιτρέπει στον άνδρα όχι μόνο μία γυναίκα να έχει, αλλά και δυο και τρεις και τέσσερες. Έτσι δεν είναι? Και έρχεται ο νόμος της Καινής Διαθήκης, ο οποίος περιορίζει την πολυγαμία και καθορίζει τη μονογαμία που ο άνδρας δικαιούται μία γυναίκα και μόνο.
1: Στην Καινή Διαθήκη πλέον.
0: Εδώ βλέπετε κάποια αντίφαση του νόμου της Καινής Διαθήκης με τον νόμο της Παλιάς Διαθήκης?
1: Όχι, βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται κλιμακωτά να αφού προετοιμάζει πρώτα και λέγει όχι την πολυγαμία η οποία υπήρχε στον αρχαίο κόσμο και ότι θα πρέπει να περιοριστεί ο άνδρας
2: στη μία γυναίκα
1: αλλά έχει το που θα είναι η νόμιμη και μπορεί μετά να έχει και παλακίδες.
2: Εδώ θεωρείται παλακίδα, δεν θεωρείται νόμιμος γυναίκα η δεύτερη?
1: Όχι.
2: Στην παλιά διαθήκη.
1: Μόνο όχι. Η πρώτη, γι' αυτό βλέπουμε ότι και τα παιδιά από την νόμιμη γυναίκα είχαν το δικαίωμα της κληρονομίας, ενώ από την παλακίδα δεν είχαν το δικαίωμα. Βλέπουμε αυτό στην Σάρα και στην Άγα.
2: Αυτό που λέτε, Πάτερ Χρυσόστομα, σημαίνει ότι κλιμακωτά λέτε αρχίζει ο Θεός με το πνεύμα της αγάπης και της επιείκειας παιδαγωγεί τον άνθρωπο, τον παίρνει από τα χαμηλά και προσπαθεί να τον ανυψώσει. Δηλαδή δεν ήταν και τόσο εύκολο να ανταποκριθεί ο άνθρωπος στο να έχει μία μόνο γυναίκα, λόγω της ηθικής καταπτώσεως στην οποία βρίσκεται ο άνθρωπος και λόγω του ότι το Ευαγγέλιο έρχεται να τελειοποιήσει.
1: Ναι, να πούμε γέροντα ότι το γάμο όπως τον ξέρουμε και την οικογένεια όπως την ξέρουμε εμείς οι Ορθόδοξοι δεν υπήρχε προ Χριστού.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε μια κατάσταση πάρα πολύ άσχημη. Δεν υπήρχε οικογένεια. Δεν υπήρχε γάμος. Δεν υπήρχε ο άνδρας είχαμε περιπτώσεις να έχουμε την πολυγαμία στον αρχαίο κόσμο ή να έχουμε μια γυναίκα με πολλούς άνδρες. Ο άνδρας είχε δικαίωμα να διώχνει τη γυναίκα όταν ήθελε και δεν υπήρχε ο γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς, ήταν απλώς μια σχέση. Αυτό που οδηγεί τον άνθρωπο από φυσική ανάγκη να έρθει σε σχέση ο άνδρας με τη γυναίκα και το αποτέλεσμα είναι τα παιδιά, αλλά δεν υπήρχε η οικογένεια και ο γάμος όπως τον ξέρουμε εμείς σήμερα. Ο γάμος τον οποίο έφερε ο Χριστός μας και η Αγία μας Εκκλησία είναι τελείως διαφορετικά στην Καινή Διαθήκη και πρέπει να το πούμε αυτό ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει γάμος προ Χριστού και εκτός Χριστού.
2: Οικογένεια όμως έχουμε.
1: Οικογένεια, αλλά και πάλι έχουμε προβλήματα.
2: Ναι.
1: Έχουμε πολυγαμία,
2: Ναι. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην τελειότητα και παιδαγωγικός ο Θεός φερόμενος έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ανεβεί ένα σκαλοπάτι παραπάνω και σιγά σιγά να προχωρεί ώστε να φτάνουμε στην τελειότητα αυτή που έφερε ο Χριστός. Δεν ήρθε να καταλύσει τον νόμο ο Χριστός, αλλά να πληρώσει τον νόμο, να τελειοποιήσει τον νόμο. Πολύ ωραία μέχρι σήμερα.
1: Έρχεται λοιπόν εδώ και συμπληρώνει το γάμο και βλέπουμε από το κατά Ιάννη Ευαγγέλιο αυτό που είναι η περικοπή που διαβάζουμε στο μυστήριο του γάμου, όταν ο Κύριος μας έρχεται στο γάμο της Κανά και από εκεί άρχισε τα σημεία, τα θαύματα και τη δημόσια παρουσία. Το πρώτο θαύμα που έκανε ο Χριστός μας ήταν στο γάμο της Κανά.
2: Άρα ο Χριστός ευλόγησε το γάμο και δεν θέλησε να κάνει όλους τους ανθρώπους καλογύρους όπως μερικοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουμε όλοι καλόγεροι για να ζούμε κατά Θεόν.
1: Αφού γνωρίζουμε ότι και κάποιοι Απόστολοι ήταν έγαμοι. Ήταν έγαμοι.
2: Μάλιστα.
1: Οι οποίοι βέβαια άφησαν την έγαμη της ζωή και εφερώθηκαν στο αποστολικό έργο. Και αυτό το γεγονός της παρουσίας του Κύριου μας στο γάμο της Κανά, που μάλλον από ό,τι φαίνεται ήταν ο Σίμων ο Κανανίτης, ήταν εκείνος ο οποίος ενυμφεύεται.
2: Ναι.
1: Και πήγε ο Κύριος, η Παναγία μας και οι Άγιοι Απόστολοι στο γάμο του Αποστόλου, του μαθητού.
2: Ναι.
1: Του Σίμωνος. Και εκεί με την παρουσία του ευλόγησε το σύνδεσμο ανδρός και γυναικός. Έχουμε και το θαύμα το οποίο έκανε ο Κύριος μας και στη συνέχεια βέβαια η θεολογία του γάμου αναπτύσσεται ιδιαίτερα από τον Απόστολο Παύλο, στην προς Εφεσίους επιστολή, εκεί όταν ο Απόστολος Παύλος μας παρομοιάζει την ένωση ανδρός και γυναικός με την ένωση Χριστού και Εκκλησίας, και όταν αναφωνεί ότι αυτό το μυστήριο είναι μέγα. Το μυστήριο του, το μέγα εστί, είναι η Αποστολική Περικοπή που διαβάζεται στο μυστήριο του γάμου. Βεβαίως, όπως είπατε, έχουμε και Άγια Ζευγάρια στην Παλαιά Διαθήκη προ Χριστού, που ήταν κατά Θεόν, και αυτά μνημονεύονται και μάλιστα και στην ακολουθία του γάμου, αναφέρονται πάρα πολλές φορές. Ο Αβραάμ και η Σάρα, η Ισάκ και η Ρεβέκα, η Ιακώβ και η Ραχήλ, και οι προπάτρες, η Ιωακήμ και η Άννα, Ζαχαρίας και η Ελισάβετ, που ήταν δίκαιοι πρώτης χάριτος και πάλι είχαν ζωή αγιασμένη, είχαν ζωή κατά Θεόν, και η καρπή τους ήταν πολύ σημαντική. Μας έδωσε σημαντικούς ανθρώπους.
2: Τώρα που ομιλείτε, Πάτερ Χρυσόστομε, η σκέψη μου ταξιδεύει μεταξύ του γάμου της Παλιάς Διαθήκης, ας το πω έτσι, ναι, και του γάμου της Καινής Διαθήκης. Πόσο χαμηλή η στάθμιση είναι η εικόνα του Παλιού Νόμου και πόσο σε δυσθεώρητα ύψη αναβίβασε των δεσμών του γάμου ή των θεσμών του γάμου, που παρομοιάζει τον Χριστό με την Εκκλησία. Ναι. Ο νυμφίος της Εκκλησίας ο Χριστός, και η Εκκλησία η νύμφη, και ο νυμφίος πρέπει με την νύμφη, ο σύζυγος με τη γυναίκα του, πρέπει να έχουν τέτοιο δεσμό που είχε ο Χριστός με την Εκκλησία.
1: Ποια είναι η αγάπη, η πραγματική αγάπη, που δεν υπήρχε προ Χριστό? Η αγάπη χριστιανική, που ο άνδρας από άπειρη αγάπη για τη γυναίκα του θυσιάζεται, και η γυναίκα από άπειρη αγάπη για τον άνδρα της υπακούει στον άνδρα. Έτσι είναι η θέση του Αποστολού Παύλου και της Εκκλησίας μας.
2: Ξέρετε όμως, αυτά ακούγονται λίγο παράξενα τώρα στην εποχή μας, διότι τα φεμινιστικά κηρύγματα έχουν περάσει μέσα στο χώρο τον κοινωνικό, και πολλές γυναίκες δεν δέχονται αυτήν την άποψη της Εκκλησίας. Σου λέει, γιατί η γυναίκα να υπακούει στον άνδρα? Είμαστε ίσοι. Αλλά αυτό το ίσοι δεν σημαίνει ότι ισοπεδώνουμε τα πάντα. Ο καθένας θα είναι στο ρόλο του.
1: Αυτό είναι ακριβώς. Ο κόσμος, γέροντα, εκτός Χριστού, δεν καταλαβαίνει την αγάπη τη χριστιανική. Δεν ξέρει τι θα πει αγάπη. Την αγάπη τη βιώνει σαν μια βιολογική ανάγκη. Δεν την βιώνει σαν θυσία. Και η υπακοή είναι πάλι θυσία. Και ο άνδρας θυσιάζεται και η γυναίκα θυσιάζεται, και όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και οι δύο κάνουν υπακοή στο Θεό. Και οι δύο κάνουν υπακοή στο Θεό. Γιατί για μας ο γάμος δεν είναι απλώς μια βιολογική ανάγκη, αλλά είναι ευλογία Θεού. Και ο γάμος είναι ένα μέσο και ένας τρόπος για να αγιαστούν οι άνθρωποι. Για να αγιαστούν οι σύζυγοι. Πιστεύουμε ότι ο γάμος στην Αγία μας Εκκλησία είναι εργαστήριο αγιότητος. Δίνει αγίους. Και έτσι το βλέπει η Εκκλησία μας και έτσι το ευλογεί ο Θεός. Αλλιώς, όταν όπως είπατε, βεβαίως τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ και στο θέμα του γάμου, και αυτό σας είπα, έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτό. Και δεν έχουμε πλέον οι άνθρωποι δεν προσέρχονται στο γάμο έχοντας τη χριστιανική θεώρηση του γάμου, αλλά μια βιολογική ανάγκη. Έτσι, και γι' αυτό και είναι δύσκολα τα πράγματα. Και βλέπουμε τις επιπτώσεις που υπάρχουν όταν δεν δεχόμαστε ότι ο γάμος είναι μυστήριο. Είναι ευλογία Θεού που ο Θεός του συνέζευξε. Ο Θεός ένωσε τις ζωές αυτών των δύο ανθρώπων και ενώθηκαν με τα δέσμα του γάμου.
3: Πιστεύεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, τον δούλο του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, τον δούλο του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πιστεύεται η δούλη του Θεού Δήμητρα, τον δούλο του Θεού Βασίλειο, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
1: Πρέπει να πούμε ότι αυτό το χάλι το οποίο υπάρχει σήμερα για το γάμο και η αντίληψη για το γάμο δεν υπήρχε ούτε και προ Χριστό. έχουμε τον ορισμό του Μοδεστίνου για το γάμο, που μας λέει ότι γάμος εστί άνθρωπος και γυναικός συνάφεια και σύγκρισης συγκλήρωσης του βίου παντός θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία.
2: Πιο απλά να μας το πείτε,
1: ότι
2: πάντα επισώστομαι για να το κατανοήσουμε
1: όλοι. Αυτός είναι ο όρος ο νομικός,
2: ναι,
1: το οποίο είχαν οι Ρωμαίοι και συνέχισε και πήρε και η Αγία μας και στη Βυζαντινή περίοδο είχαμε, ότι ο γάμος είναι συνάφεια ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης. Είναι συμβαδίζουν και του βίου παντός. Για όλη τη ζωή.
2: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο για μια περίοδο και να αλλάξουμε και να...
2: Δηλαδή και το Ρωμαϊκό Δίκαιο προσεγγίζει τις θέσεις του χριστιανικού γάμου.
1: Ναι.
2: Και
1: μας λέει
2: πάμε.
1: Ότι και είναι θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Θείουται και ανθρωπίνου δικαίου. Ότι αυτό το οποίο γίνεται έχει σχέση με το Θεό. Με το θείο. Όπως μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνοι,
2: ναι,
1: προ Χριστού να το φανταστούν.
2: Για
1: το θείο.
2: Πείτε μας, περιγράψτε μας πάντα, Χρυσόστομε, το χριστιανικό γάμο. Τι είναι ο χριστιανικός γάμος και τι διαφέρει από τους άλλους ο χριστιανικός γάμος, για να προτιμήσουμε αυτόν εμείς.
1: Ο γάμος ο χριστιανικός προϋποθέτει πάντα τους ανθρώπους.
2: Θα πιστεύουν στον Χριστό.
1: Χριστιανούς.
2: Ναι, προϋποθέτει, ναι.
1: Χριστιανούς.
2: Ναι.
1: Αναθέτουν αυτή την ένωση της κοινής ζωής τους στην ευλογία του Θεού.
2: Μάλιστα.
1: Ο γάμος δεν είναι για μας τους χριστιανούς κάποια βιολογική ανάγκη. Δεν είναι κάποια βία που οδηγεί, ναι, τον άνθρωπο στο να ενωθεί με το άλλο φύλο, αλλά είναι ευλογία του Θεού, γιατί εκεί στον γάμο ολοκληρώνεται ο άνθρωπος. Εκεί ζει την αγάπη της Αγίας Τριάδος. Αυτή την αγάπη προσπαθούν να ζήσουν και οι χριστιανοί σύζυγοι μέσα στο γάμο. Αυτή η σχέση η οποία συνάπτει ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα έχει πορεία προς την αιωνιότητα. Δεν είναι απλώς μια σχέση ανθρώπινη, δεν είναι απλώς μια συγκατοίκηση, δεν είναι απλώς μια εταιρεία, αλλά είναι μια τέλεια ένωση ψυχών και σωμάτων κάτω από την ευλογία του Θεού.
2: Είναι μυστήριον ανεξήγητον και ανερμήνευτον. Ενώνει η Εκκλησία δια της ιερολογίας του γάμου, ενώνει τα κορμιά των δύο νεονύμφων αλλά και τις ψυχές, και λέγει στον νέο ότι εσύ δεν είσαι ολόκληρος χωρίς τη σύζυγο, είσαι το ίμιση. Και το έτερο ίμιση είναι, το λένε άλλωστε και πολλές φορές,
1: βέβαια,
2: δεν μου επιτρέπει το έτερο ίμιση. Και η γυναίκα είναι το έτερο ίμιση και οι δύο μαζί αποτελούν το σύνολο, το όλο. Ώστε έχουμε μετά από την ιερολογία του γάμου των προσερχομένων νεονύμφων, δεν έχουμε δύο ανθρώπους αλλά έναν άνθρωπο. Ενώνονται οι καρδιές των, ενώνονται οι ψυχές των, ενώνονται τα κορμιά των και αποτελούν το ένα. Αλλά μέσα σε αυτήν την ενότητα μπορούμε να δούμε και το σκοπό του γάμου, Πάτε,
1: ναι,
2: Χρυσόστομε, ο οποίος είναι η αλληλοσυμπλήρωση.
1: Η αλληλοσυμπλήρωση και η τέλεια ένωση,
2: ναι,
1: και η τελειοποίηση,
2: ναι,
1: των συζύγων.
2: Και η θεοποίηση, η τελειοποίηση.
1: Ναι.
2: Γιατί τις ελλείψεις του ανδρός τις αναπληρώνουν οι αρετές της γυναικός, και τις ελλείψεις της γυναικός τις αναπληρώνουν οι αρετές του ανδρός, ώστε να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο του ανδρογίνου, του ζεύγους, ώστε να φτάσουμε στην τελειότητα. Αυτό δεν είναι και ο σκοπός του γάμου. Είναι η τελειοποίηση και η θέωση μέσα στο μυστήριο, ναι, του γάμου.
1: Υπάρχουν τρία, ναι, επίπεδα, λέει ο Ιησούς Χριστός, τρία επίπεδα ενώσεως και κοινωνίας, ναι, μέσα στο γάμο. Είναι πρώτα η σωματική κοινωνία, που είναι η πρώτη χρονικά, αλλά δεν είναι και η πρώτη αξιολογικά. Αφού λέει ο Ιησούς Χριστός ότι ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η σοφροσύνη. Στη συνέχεια έχουμε την ενότητα και την κοινωνία των ψυχών, διότι δεν υπάρχει πάντοτε σωματική σχέση ανάμεσα στα ανδρόγυνα, υπάρχει και η ψυχική σχέση. Και αυτή είναι η οποία κρατάει το γάμο και τα ανδρόγυνα σε επικοινωνία και σε σχέση. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας προτρέπει ότι προσέξτε, μην ακολουθάτε την βιότητα, την αναγκαιότητα, τη βιολογική της ενώσεως του άνδρα και της γυναίκας, αλλά πρώτα κοιτάξτε το τέριασμα των χαρακτήρων, το ένωμα των ψυχών. Και υπάρχει και ένα τρίτο επίπεδο, το οποίο έχουν μόνο οι χριστιανοί, που είναι η πνευματική σχέση και η πνευματική κοινωνία, όταν μέσα στο γάμο δεν υπάρχουν μόνο η σωματική και η ψυχική επαφή, επικοινωνία και ενότητα, αλλά και η πνευματική ενότητα, που ο ένας βοηθάει τον άλλον στην τελειότητα. Ο ένας δεν γίνεται αιτία για να πέσει ο άλλος, όπως έκαναν οι πρωτόπλαστοι, αλλά ο ένας γίνεται αιτία για να ανεβεί ο άλλος, για να βοηθηθεί ο άλλος. Και κάποια στιγμή μπορεί να μην υπάρχει ούτε η σωματική κοινωνία, ούτε η ψυχική. Όταν υπάρχει όμως η πνευματική κοινωνία, ο γάμος δεν γκρεμίζεται, δεν διαλύεται. Μένει ενωμένος, είναι ευλογημένος από το Θεό και είναι, όπως λέγει μια ευχή της Εκκλησίας μας, είναι στεριωμένος πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Και το σπίτι το οποίο έχει και ο γάμος, που έχει θεμελιωθεί πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, αυτό το σπίτι δεν πέφτει. Όσα κύματα και όσοι άνεμοι αν έλθουν, μένει αραγές. Και το αποτέλεσμα της χριστιανικής, του χριστιανικού γάμου είναι η ενότητα, η τελειότητα, τα παιδιά, είναι η τεκνογωνία, που είναι ένας βασικός σκοπός του γάμου και αποτέλεσμα της αγάπης και της ενότητας των σύζυγων.
2: Αποτελεί σκοπό η τεκνογωνία του μυστηρίου του γάμου.
1: Είναι βασικός σκοπός.
2: Είναι βασικός στόχος, αλλά ένα ανδρόγυνο δεν απέκτησε παιδιά. Έχασε το νόημα το μυστήριο του γάμου στο ανδρόγυνο αυτό.
1: Όχι.
2: Άρα μπορεί να υπάρξει ο γάμος και χωρίς τα παιδιά. Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο, γιατί αν αποφυγεί της τεκνογωνίας από το χριστιανικό αυτό ζευγάρι γίνεται από αμαρτωλά αίτια, τότε ο γάμος αυτός αρχίζει και κλονίζεται. Θέλω να πιστεύω ότι η τοποθέτησή μας είναι ο γάμος στερεώνεται για να φτάσουν οι δύο σύζυγοι στην τελειότητα με τους κρίκους που αποτελούν τα παιδιά μέσα στο σπίτι. Κάθε παιδί είναι και ένας κρίκος ισχυρός που δεν είναι το ανδρόγυνο, ώστε να μην χωριστεί. Δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό που λέω και αν συμφωνείτε.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Και όσα περισσότερα παιδιά, τόση μεγαλύτερη αλυσίδα γίνεται και δένονται οι άνθρωποι. Γιατί βλέπετε, σπάνια χωρίζουν τα πολύτεκνα ζευγάρια. Ναι. Ενώ οι έχοντες ένα ή κανένα ή ένα ή δύο ευκολότερα διασπώνται. Ναι,
1: όπως είπατε, κύριε, ο πρώτος, και είπαμε και προηγουμένως, ο πρώτος σκοπός του γάμου είναι η ενότητα, είναι η τελείωση, η αρμονική ζωή, είναι η ολοκλήρωση. Αποτέλεσμα αυτής της ενότητος, της αρμονικής ζωής, είναι και καρπός είναι τα παιδιά. Και βεβαίως, όπως είπατε, αν δεν υπάρχει καμιά οικογένεια, δεν μπορεί να αποκτήσει παιδιά, δεν σημαίνει ότι έχασε το σκοπό της. Έχει
2: Έτσι.
1: Σκοπό. Έχει σκοπό την τελειότητα. Την αρμονική συμβίωση και την σωτηρία. Σήμερα όμως, κάποιοι οι οποίοι έχουν αντιχριστιανική τοποθέτηση απέναντι στο μυστήριο του γάμου, αποφεύγουν συστηματικά την τεχνογνωσία. Κάποιοι που μπορούν να κάνουν παιδιά και δεν κάνουν και αποφεύγουν.
2: Αποτελεί αμαρτία.
1: Αμαρτία
2: αποτελεί
1: και παραβαίνουν το θέλημα του Θεού.
2: Έτσι. Αποτελεί αμαρτία.
1: Που, ναι, είτε με διάφορους τρόπους, είτε προπάντων και κυρίως με τις εκτάσεις προσπαθούν να αποφύγουν την τεχνογνωσία.
2: Οι άνθρωποι εκείνοι, τα ζευγάρια εκείνα που αποφεύγουν ηθελημένα την τεκνογωνία, πώς θα αντιμετωπίζει η Εκκλησία μας, Πάτε Χρυσόστομε?
1: Βλέπει ότι έχουν κοσμική αντίληψη για το θέμα του γάμου. Δεν πιστεύουν στο μυστήριο.
2: Και δεν πιστεύουν και στην πρόνοια του Θεού. Γιατί ένας φόβος, βέβαια είναι πολλοί οι λόγοι για τους οποίους αποφεύγουν την τεκνογωνία. Ένας λόγος είναι ότι σου λέει πώς θα τα ταΐσουμε τα παιδιά. πώς θα τα μεγαλώσουμε τα παιδιά, πώς θα τα θρέψουμε τα παιδιά. Όμως όποιος πιστεύει στην πρόνοια του Θεού, λέει μέσα του, έχει ο Θεός, δεν θα μας εγκαταλείψει ο Θεός. Τα παιδιά τα τρέφει ο Θεός. Από τις δύο μερίδες θα βγάλουμε και την τρίτη. Από την τρίτη μερίδα βγάλουμε και την τέταρτη. Και βλέπετε αυτό στις ημέρες μας αρχίζει να ξεπερνέται, γιατί υπάρχει μια όθηση μπροστά στον κίνδυνο, αντιμετωπίζοντας το δημογραφικό πρόβλημα, μπροστά στον κίνδυνο να αφανιστεί η φυλή μας, οι νεαροί που προσέρχονται στο γάμο, το σκέφτονται και αυτό, γιατί εάν δεν δώσουμε παιδιά στην Ελλάδα, αυτό το γένος θα σβήσει.
1: Και αν κάνουμε αμαρτία απέναντι στο γένος και στο έθνος, πολύ περισσότερο είναι η αμαρτία απέναντι στο Θεό.
2: Πολλά ζευγάρια θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και βλέπετε σήμερα η γυναίκα το ψάχνει το παιδί και ο πατέρας το ψάχνει το παιδί, το θέλει, αλλά θέλουν να αποκτήσουν παιδιά και δεν αποκτούν και προσπαθούν μετά από πολλές έτσι περιπέτειες να αναγκαστούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Σε αυτές τις περιπτώσεις τι θα συνιστούσαμε στα ζευγάρια αυτά που θέλουν να αποκτήσουν παιδιά? Λαχταράει να, η μάνα να έχει ένα παιδί, δύο παιδιά, όσα δώσει ο Θεός, και ο πατέρας επίσης, αλλά δεν αποκτούν. Τι λέμε στα ζευγάρια αυτά?
1: Πρώτα τους λέμε να αποκτήσουν συνειδητή χριστιανική ζωή. Γιατί αν δεν έχουν απόθεμα πνευματική ζωή, τότε και δεν αποκτούν παιδιά, το θα δουν σαν αποτυχημένο το γάμο τους. Οι χριστιανοί σύζυγοι που έχουν χριστιανικό προσανατολισμό και είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας, δεν θα θεωρήσουν αποτυχημένο το γάμο τους σε περίπτωση που δεν έχουν παιδιά. Θα πούν, γεννηθείτε το θέλημά σου. Θα προσεύχονται και όπως θέλει ο Θεός. Ξέρετε ότι πολλά ζευγάρια δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά και έχουν αυτόν τον καημό. Υπάρχει και μια κοινωνική ρετσινιά. Λαμβάνουν υπόψη και αυτά που λέει η κοινωνία και δυσκολεύονται. Ενώ θα μπορούσαν από την αρχή, εφόσον έχουν πνευματικό περιεχόμενο, να πούν γεννηθεί το θέλημά σου, όπως θέλει η Κυρία.
2: Έτσι. Δηλαδή, τους συνιστούμε να πειθαρχούν στο θέλημα του Θεού, να εύχονται, να παρακαλούν. Και αν ο Θεός, γιατί τα παιδιά τα δίνει ο Θεός. Αν ο Θεός τους δώσει παιδιά, ευλογητός Κύριε. Εάν δεν τους δώσει, δεν πρέπει να αγανακτούν, δεν πρέπει να γονγίζουν, δεν πρέπει να βλαστημούν, αλλά να υπομένουν. Δεν ξέρουμε μέχρι τέτοιου τι θα γίνει, γιατί έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ναι, πολλές περιπτώσεις που απέκτησαν ύστερα από 10 χρόνια παιδί.
1: Μα Γέροντα, έχουμε τις περιπτώσεις μέσα από την. Και την Παλαιά και την Κοινή Διαθήκη που δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά και με τη χάρη του Θεού. Έχουμε την Άννα, την μητέρα του Σαμουήλ. Έτσι. Έχουμε τους γονείς του Τιμίου Προδρόμου, τον Ζαχαρή και την Ελισάβετ. Έχουμε τους προπάτορές μας, τον Ιωακήμ και την Άννα.
2: Που εκεί νικήθηκαν τις φύσεως οι όροι.
1: Που όμως η προσευχή τους, η πίστη τους, η αγάπη τους για το Θεό είχε σαν αποτέλεσμα και σαν καρπό την παιδοποιία. Αλίμονο. Έχουμε τόσα παραδείγματα και από τους Αγίους μέσα.
2: Ξέρετε,
1: και από τον Άγιο Ευθύμιο και άλλους Αγίους. Ξέρουμε πόσα θαύματα γίνονται με την πίστη. Άλλο ζευγάρι μετά από 10 χρόνια γάμου και αποκτάει παιδί. Άλλοι που δεν αποκτούν παιδί, λέει γεννηθείτε το θέλημά σου, ζούμε μέσα στην Εκκλησία, προσφέρουμε μέσα στην Εκκλησία, προσφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο. Δεν θεωρούν το γάμο τους άχρηστο χωρίς παιδιά. Δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, ότι ο γάμος είναι άχρηστος. Υπάρχει σκοπός που είναι η τελειότητα.
2: Και μπορούν να ανταποκριθούν στα παιδιά όλου του κόσμου. Να βλέπουν τα παιδιά που είναι γύρω τους και να τα βλέπουν σαν δικά τους παιδιά. Βεβαίως. Και να προσφέρονται και να ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, ικανοποιώντας και το αίσθημα της μητρότητος ή της πατρότητος.
1: Πρέπει να πούμε και ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όνειδος η ατεκνία. Διότι εάν δεν αποκτούσαν παιδιά, δεν θα προήρχεται από τη γενιά τους ο σωτήρας του κόσμου. Γι' αυτό ήταν όνειδος για τις οικογένειες εκείνες οι οποίες ήταν άτεκνες. Για την περίοδο της χάριτος όμως, για την Καινή Διαθήκη, για την Εκκλησία μας, δεν είναι όνειδος η ατεκνία.
2: Άλιστα. Μιλάμε για χριστιανικό γάμο και για χριστιανική οικογένεια.

0: σταθούν σε αυτόν τον τρόπο ζωής, τον άλλο τρόπο ζωής. Γιατί εάν δεν τα μάθει η οικογένεια, δεν τα προετοιμάσει για το γάμο, θα το μάθουν από το πεζοδρόμιο. Θα τα μάθουν από την παραπληροφόρηση. Από τις παλιοφυλάδες και από τα
1: περιοδικά
0: και από τα, όλα αυτά τα βρώμικα έργα της τηλεόρασης, που εκεί δεν προβάλλεται η υγιής χριστιανική οικογένεια, αλλά το αντίθετο. Χωρισμοί, νυχίες, πορνίες, ανηθικότητες, βρωμιές, διάλυση οικογενειών, αυτά τα πρότυπα προβάλλονται σήμερα. Προβάλλεται το αντίθετο, το γκρέμισμα της οικογένειας. Λοιπόν, θα πρέπει η οικογένεια κυρίως, η οικογένεια είναι εκείνη η οποία θα εκπαιδεύσει και θα μάθει στα παιδιά πώς θα έρθουν στην έργα με τη ζωή. Εκείνη θα τα προετοιμάζει. Βεβαίως και οι άλλοι θεσμοί που έχουμε, η Αγία μας Εκκλησία, και έχουμε χρέωση και καθήκον οι νέοι οι οποίοι προσέρχονται στον γάμο να τους ενημερώνουμε, να τους εκπαιδεύουμε, να τους μαθαίνουμε τι είναι ο γάμος.
2: Εσείς αυτήν τη στιγμή, Πάτερ Χρυσόστομε, έχετε μπροστά σας μια ομάδα νεονύμφων που θα προσέλθουν ως ονούπος στο μυστήριο του γάμου. Τι θα λέγατε στα παιδιά αυτά? Πέστε τα να τα ακούσουν.
0: Θα τους λέγαμε τι είναι ο χριστιανικός γάμος. Το πώς η Αγία μας Εκκλησία δέχεται το γάμο, τον ευλογεί, και πώς αυτή τη βιολογική σχέση την ευλογεί ο Θεός και δίνει τη μεγάλη σπουδαιότητα στην ένωση ανδρός και γυναικός, που προϋποθέτει την αγάπη. Που η αγάπη δεν είναι, όπως θεωρείται από τον κόσμο, μια σαρκική σχέση, αλλά είναι ένωση ψυχών και σωμάτων, ομόνια ψυχών και σωμάτων διαβίου. Τους λέμε ότι αυτή την αγάπη θα τη μάθουν από τον Σωτήρα Χριστό. Εκείνος μας έδειξε τι είναι η αγάπη, ότι η αγάπη είναι ταπείνωση, είναι θυσία. Η αγάπη δεν είναι δεδομένη, αποκτάται μετά από αγώνα μέσα στο γάμο. Ο αγώνας εναντίον του εγωισμού είναι καθημερινός. Ο εγωισμός είναι ο μεγάλος εχθρός του γάμου, όπως λέει και ο Χρυσόστομος, το δικό μου και το δικό σου είναι ο μεγάλος εχθρός του γάμου. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου, είναι το δικό μας, όπως λέει και ένα δημοτικό τραγούδι. Υπάρχουν πολλά ωραία δημοτικά τραγούδια γύρω από το γάμο, που λέει η γυναίκα: το ψωμί σου ψωμί μου, το νερό σου νερό μου, το φαΐ σου φαΐ μου, το στρώμα σου στρώμα μου, η χαρά σου χαρά μου και η λύπη σου λύπη μου. Όλα αυτά γίνονται και κατορθώνονται όχι μονάχα με τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά και με τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη η οποία συστήνει το γάμο, κατέχεται πνεύμα Άγιο στο μυστήριο του γάμου. Και τρόπον τεινά, όπως λέγει ένας πατέρας εκκλησίας, όπως έχει το Άγιο Πνεύμα στην ιεροσύνη και χειροτονεί τον άνθρωπο εις διάκονο, πρεσβύτερο, επίσκοπο, έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους χαιροτονεί σύζυγους. Χαιροτονούνται σύζυγοι. Δεν είναι σύζυγοι, γιατί δεν έχουν την ευλογία του Θεού. Το βλέπουν καθαρά μια εγκόσμια σχέση του γάμου και τίποτα άλλο.
2: Θα ήταν τολμηρό, Πάτερ Χρυσόστομε, να πούμε ότι τα παιδιά μας είναι απληροφόρητα και ενημέρωτα όταν προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου, γιατί κανένας δεν τους είπε τι είναι αυτό που κάνουν. Τα παιδιά ενθουσιασμένα από μία αισθησιακή αγάπη, σε αγαπώ και με αγαπάς και θα παντρευτούμε, και αν δεν συμφωνούμε χωρίζουμε το δεύτερο, ναι, τον πρώτο χρόνο, το δεύτερο και τον τρίτο, δηλαδή γάμος με ημερομηνία λήξεως. Νομίζω ότι αυτό το στοιχείο κυριαρχεί στην πορεία τους προς το γάμο. Ο καθένας νομίζει ότι παίρνει έναν άγγελο ή μία αγγέλα. Η κοπέλα βλέπει το μνηστήρα της ως έναν άγγελο, δεν έχει ψεγάδια, δεν έχει αδυναμίες, δεν έχει πάθη, και τα ανάπαλη. Ο νεαρός πιστεύει ότι η κοπέλα είναι μια αγγελίνα, δεν έχει αδυναμίες, δεν έχει ελαττώματα, είναι όμορφη, είναι ωραία, και από εκεί και πέρα θα ζουν στα πελάγι της ευτυχίας.

0: αλλά ποιος θα τους πει ότι δεν είναι ούτε ένας άγγελος ούτε η άλλη αγγέλα. Κάποιος πρέπει να τους το πει. Προχωρούν στο γάμο. Πώς θα ζήσουν τη χριστιανική ζωή? Τελείται το μυστήριο, ενώνονται οι καρδιές των και οι ψυχές των και πορεύονται από εδώ και πέρα αγαπημένοι και αδελφωμένοι χέρι-χέρι. Ήδη παρουσιάζονται οι πρώτες δυσκολίες ή μάλλον τα πρώτα προβλήματα και οι πρώτες αδυναμίες. Πότε θα εκκλησιάζεται το ζευγάρι για να είναι χριστιανικό ζευγάρι? Πότε θα προσεύχονται? Θα μπορούν, ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει κάθε Κυριακή να εκκλησιάζονται? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει από κοινού και συμφόρου να προσεύχονται? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει να μελετούν σε καθημερινή βάση από κοινού και συμφώνου την Καινή Διαθήκη? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι πρέπει να έχουν μυστηριακή και λατρευτική ζωή? Γνωρίζουν τα παιδιά ότι δεν πρέπει να επιτρέπουν στο δεσμό τους να αναμειγνύεται τρίτο πρόσωπο? Γιατί ήδη όσο εξοικειώνονται μεταξύ των τα παιδιά, αρχίζουν να παραλάβουν και τα γκουτζουνάκια, τα γουρουνάκια, είδες, και τα σκαντζοχεράκια. Παρελάβουν μπροστά μας τα ελαττώματα. Αρχίζει η γυναίκα να βλέπει τα ελαττώματα του ανδρός και αρχίζει ο άντρας να βλέπει τα ελαττώματα της γυναικός. Και τότε λέει, α, εγώ σε θεωρούσα άγγελο ή αγγέλα. Και τότε βρίσκουν την ευκαιρία να αναζητήσουν τη λύση του προβλήματος στους συγγενείς του ενός ή τους συγγενείς του άλλου. Ή κάποιον φίλων, κάποιον κουμπάρων, κάποιον, και κάποιον ξένων παραγόνων που τότε όταν μπουν ανάμεσά τους είναι σαν τη σφήνα που διχάζει το ανδρόγυνο. Τα τυχόν προβλήματα πρέπει να τα λύνουν μόνοι τους. Γνωρίζουν σήμερα τα παιδιά μας να προσέρχονται στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, να έχουν πνευματικό να τον συμβολεύονται στις κρίσεις αυτές και να ακολουθούν τις οδηγίες, γιατί το πιο έτσι ειλικρινέστερο πρόσωπο που θα τους μιλήσει για την αλήθεια είναι ο πνευματικός. Δεν στοχεύει σε συμφέροντα προσωπικά. Η πεθερά, ο πεθερός, ο φίλος, η φίλη θα πει τα δικά της και θα το χωρίσει το ανδρόγυνο. Αλλά ο πνευματικός, ξέρουν τα παιδιά ότι πρέπει το ζευγάρι να έχει πνευματικό και να καθοδηγείται και να εξομολογείται και να έχει λατρευτική και μυστηριακή ζωή.
1: Ήθελα να πω, Γιάγαντας, σε όλα αυτά που είπατε, ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν λυθεί πριν από το γάμο.
0: Ποιος θα τους τα πει?
1: Βεβαίως έχει καθήκον πρώτα η οικογένεια να τα πει, το σχολείο να τα πει, η εκκλησία, οι πνευματικοί πατέρες. Γι' αυτό λέμε ότι όταν είσαι χριστιανός, έτσι, και έρχεσαι σε επικοινωνία με κάποιο άλλο πρόσωπο και αποφασίζετε, συμφωνείτε να συνδέσετε τη ζωή σας και να ζήσετε μαζί, μην να ζητάς μόνο την όμορφια ή μόνο τα χρήματα ή την κοινωνική θέση ή την σπουδαία εργασία, αλλά κυρίως την ψυχική αρμονία. Γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει στα παιδιά που είναι αρμονιασμένα, μην έχετε σαρκικές σχέσεις. Γιατί οι σαρκικές σχέσεις δεν σας βοηθάνε να είστε ειλικρινείς μεταξύ σας. Δεν μπορείτε να δείτε και ειλικρινά ο ένας τον άλλον. Πριν από τον Αραβώνα, όλα υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια περαίωσα ατμόσφαιρα. Αισθησιακή, στην περίοδο όμως του Αραβώνα προσγειώνονται και βλέπουν και πρέπει να δουν οπωσδήποτε ο ένας τον άλλον ειλικρινά. Λέμε πολλές φορές στα παιδιά, μην αφήνετε τον καιρό του Αραβώνα και πάει έτσι. Η περίοδο του Αραβώνα είναι προετοιμασία. Είναι γνωριμία πραγματική. Εκεί θα πείτε τα κουσόγια σας ο ένας τον άλλον. Εκεί δεν θα πείτε μονάχα σ' αγαπώ, αλλά θα πείτε ότι αυτό που κάνεις με πληγώνει. Αυτό με πειράζει. Μπορείτε να εκφράζετε και τα αρνητικά σας αισθήματα. Όταν υπάρχει η σωματική σχέση, δεν μπορεί να δει ο ένας τα ελαττώματα του άλλου. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας λέει ότι προσέξτε να έχετε εγκράτεια. Μην έχετε προγραμμία σχέσεις. Άλλο είναι το σπουδαίο. Δεν είναι η σωματική ένωση το σπουδαίο. Το σπουδαίο είναι η ένωση των ψυχών. Και εκεί θα δείτε αν ταιριάζετε. Εκεί θα καθορίσετε τους ρόλους σας. Και πάνω απ' όλα, μας λέγει η Εκκλησία μας, εκτός από την ψυχική αρμονία που θα πρέπει να αναζητήσετε στον άλλον, θα αναζητήσετε και την πνευματική και την χριστιανική πίστη. Είναι χριστιανός. Μήπως είναι άθεος, μήπως είναι αιρετικός, μήπως είναι... έχει σχέση με την Εκκλησία. Πιστεύει στον Χριστό, πιστεύει στον Θεό. Εκκλησιάζεται, προσεύχεται. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις που τα παιδιά ήδη απογραμμισμένοι προχωρούν σε μια συνειδητή πνευματική ζωή και προετοιμάζονται για το μεγάλο μυστήριο του γάμου, για την τέλεια πλέον ένωση. Αντίθετα, τα ζευγάρια τα οποία δεν προχωρούν κατά Χριστόν και δεν έχουν καμιά καθοδήγηση, αναζητούν μια μονάχα σωματική επαφή, δεν λογαριάζουν την εγκράτεια πριν από το γάμο, έχουν μια επιπόλαιη σχέση, δεν έχουν ειλικρινή σχέση, προχωράνε προς το γάμο ήδη με προβλήματα. Δεν θέλουν τη σχέση την αληθινή με την Εκκλησία. Η μικρή οικογένεια θα πρέπει οπωσδήποτε να ενταχθεί μέσα στη ζωή της μεγάλης οικογένειας της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι όσοι συντελούμε και έχουμε λόγο πάνω στο θέμα του γάμου, είτε όπως είπαμε η οικογένεια, είτε το σχολείο, είτε η Εκκλησία, να προετοιμάζουμε τα παιδιά. Να προετοιμάζουμε τα παιδιά μας για να ζήσουν αυτή τη ζωή και να τους πούμε ότι, παιδιά μου, όντως ο γάμος μέσα στην Εκκλησία μας είναι μια ομορφιά. Είναι μια αιώνια χαρά. Την αγάπη και την πληρότητα θα τη ζήσετε πραγματικά μόνο στο χριστιανικό το γάμο. Μέσα από τις θυσίες, μέσα από το πνευματικό αγώνα θα τελειοποιηθείτε και θα χαίρεστε πραγματικά τη ζωή σας. Δυστυχώς όμως, όπως είπατε, πολλές φορές δεν πηγαίνουν προετοίμαστε τα παιδιά στο γάμο, δεν έχουν πνευματικά εφόδια, δεν εκκλησιάζονται, δεν εξομολογούνται, δεν έχουν πνευματικό πατέρα, δεν μελετούν το λόγο του Θεού, με αποτέλεσμα να μην έχουν θεμελιώσει το γάμο τους πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός, αλλά πάνω σε άμμο, που όταν έρθουν οι πρώτες καταιγίδες θα δημιουργήσουν δραγμές στο σπίτι και μπορεί και να το ρίξουν. Όπως είπατε, ο πνευματικός πατέρας. Όταν ο πνευματικός πατέρας δεν είναι μονάχα εκείνος ο οποίος δέχεται την εξομολόγησή μας για τα αμαρτήματά μας, αλλά είναι και εκείνος τον οποίο θα καταφύγουν οι άγαμοι για να τους βοηθήσει στα προβλήματα της οικογένειάς τους. Θα τους ακούσει, θα τους βοηθήσει, θα συμπαρασταθεί στο πρόβλημά τους και στον αγώνα τους και θα προσευχηθεί.
2: Έτσι και αυτό και είναι και ένας λόγος σοβαρός, τον οποίο το ζευγάρι πρέπει να στηρίζεται. Όταν ο πνευματικός προσεύχεται για το ζευγάρι, νιώθει περισσότερο δυναμωμένο και ενισχυμένο και θωρακισμένο.
1: Και αυτό οφείλεται, Γέροντα, στην αποσμίκευση του μυστήριου αυτού. Είναι μια τελετή για πολλούς.
2: Είναι μια χαρά, ναι. Με πολύ κοσμικό χαρακτήρα, μετά από την τέλεση του μυστήριου, και το οποίο μυστήριο όταν τελείται δεν είναι και πολύ σεβόμεθα, λόγω της χαράς βέβαια, αλλά και λόγω της ελλείψεως πίστεως, γιατί εκείνη την ώρα προσεχόμεθα, και το λέμε αυτό για τους προσερχομένους στο μυστήριο του γάμου, για να τιμήσουν τον γαμπρό και την ύμφη, να το χρέος του να προσευχηθούν, να είναι στερεωμένοι και να προκόψουν στη ζωή τους και να ζουν κατά Θεό.
1: Ναι.
2: Επειδή όμως και η ώρα πλησιάζει, Πάτερ Χρυσόστομε, πείτε μας επιγραμματικά τελευταία τι συνιστάτε στα παιδιά μας που θα προσέχουν όσον ούπου στο μυστήριο του γάμου.
1: Πρέπει να πούμε ότι για τους χριστιανούς, για την Εκκλησία μας, ο γάμος είναι μυστήριο. Δεν είναι μια βιολογική ανάγκη, είναι ευλογία Θεού. Θα πρέπει εκ των προτέρων να πούμε ότι καθώς προχωρούν στο γάμο τους, το γάμο τους να τον θεμελιώσουν πάνω στην πέτρα που είναι ο Χριστός. Στο τέλος του γάμου, ο ιερεύς παίρνει το Ευαγγέλιο και χωρίζει τα χέρια των νεονύμφων και τους λέγει: κανένας άνθρωπος, ούτε διάβολος είναι μέσα σας, παρά μόνο ο Χριστός. Όταν λοιπόν βάλουν το Χριστό στη ζωή τους, σαν αγωνιζόμενοι χριστιανοί, και στη συνέχεια για το γάμο τους απαιτούν όχι μόνο τα χρήματα, τη δουλειά, το σπίτι, αλλά και την χριστιανική ζωή και την πνευματική ζωή, τότε η ευφροσύνη και η χαρά αυτή που θα ζήσουν στην ώρα του γάμου δεν θα είναι για μια στιγμή, δεν θα είναι για μια ώρα, για μια μέρα, ήταν για ολόκληρη τη ζωή και για την αιωνιότητα.
2: Έτσι. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον πατέρα Χρυσόστομο και να τερματίσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Και επιγραμματικά να πούμε ότι σε όλα μας τα παιδιά που ετοιμάζονται για το γάμο να σκεφτούν σοβαρά. Ο γάμος είναι ένας σταθμός στη ζωή τους, είναι ένα μυστήριο με το οποίο συνδέονται δύο καρδιές, δύο ψυχές, τα δύο σώματα σε ένα. Έχουν το Πνεύμα το Άγιο που τους ενώνει και στο γάμο τους να καλέσουν ως πρώτο προσκεκλημένο τον Χριστό. Να μην αποσιάζει ο Χριστός από το γάμο. Καλούμε όλους τους άλλους, τους συγγενείς μας, τους φίλους μας για να παρευρεθούν και να χαρούν μαζί μας, γιατί εμείς τελούμε το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της χαράς. Αλλά να μην ξεχάσουμε επίσης τον Χριστό που καλέσαμε στο γάμο και ετελέστη το μυστήριο στην εκκλησία του, να τον πάρουμε μαζί μας στις καρδιές μας και στο σπίτι μας, να τον έχουμε μαζί μας, να μην τον αφήσουμε απ' έξω από το σπίτι. Ο Χριστός κατέχει την πρώτη θέση και να είμαστε βέβαιοι ότι το σπίτι μας θα είναι ένας παράδεισος. Η οικογένεια είναι μια κατοίκον εκκλησία, έτσι εκφραζόμαστε όλοι μας. Όχι απλώς μια κατοίκον εκκλησία, είναι ο παράδεισος, γιατί όπου είναι ο Χριστός εκεί είναι ο παράδεισος. Και όταν λείψει ο Χριστός, ασφαλώς τη θέση του θα την πάρει κάποιος άλλος. Να το πούμε καθαρά, ο διάβολος θα μας ταλανίζει, θα μας βασανίζει, θα μας οδηγεί σε κρίσεις, σε συγκρούσεις και τέλος μπορεί να μας οδηγήσει και σε αυτό το μεγάλο αμάρτημα που ο Χριστός μας είπε, ους ο Θεός συνέζευξε άνθρωπος μη χωριζέτο, να μας οδηγήσει στο διαζύγιο. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά μας παιδιά ότι το διαζύγιο είναι η χειρότερη λύση από κάθε άλλη λύση που μπορούμε να επιλέξουμε. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας, θα τα ξαναπούμε και αυτά που λέμε αποτελούν αφορμή για ένα προβληματισμό για να σκεφτείτε κι εσείς σοβαρότερα το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχετε στη ζωή σας, που είναι ο γάμος. Σας ευχαριστούμε που μείνετε μαζί μας.

συζητήσεις. Θέματα πνευματικά, λατρευτικά και λειτουργικά προσεγγίζονται με τη βοήθεια εκλεκτών καλεσμένων. Διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορίζοντες, μαθαίνουμε για την ορθόδοξη πίστη και προσπαθούμε να την κάνουμε βίωμα. Συζητήσεις με τον μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειναι ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα τη συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτήριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσε εν εις γίνητε ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον. Το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνη η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτων. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμος συνοσάσμα συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλη, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού Ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών Παρισία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω όφρον ή ω ύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονόων άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένε των Αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε σύπων. Χαίρε αμνού και επιμένο μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθιο άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τες μάγοι, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες το ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος οδύ του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απ' άνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Κήρυκες θεοφόροι και γονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσε το χρησμόν και κηρύξαν δέσε το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρης θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγώντης εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Νέα ανέδειξε κτήσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενομένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περί ναύθωρον, είναι από το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλωνωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλους απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Σώσε θέλων του κόσμου ο τον όλο κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείν υπάρχοντος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή τον Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαίων προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον ον δέδοκα σιβήν τη σι βοώσιν. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ο το δόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλουν άπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο σμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Χάριν δούνε θερίσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους

0: Αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντα σε τον τόκον, να νυμνούν σε πάντε ω έμψη φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσο εργαστρίο συνέχουν πάντα τη χειρή κύριο, υγεία ενε δόξα ενε δίδαξε ευωάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημά.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του Σιβόντα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος όπως μάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η νακράζωση η χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστε...

Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου το λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και

0: καταφύγιον, μη δελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγεί, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν, και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντολές σου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερενδοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσαι μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερή μου προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμο δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει

0: του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ Ευωδόσεως και Ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών Στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των Απολυθέντων Πατέρων και Αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
0: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντους σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπειδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσθε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο οποίον πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτω δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτία συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμεν. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήσει αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημόνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρ φυσιν έρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της εις αφάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

η ρίζα του κακού. Έξω άρχισε να φυσά για καλά και μέσα στο σκοτάδι που κατασκέπαζε την περιοχή ακούγονταν να χτυπά στον πηγαδόχυλο και στη γούρνα ο σιδερένιος κουβάς του μαγκανιού. Βγήκε ο γέροντας Λάζαρος να το στερεώσει κάπου, γιατί αλλιώς δεν θα έκλεινε μάτι αυτό το λίγο που κοιμόταν τη νύχτα. «Έδου σκότος και γένε τον Ίξ», είπε ψιθυριστά ο Παπαλάζαρος, που συνήθιζε όταν ήταν μόνος του να λέγει και ένα στίχο εκκλησιαστικό για κάθε περίσταση. Έτσι έσπαζε τη σιωπή της μοναξιάς του και άκουγε ανθρώπινη λαλιά ως αν ακουγόταν κάποιος άλλος. Το συνηθίζουν αυτό μερικοί αναχωρητές στην αρχή, μέχρι ότου καταβυθιστούν στην Άγια Σιωπή, όπου ακούγεται ολοκάθαρος ο λόγος του Θεού. Αυτό το λόγο όμως δεν τον ακούν οι προτάριδες και οι εμπαθείς, αλλά οι προχωρημένοι, που δεν βλέπουν μέσα τους και γύρω τους παρεξημάδια του Θεού, που συντροφεύει με τη χάρη και το έλεος το πλάσμα του. Ο ταπεινός Γερολάζαρος είχε τότε τη συνήθεια, μολονότι βρισκόταν ανάμεσα στον κόσμο και δεν ήταν σπάνιες οι ευκαιρίες να μιλήσει και να ακούσει άλλους ανθρώπους. Ο εκκλησιαστικός λόγος όμως τον ευχαριστούσε, γιατί απαντούσε σε όλες τις στιγμές της ζωής του. Και όπως έμπαινε στο κελί του και έκλεινε την πόρτα πίσω του, έσυρε το βλέμμα προς το μνημούρι της Αρχοντοπούλας Ευγενίας. Μήπως ξαναδεί την κούνια με το βρέφος που έκλαιγε και φώναζε «Ουέ» και «Ουά». Τότε τη φορά όμως δεν είδε την κούνια, μήτε άκουσε τις φωνές του μωρού. Είδε κάτι το χειρότερο. Είδε να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι μερικά ζευγάρια μάτια σκύλων. Μπορεί να ήταν και λύκοι και τσακάλια. Και άρχισαν να ουρλιάζουν δυνατά. Όχι από πείνα, όχι. Καθώς ουρλιάζουν οι πεινασμένοι λύκοι στα χιονισμένα βουνά, αλλά με ένα δαιμονισμένο μίσος που προκαλούσε τρόμο.

Θρήνος, απειλή, φοβέρα. Τρόμαξε ο πατήρ Λάζαρος. Μπήκε αμέσως στο κελί του. Διπλομανταλώθηκε και αφού γονάτισε μπροστά στο εικονοστάσι, άρχισε να προσεύχεται προς την υπεραγία Θεοτόκου. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται, μεσητεία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήδης αμαρτωλών δε είσαι ον φωνάς, αλλά πρόφθασον ως αγαθείς την βοήθεια νημών των πιστός κραυγαζόντων σοι. Τάχυνον εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν, η προστατεύουσα η Θεοτόκε των τιμώντων σε. Τα τσακάλια και τα αγριόσκυλα συνέχιζαν τα ουρλιαχτά και δεν έλεγαν να ξεκολλήσουν από το μνημούρι της Ευγενίας. Και όσο τα άκουγε ο πατήρ Λάζαρος, τόσο πλήθαινε τους ψαλμούς και τις προσευχές, ως αν να το ξέρε από βαθύ πνευματικό ένστικτο πως οι φωνές αυτές δεν είναι από λύκους και τσακάλια που δεν μπορούσαν να φτάσουν ως εκεί, αλλά ήταν δαιμονικά και φέρναν το κακό προμάντεμα για να φωνήσουν και να κλονίσουν τους πιστούς. Δεν ξέραν οι δύστιχοι δαίμονες, καθώς έλεγε και ο γέρον Παχώμιος, ότι με την ανόητη κακία τους και τις βρωμερές παγίδες τους πολλές φορές μας ευεργετούν, γιατί μας μπρόχνουν κυνηγημένους κοντά στο Θεό και εκείνος μας σκεπάζει με τη χάρη του. Και ο πατήρ Λάζαρος, ως αν απαντούσε στις κραυγές των δαιμόνων, έψελνε με δάκρυα: «Σώσον ημάσιε Θεού, αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς η αλληλούια. Σώσον ημάσιε Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς η

0: Κεφάλαιο τέταρτο. Λουκάς, ο πρωτομάρτυρας. Είχε μπει ο Γενάρης του 1453 και όλα πήγαιναν από το κακό στο χειρότερο για τη Ρωμανία. Ο Μοχαμέτης, αδίστακτος και παράφορος μέσα στα νιάτα των 23 του χρονών, ήθελε να κατακτήσει τη βασιλεύουσα με κάθε θυσία και μάζευε στρατό από όλες τις επαρχίες του και τον φύτευε ολόγυρα στα σύνορα του εξαντλημένου πια Βυζαντίου. Μάζεψε και στόλο αμέτρητο, εκατοντάδες μικρά και μεγάλα πλεούμενα, και μέρα τη μέρα σχεδίαζε πώς θα γκρεμίσει τα θεοδοσιανά τείχη της πόλης και τους γεροχτισμένους πύργους της που τους φύλαγαν οι πιο γενναίοι Βυζαντινοί καστρολάτες. Μέσα στα αυτιά του νεαρού Σουλτάνου βόμβιζε σαν μέλισσα η παλιά προφητεία των Μουλάδων πως όποιος αμοιράς θα πάρει την Αγία Σοφιά των Χριστιανών θα είναι ο μεγαλύτερος πατησάχ της ιστορίας. Και ενώ στο σαράι του Σουλτάνου δεν σταματούσαν οι προετοιμασίες και τα συμβούλια των Βασάδων για τα πολεμικά σχέδια του νεαρού Μοχάμετ του Δεύτερου, στην άλλη άκρη των πραγμάτων χόρευε η τύφλα και ο παραλογισμός. Οι αυλοκόλακες του Ιερού Παλατιού παραπλανούσαν τον βασιλέα Κωνσταντίνο με ψεύτικες κολακίες και φουσκωμένα λόγια και του κρύβανε τη φοβερή πραγματικότητα. Ή δεν τη βλέπανε κι αυτοί οι ίδιοι που ζούσανε μέσα στον πλούτο και στη χλειδί και νομίζανε ότι για όλους είναι η ζωή στρωμένη με τριαντάφυλλα. Και μέσα στη μαλθακή ζωή που κάνανε, δεν σκέφτονταν τίποτα άλλο από γλέντια και γιορτές που τις πλήρωνε το δημόσιο ταμείο.
1: «Πρέπει να γιορτάσουμε την πέμπτη επέτειο της αναρίσεωσης στον θρόνο του πολυχρονεμένου βασιλέως μας»,
0: πρότειναν μερικοί αυλικοί. Και χωρίς να ζητήσουν την άδεια και την έγκριση του Κωνσταντίνου, άρχισαν τις προετοιμασίες για μια σειρά φιέστες και πανηγύρια που θα ήταν η πιο φρικτή ηρωνία τις μέρες που η λυγισμένη αυτοκρατορία ξεψυχούσε και βαριανάσαινε από την εξάντλησή της. Ευτυχώς που πρόφτασε να επέμβει ο Μέγας Δούκας και ματέωσε τα γελία σχέδιά τους.
2: «Εδώ χάνεται η αυτοκρατορία», φώναξε ο Λουκάς Νοταράς. «Ο Σουλτάνος βρίσκεται έξω από τα τείχη της βασιλεύουσας και εσείς τίνετε γλέντια και γιορτές. Ντροπή σας. Σκορπιστείτε όλοι σας και τρέξετε να βοηθήσετε όσο μπορείτε στον εξοπλισμό των τείχων και των καραβιών του στόλου».
0: Το κατάλαβε και ο βασιλιάς και αντί να δυσαρεστηθεί, επένεσε τον Νοταρά για την ευθυκρισία και τον πατριωτισμό του. Ύστερα τον έπιασε πολύ φιλικά από τον νόμο και μπήκαν μαζί στα ιδιαίτερα διαμερίσματά του για να συσκεφθούν για την κατάσταση και τα μέτρα που έπρεπε να πάρουν. Έδιωξε όλους τους κουβικουλάριους και το σιλεντάριο και τους ευνούχους που τον φύλαγαν, αλλά οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν σπιούνοι των μεγάλων αρχόντων και μείνε μονάχος με τον Νοταρά. Άφησε μονάχα τον έμπιστό του οστιάριο στην πορτά απ' έξω για να εμποδίσει κάθε ενοχλητικό επισκέπτη που θα ήθελε να τον δει.
2: «Δεν θέλω να εισέλθει κανείς, απολύτως κανείς, μέχρι να τελειώσουν με τον μεγάλον Δούκα».
0: Έκλεισε ο ίδιος την πόρτα και έδειξε μια πολυθρόνα στον Νοταρά για να καθίσει μπροστά στο γραφείο του.
2: «Αδελφέ μου, Λουκά, ξέχνα πως είμαι ο αυτοκράτορας και εσύ ο μεγάλος Δούκας στην πρώτη θέση μετά από μένα. Ξέρω πως έχουμε κάποιες διαφορετικές αντιλήψεις για την πορεία των πραγμάτων. Άνοιξε το μυαλό και την καρδιά σου και μίλησέ μου καθαρά και τίμια και πες μου τι πρέπει να κάνουμε αυτή την ώρα. Ο Σουλτάνος έχει αγριέψει και όπως μαθαίνω από το περιβάλλον του, μήτε χρήματα μήτε διπλωματίες δέχεται πια. Πήρε την απόφαση να μας χτυπήσει, εκτός και αν παραδοθούμε μόνοι μας. Στο όνομα του Θεού, άνοιξε το στόμα σου και πες μου ποια είναι για σένα η αλήθεια και τι προκρίνεις να κάνουμε. Σ' ακούω».
3: «Με συγκινούν τα λόγια σου, φίλε Κωνσταντίνε, μεγάλε βασιλιά, στεφανωμένα από τον παντοδύναμο Θεό. Με τιμάς με τη φιλία και την εμπιστοσύνη σου. Γι' αυτό και κατά χρέος δεν θα σου κρύψω τα λόγια και τις σκέψεις μου. Και για να μην απλωθώ σε πολλά, θα σου πω τα όσα είπα μετά την ανώσια λειτουργία της 12ης Δεκεμβρίου, που σου κακοφάνηκαν και τα θεώρησες ανευλάβεια και ασέβεια».
2: «Δηλαδή, ποια λόγια εννοείς?»
3: «Θα σου τα επαναλάβω με ακρίβεια στην επίσημη γλώσσα που τα πρωτόπα. Κριτότερον έστιν, ιδένε εν μέση τη πόλη φακιόλιων βασιλεύων Τούρκων ή καλύπτραν λατινικήν. Και θα σου τα πω και στην κοινή λαλιά για να μην υπάρξει παρανόηση. Καλύτερα έχω να δω τον Τούρκο να διαφεντεύει την πόλη παρά τους Λατίνους. Με αυτή την πίστη διαβιώ και με αυτήν θα πεθάνω».
2: «Εύχομαι να σου βγει σε καλό, αλλά φοβάμαι και προαισθάνομαι ότι αυτό θα σε καταδικάσει μια μέρα».
0: Είπα αργά ο αυτοκράτορας.
2: «Αν είναι να πεθάνω για την αλήθεια του Χριστού και του γένους μας, το δέχομαι από τώρα ολοπρόθυμο, βασιλεύ. Είπαμε όμως να μιλήσουμε κι οι δυο με ανοιχτή καρδιά, χωρίς επιφυλάξεις».
3: «Συμφωνώ. Πρώτος το είπα
2: Σ' ακούω λοιπόν, λέγε.
3: Οι Τούρκοι είναι άγριοι, βάρβαροι, άπιστοι. Μπορείς όμως να βρεις μαζί τους μια άκρη, όσο ακριβά και να πληρώσεις την υπομονή σου. Με τους Λατίνους όμως δεν υπάρχει τρόπος. Το μίσος τους είναι ύπουλο και δαιμονικό. Μοιάζει με καυτό λάδι που το ρίχνουν κατά κέφαλα και σε καίνε ολόκληρον αμέσως. Όπως έκαναν και τότε με τις σταυροφορίες τους. Δεν θα κουραστώ να το λέω και να το επαναλαμβάνω.

0: Με τους φράγκους δεν μπορούμε να ταιριάξουμε, μήτε να χτίσουμε κοινά γεφύρια. Είναι οι δούλοι που έγιναν άρχοντες ξαφνικά και δεν ξέρουν να φερθούν ή μάλλον θέλουν να εξαφανίσουν τους αληθινούς άρχοντες από τη ζωή για να μην βλέπουν και ελέγχουν τη δουλοπρεπή συμπεριφορά τους και τον αγρίκο τρόπο τους. Φοβούνται τον ελεγχό μας και τη μαρτυρία μας στην άνομη και άπεστη πορεία τους. Και όσο υπάρχουμε εμείς οι Ρωμνοί, οι Ορθόδοξοι, αυτοί θα νιώθουν τύψεις και άλλο σκοπό δεν θα έχουν παρά τον αφανισμό μας. Είμαστε για αυτούς οι μάρτυρες που είδαν και βλέπουν τα εγκλήματά τους. Ξεχνούν όμως ότι τους βλέπει και ο Θεός. Και έτσι θα πορευόμαστε πάντα όσο υπάρχουν αυτοί και εμείς. Ειρήνη ανάμεσά μας δεν θα γίνει στον αιώνα. Αυτοί φύγανε από εμάς και όχι εμείς από αυτούς. Αν θέλουν, ας ξαναγυρίσουν. Δεν είμαστε εμείς οι άσωτοι, αλλά ο στοργικός πατέρας που περιμένει την επιστροφή του ασώτου.
1: Ωραία τα λες, Λουκά, και δεν κρύβω το θαυμασμό μου.
0: Παρατήρησε ο Κωνσταντίνος και προσέθεσε.
1: Τώρα όμως τι γίνεται?
0: Ας είμαστε προσεκτικοί και άγρυπνοι. Οι δυνατότητες είναι μηδαμινές μέχρι απελπισίας. Θα σταθούμε όμως όρθιοι. Δεν παραδίδονται οι αληθινοί Ρωμνοί. Πολεμούν ως το τέλος και ας ξέρουν τι τους περιμένει. Ο θάνατος δηλαδή. Άλλη απάντηση δεν υπάρχει στο ερώτημα. Έπρεπε από παλιά να ετοιμαστούμε στηριγμένοι μονάχα στο Θεό και στον εαυτό μας. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτή είναι η γνώμη μου. Εσύ ακόμα ελπίζεις και πιστεύεις τη βοήθεια του Δόγη και των παπικών. Κάνεις λάθος, πίστεψέ με. Όσο και αν σε πικραίνω, κάνεις λάθος τραγικό και για τον εαυτό σου και για το γένος. Συγχώρησε την ολόστομη ειλικρίνειά μου.
1: Όχι μόνο σε συγχωρώ, φίλτατε Λουκά, αλλά και σε ευχαριστώ.
0: Και στα μισά τον λόγο σου με βρίσκει σύμφωνο. Είσαι όμως ακραίος και ασυμβίβαστος. Εγώ είμαι αναγκασμένος να βάζω νερό στο κρασί μου, να κρατώ ισορροπίες ανάμεσα σε πολλά αλλιώς. Σταμάτησε πάλι ο Κωνσταντίνος και ο νοταράς ρώτησε. Αλλιώς, τι θες να πεις άξια της αυτοκρατορίας?
1: Αλλιώς θα ανάψω φωτιές που θα κάψουν και από μέσα το βασίλειο.
0: Εσύ πρέπει να το καταλαβαίνεις ότι περπατώ πάνω σε τεντωμένο σκηνή σαν ακροβάτης. Πρέπει να προσέχω τα λόγια και τα έργα μου και να μην τα φανερώνω όλα σε όλους. Αν κάνω λάθος και πέσω από το σκηνή, θα γκρεμιστούν όλα μαζί μου. Και αυτό το δικαίωμα της καταστροφής δεν το έχω. Πρέπει να έχω δεσμούς με την άλλη όχθη της Ευρώπης. Αν τους κόψω, θα είναι λάθος.
2: Μακάρι να κάνεις ένα τέτοιο λάθος. Θα ήταν η πιο ευλογημένη πράξη της βασιλείας σου. Μην περιμένεις τους Φράγκους πια. Σταμάτα να έχεις αυτή την ελπίδα. Οι Φράγκοι δεν θα έρθουν.
0: Ο Τζουστινιάνης ξεκίνησε και έρχεται με 400 άξιους μαχητές. Όπου να είναι, θα φτάσει εδώ.
2: Ο Τζουστινιάνης είναι άξιος πολεμιστής και θα έρθει, καθώς το λες, με τη γαλέρα και τους άντρες του. Αλλά εδώ χρειάζονται 1000 Τζουστινιάνιδες και 1000 γαρελέρες για να σταματήσουμε το Σουλτάνο που έχει μαζέψει κοντά 200.000 στρατών αγριολόγυρα στη βασιλεύουσα. Μην ονειροπολείς λοιπόν για τη βοήθεια του Πάπα και κάνες λάθος να δεχτείς την ένωση μαζί του. Καλύτερα να πω την υποταγή σου στην παντόφλα του. Και μη προς κακοφανισμό σου, αλλά στο ξαναλέω, βοήθεια δεν θα έρθει.
0: Θα μείνουμε λοιπόν αβοήθητοι όπως λες. Τι θα κάνουμε όμως?
2: Τώρα που με ρωτάς είναι πολύ αργά. Δεν υπάρχει ελπίδα, βασιλιά μου. Έπρεπε να με ρωτήσεις 1-2 χρόνια πιο μπροστά. Μετά τη βλάσφημη λειτουργία της υποταγής των αντίχριστων, όλα κατρακυλάνε στον κρεμό.
1: Το πιστεύεις κι εσύ πως ο Πάπας είναι αντίχριστος?
0: Τον διέκοψε ο Κωνσταντίνος με αρκετή απορία στη φωνή του.
1: Όποιος πολεμά την Εκκλησία του Χριστού είναι αντίχριστος. Και ο Πάπας πολεμά την Εκκλησία για να κυριαρχήσει ο ίδιος παντού. Αντί να υψώνει το Χριστό στην κεφαλή της Εκκλησίας, υψώνει τον εαυτό του. Αυτή είναι η αλήθεια και αυτό πιστεύω.
0: Μπαίνεις μέσα στην καρδιά μου, Λουκά, όπως ένα καρφί που με σταυρώνει. Γιατί βλέπω να λες την αλήθεια που εγώ δεν είπα. Κι όμως έπρεπε. Έπρεπε από την αρχή. Και σε αυτό είχες δίκιο. Τώρα το βλέπω καθαρά. Αλλά είναι αργά. Δεν ξέρω μόνο το πώς θα πορευτούμε τώρα.
2: Οι Έλληνες, βασιλιά μου, δεν ξέρουν να παραδίδονται, μήτε να προδίδουν. Ξέρουν μονάχα να πολεμούν. Σε αυτούς θα στηριχθούμε. Οι Έλληνες είναι μεγάλοι όταν κινδυνεύουν. Και σήμερα πάλι κινδυνεύουν. Θα πολεμήσουμε και ό,τι αποφασίσει ο Θεός, γεννηθεί το θέλημά του, το δίκαιο και άγιο. Είπα αποφασιστικά ο νοταράς. Θα οχυρωθούμε καλά και θα πολεμήσουμε ως το τέλος. Στρατηγός μας και πάλι η υπέρμαχη στρατηγός μας, η Θεοτόκος. Ο Κωνσταντίνος δεν απάντησε στα λόγια του νοταρά. Έμεινε για λίγο σκεφτικός και ύστερα είπε ήρεμα.
1: Έδωσε εντολές για την οχύρωση. Σε παρακαλώ να επιβλέψεις προσωπικά σε όλα τα τείχη και στο στόλο. Και σε ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή και για την τελική σου απόφαση, που είναι και απόφαση δική μου. Ήθελα όμως να το ξέρω καλά και καθαρά.

0: Γιατί κι αν ακόμα νικηθούμε, ο θάνατος μας θα μετρήσει ως προσφορά ζωής. Και θα φέρει στην αθανασία σε όσους μείνουν. Και κάποτε την ελευθερία την ίδια. Δεν θα είναι η θυσία μας αυτή μάταιη, γενναία Λουκάνο Ταρά. Το αίμα μας θα ποτίσει τις ρίζες του γένους. Και θα ρίξει μέσα στα σπλάχνα του τον σπόρο του μαρτυρίου και της Αναστάσεως. Συμπλήρωσε ο Ναταράς. Αμήν. Πρόσθεσε και ο Κωνσταντίνος και άπλωσε το χέρι του στο μεγάλο Δούκα και φίλο του, σαν να θέλει να επικυρώσει τα λόγια του αυτά. Αγκαλιάστηκαν, φιλήθηκαν, ως αν έδιναν όρκο και ως αν αποχαιρετιούνταν, λες, και νιώθαν μελοθάνατοι και μάρτυρες της μεγάλης θυσίας που χώρισε τη μεταχριστιανική ιστορία του γένους σε δύο κομμάτια. Έφυγε ο Ναταράς. Έξω από την πόρτα του αυτοκρατορικού γραφείου βρισκόταν ο Γιώργιος Φραντζής, ο χειρότερος εχθρός του μεγάλου Δούκα μέσα στο παλάτι, φιλενωτικός και ο πιο στενός σύμβουλος του βασιλιά.
1: «Είχατε σύσκεψη, μεγαλειότατε?»
0: ρώτησε ο Φραντζής μόλις μπήκε.
1: «Είναι φανερό, γιατί ρωτάς?»
2: «Μήπως έπρεπε με την άδειά σας να παρευρίσκομαι κι εγώ?»
1: «Για να μην σε φωνάξω, Γεώργιε, θα πει ότι δεν χρειαζόταν η παρουσία σου. Έχω το δικαίωμα να κρίνω μόνος μου.»
2: «Ναι, ασφαλώς, μεγαλειότατε, ασφαλώς»,
0: είπε μουδιασμένος και μετανιωμένος για την ερώτηση που έκανε. Και για να μπαλώσει την κατάσταση, πρόσθεσε.
1: «Δεν θα ήθελα να παρεξηγηθώ, βασιλεύω, αλλά εννοούσα μήπως θα ήμουν χρήσιμος για πληροφορίες και τα όμοια. Εσείς έχετε πάντοτε και για όλα των πρώτων και των τελευταίων λόγων»,
0: είπε με δουλοφρόνηση και δολιότητα που ανθούσε και τότε στο παλάτι.
1: «Ανέσφαλα παρακαλώ την κατανόησή σας, διότι το μόνο κινητρό μου είναι ο ζήλος και η αφοσίωση στο ιερό σας πρόσωπο. Άσε τα αυτά τώρα και πες μου τι νεότερα υπάρχουν»,
0: είπε δυσαρεστημένα ο Κωνσταντίνος, που δεν του άρεσαν οι κολακίες και οι ψεύτικες εκφράσεις, που κι αυτές αυθονούσαν στην αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου.
1: «Έρχεται ο γενναίος Ιωάννης Τζουστινιάνης με μία μεγάλη γαλέρα και 400 λαμπρούς πολεμιστές. Πότε φτάνει στη βασιλεύουσα?»
2: «Οι πληροφορίες λένε για τις 26 με 27 Ιανουαρίου, αν δεν χαλάσει ο καιρός. Όλα μέχρι στιγμής βαίνουν καλώς».
1: «Οι οχυρώσεις των τυχών και των πύργων πώς πάνε?»
2: «Προχωρούν κανονικά, μεγαλειότατε, αν και τα τείχη παρουσιάζουν μεγάλες φθορές σε πολλά σημεία.
1: Τη μεγάλη Τάφρο να προσέξουν ιδιαίτερα και να είναι συνεχώς πλήρης».
2: «Μάλιστα, γαλινότατε. Είναι συνεχώς γεμάτη νερό και ελέγχεται.
1: Να εφοδιαστούν καλά οι καστρολάτες με κάθε υλικό και να μεταφορθούν τρόφιμα και νερό στους πύργους».
2: «Έχουν δοθεί ήδη σχετικές εντολές, μεγαλειότατε».
0: Έγινε σιωπή. Ο Κωνσταντίνος έβλεπε κάποια χαρτιά που είχε μπροστά του, ενώ ο Φραντζής, που νιώθε αμήχανος τη δυσμένεια του αυτοκράτορα στο πρόσωπό του, έστεκε χωρίς να μιλά. Πέρασαν 1-2 λεπτά και ο Κωνσταντίνος σήκωσε το βλέμμα του στο Φραντζή και τον ρώτησε.
1: «Θέλεις να μου πεις άλλο τίποτε, Γιώργη?»
2: «Με την άδειά σας, βασιλέφε, σκέφτηκα την δούκισσα Μαρία Μελισσινή, που την αφήσαμε βοήθητη στα νύχια του Λομπράντο και του Μεσίρ Νέριου. Αν είχαμε κυριεύσει το δουκάτο της Αθήνας και την δεχόσουν για σύζυγο, τώρα θα είχαμε κάποιο καλό αντέρισμα».
0: Ο Κωνσταντίνος έμεινε για λίγο σκεφτικός και ο Φραντζής, που είδε πως δεν άρεσαν τα λόγια του, πρόσθεσε. «Μια σκέψη έκανα πρώτη της αυτοκρατορίας».
1: «Μια σκέψη λανθασμένη, πρέπει να πεις»,
0: απάντησε σοβαρά ο βασιλιάς.
1: «Τη χείρα του Ατσαγιώλη θα έκανα βασίλισσα, αγαπητέ μυστικό σύμβουλε. Και θα περίμενα βοήθεια σωτηρίας από τους ασθενέστερούς μου. Δεν ήταν εύστοχος ο λογισμός σου αυτός. Εδώ χρειαν έχουμε να ετοιμάσουμε τα σάβανά μας. Και εσύ σκέφτεσαι γάμους και παντριές? Τρέχα, Φραντζή, στα τείχη και πες τους να τυχήσουν καλά τις επάλξεις. Και άσε τα άλλα στη δική μου μέρημνα. Ο Θεός θα κάνει το ελαιός του, όπως εκείνος ξέρει και θέλει».
0: Υποκλήθηκε ο Φραντζής, νικημένος αυτή τη φορά, και αποσύρθηκε με την πίκρα ότι αυτοκράτορα στα μεγάλα θέματα λογάριαζε πιο πολύ τη γνώμη του Νοταρά παρά τη δική του. Και αυτό μεγάλωνε μέσα του την έχθρητα και το μίσος για το μεγάλο Δούκα, που τον ένιωθε πάντα πιο δυνατό και πιο ανώτερο από τον εαυτό του. Καταλάβανε τη μεγάλη διαφορά που είχαν στα μάτια του βασιλιά, και αυτό γινόταν μέσα του φαρμάκι και τον φαρμάκωνε. Ο τυφλός εγωισμός, το πρώτο πράγμα που σκοτώνει είναι η όραση του μυαλού. Και αυτό είχε πάθει ο Φραντζής για τον Νοταρά. Έτσι, μαζί με τα άλλα που φύλαγε μέσα του ενάντια στο μεγάλο Δούκα, ήταν και αυτό το σημερινό. Και όπως πάντα δεν φανέρωνε τίποτα. Περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία για να ενεργήσει εναντίον του. Το αυλικό περιβάλλον των αρχόντων, των στρατηγών και των άλλων αξιωματούχων, μαζί με τους φιλόδοξους πατριαρχικούς, διαμόρφωναν το πιο ευνοϊκό κλίμα για τις πλεκτάνες.

0: και τις συνωμοσίες που έπλεκε στο μυαλό του. Οι πιο πολλοί από τους μορφωμένους της αυλής, αλλά και όλης της πόλης, είχαν κατρακυλήσει στην αθεία, σεβόταν πιο πολύ τους αρχαίους φιλοσόφους παρά τους αγίους πατέρες και θεωρούσαν τον εαυτό τους ανώτερη τάξη ανθρώπων που έπρεπε να κατευθύνουν τον αυτοκράτορα και όλο το βασίλειο. Την εκκλησία την ανέχονταν και τη χρησιμοποιούσαν ως ένα εργαλείο για να εξουσιάζουν το λαό. Η πυρέτρια του βασιλείου τη θεωρούσαν περιφρονητικά. Και ο Φραντζής, αν και κρατούσε μέσα του κάποιον σεβασμό για την πίστη, δεν δυσκολεύονταν να συμφωνήσει μαζί τους. Λέγανε αυτοί οι φραγκεμένοι και τα αναμασούσε και ο Φραντζής, ότι η εποχή άλλαξε και σε όλο τον κόσμο πνέει ένας νέος άνεμος ελευθερίας και ότι αρχίζει μια νέα εποχή πολιτισμού.
1: «Άνεμος αθείας και όχι πολιτισμού πνέει στην Ευρώπη», φώναζε ο λόγιος μοναχός Γενάδιος. «Τι θα πει άλλαξε η εποχή? Η αλλαγή αφορά στα πρακτικά θέματα και όχι στα πνευματικά. Αλλάζουν τα ρούχα και τα φαγητά, όχι η ψυχή του ανθρώπου. Τα πνευματικά είναι αιώνια και μετάβλητα»,
0: φώναζε και εξηγούσε στις θυελώδεις διαμαρτυρίες του που έκανε κατά των ενωτικών στους δρόμους της πόλης. Και μέσα σε όλα τα δεινά ξέσπασε και το σκάνδαλο της Ελεονόρας, όπως έλεγαν την αρχόντισσα του Γερομακρυγέννη, που νυμφεύθηκε στα 60 του χρόνια την 20χρονη Ελεονόρα, την ανιψιά του καρδιναλίου Κοντίνη. Ήταν μια ζωηρή και απίθαρχη και κακομεθυμένη Βενετσιάνα που είχε δεθεί με τον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο της Ανακτορικής Φρουράς και δεν έκρυβε τον εσχρό της έρωτα με το γεροδεμένο αξιωματικό. Μερικοί μάλιστα μίλησαν στο Φραντζή και ζήτησαν να τον διώξει από την Ανακτορική Φρουρά για να μην διαδοθεί παραπέρα το σκάνδαλο. Και όταν έγινε γνωστός ο ξαφνικός θάνατος του Μακρυγέννη, όλοι λέγανε πως αυτή τον φαρμάκωσε για να παντρευτεί τον Αλέξιο. «Οι πεθαμένοι με τους πεθαμένους και οι ζωντανοί με τους ζωντανούς», αρκέστηκε να πει στις αρχόντισες της αυλής, όταν έφτασαν στα αυτιά της τα πικρόχολα κουτσομπολιά και σχόλια. Με τον τρόπο αυτό ήταν σαν να επιβεβαίωνε τις υποψίες και τις κατηγορίες για το θάνατο του Μακρυγέννη, του άντρα της, που ήταν και αυτό σύμβουλος του βασιλέως Κωνσταντίνου. Όσο για τον δεσμό της με τον Αλέξιο, που δεν ήταν καθόλου πλατωνικός, δεν χρειαζόταν να τον διαψεύσει, γιατί και η ίδια το ομολογούσε και καμάρωνε, που είχε σαγηνεύσει τον πιο όμορφο αξιωματικό της Ανακτορικής Φρουράς. Και δεν ήταν λίγες οι φορές που τον έβλεπα να τη συνοδεύει ή να μιλούν στα ανάκτορα και σε άλλες εκδηλώσεις της αυλής. Αλλά δεν ήταν μόνο το κραυγαλαίο αυτό ειδήλιο ανάμεσα στην Ελεονόρα και τον Αλέξιο, και άλλες μεγαλοκυράδες, φανερά ή κρυφά, είχαν τέτοιες και άλλες σχέσεις που ξεπερνούσαν όλα τα προσχήματα. Πολλά γινότανε στην αυτοκρατορική αυλή και στο αρχοντολόι της βασιλεύουσας, που είχε πέσει σε βαθιά ανάρκεια, σωτείας και καλοπέρασης, αδιαφορώντας αν είναι σωστό ή λανθασμένο. Σε όλους κυριαρχούσε, ή στους πιο πολλούς, ο εγωισμός, ο ειδονιστικός εγωισμός, και νοιάζονταν αυτό το αρχοντολόι πιο πολύ για τον εαυτό του και τα πρόσωπα της φαμίλιας του, παρά για την αυτοκρατορία που ψυχοραγούσε καθημερινά. Κι όλα τούτα τα μάθαινε ο λαός και τα κουβέντιαζε, και αγαναχτούσε και διαμαρτύρονταν έντονα στους δρόμους και στις πλατείες. Η γιαγιά μου η Άλωση του Παναγιώτη Σωτήρχου.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι Πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο.

και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί τις κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε ύμνους από την εορτή της Πεντηκοστής. Θα ξεκινήσουμε με τον πάσεπτο πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε τις διπλές καταβασίες της εορτής της Πεντηκοστής από τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Λεωχωρίτη και τον άρχοντα λαμπαδάριο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στη Διανό Φλίκο. Η ηχογράφηση είναι από την Κυριακή της Πεντηκοστής του έτους 2020.

τους ένους της Πεντηκοστής σε ήχο τέταρτο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χρύσανθο Θεοδοσόπουλο από ζωντανή ηχογράφηση στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη.

το δοξαστικό των ένων της Πεντηκοστής, Βασιλεύ Ουράνιε, σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου. Θα ακούσουμε από ζωντανή ηχογράφηση από τη συναυλία των Βρυξελών, την οποία έδωσε ο χορός Κωνσταντινοπολιτών υπό την διεύθυνση του Άρχοντας Πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασιβούλου Στανίτσα.

Θα κλείσουμε με το απολυτίκιο της εορτής της Πεντηκοστής, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, το οποίο θα ακούσουμε από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Αρτίζομαι τη μελέτη της επιστολής του Ιακώβου του αδελφοθέου για να περάσουμε, αν θέλει ο Θεός, σε κάποιο άλλο κείμενο της Αγίας Γραφής. Από το θησαυρό της επιστολής αντλήσαμε πολύτιμα εφόδια και πήραμε πολύτιμα διδάγματα για να συνεχίσουμε το δύσκολο αγώνα της ζωής. Στα πέντε το κεφάλαια ο αδελφόθεος Ιάκωβος κάλεψε όλο το φάσμα των προβλημάτων μας. Μας ομίλησε για την πίστη, πώς πρέπει να πιστεύουμε και τι ανταπόκριση πρέπει να έχει η πίστη μας στην καθημερινή μας ζωή. Μας ομίλησε για τις σχέσεις που πρέπει να έχει η ψυχή μας με το Θεό, αλλά δεν παρέλειψε να μας ομιλήσει και για τις σχέσεις μας που πρέπει να έχουμε και με τον αδελφό. Μας έδειξε τις υψηλές κορυφές της αρετής και μας υπεγράμμισε τον αληθινό προορισμό του ανθρώπου. Μας έδειξε πώς πρέπει να ζούμε εδώ κάτω στη γη για να βρούμε το δρόμο για να πάμε επάνω στον ουρανό. Και το επιστέγασμα της όλης διδασκαλίας του είναι οι τελευταίοι στίχοι, τους οποίους και διαβάζουμε. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, εάν της εν ημίν πλανηθεί από τις αληθείες και επιστρέψει της αυτόν, γίνω σκέτο ότι ο επιστρέψας αμαρτωλών εκ πλάνης οδού αυτού σώσει ψυχήν εκ θανάτου και καλύψει πλήθος αμαρτιών. Με πιο απλά λόγια, κάμνω και την τελευταία έκκληση και προτροπή σε εσάς που θα είναι και η επισφράγηση της επιστολής μου. Αδελφοί, εάν κανένας από εσάς πλανηθεί και απομακρυνθεί από τη χριστιανική αλήθεια και άλλος αδελφός τον επαναφέρει στην αλήθεια, ας γνωρίζει ότι εκείνος που επέστρεψε ένα αμαρτωλό από την πλάνη στην οποία ούτως και εις άλλο κακό και ολέθριο δρόμο βαδίζει, θα σώσει πολύτιμο ψυχή από το θάνατο και θα εξαλείψει πλήθος αμαρτιών τις οποίες ο αποπλανηθής διέπραξε ή και επρόκειτο να διαπράξει. Μία πορεία, φίλοι ακροατέ, είναι η παρούσα ζωή. Ο δίτης είναι ο άνθρωπος και ο διπόρος. Όλοι μας έχουμε κάποια αρχή και όλοι μας οδεύουμε προς το άγνωστο τέλος. Η πορεία για τον καθένα μας δεν είναι και τόσο εύκολος. Ένας οδηπόρος πάντοτε συναντά και κάποια σοβαρά ή ασήμαντα προβλήματα. Το σοβαρότερον όλων είναι καθοδόν να χάσει το δρόμο του, να πλανηθεί και ποτέ να μην φτάσει στον προορισμό του. Αν σε κάποιο σταυροδρόμι βρεθεί ανήμπορος να επιλέξει το σωστό δρόμο, μπορεί να πλανηθεί και ποτέ να μην φτάσει στον προορισμό του. Για τον πλανεμένο άνθρωπο ομιλεί ο αδελφόθεος Ιάκωβος, τον οποίον βλέπει με στοργή και αγάπη, αλλά και με πόνο ψυχής. Πόση χαρά αισθάνεται η ψυχή μας όταν συναντηθούμε με κάποιους αδελφούς που έχασαν το δρόμο τους και στη συνάντησή μας μαζί τους τους βοηθήσουμε να βρουν το χαμένο τους δρόμο. «Κάνατε λάθος», τους λέμε. «Πήρατε σφαλμένο δρόμο. Γυρνάτε γρήγορα πίσω. Ο δρόμος αυτός οδηγεί στον όλεθρο και την καταστροφή».

Και είναι αλήθεια, φίλοι ακροατέ, ότι οι οδοιπόροι στο φυσικό τους δρόμο, στην εποχή μας τουλάχιστον, διαθέτουν πολλά μέσα και πολλές δυνατότητες να ξαναβρουν το δρόμο τους και να φτάσουν στον τόπο του προορισμού για τον οποίο και ξεκίνησαν. Όμως, το ίδιο δεν συμβαίνει και στην πορεία της πνευματικής ζωής. Εύκολα οι άνθρωποι μπορούν να χάσουν και το δρόμο της αληθινής ζωής, να παραπλανηθούν στη λεωφόρο της αμαρτίας, να αστοχήσουν περί την πίστη, να περιπλακούν στο μονοπάτι του ψεύδους και της απάτης και να περιπέσουν στους ληστάς και να καταπέσουν στα καταχθόνια της αβύσσου. Όποιος, φίλοι ακροατέ, ξεστρατήσει από τη στράτα του Θεού, δεν είναι ανάγκη να είναι κανείς προφήτης για να προβλέψει τον όλεθρο και την καταστροφή του ανθρώπου αυτού. Ο μεγάλος απατεώνας, ο Αιωσφόρος, που γνωρίζει να παραπλανά τον άνθρωπο, έχει παρασύρει πολλούς ανθρώπους στην πλάνη. Για αυτούς τους πλανηθέντας ενδιαφέρεται ο αδερφόθεος Ιάκωβος. Όσοι πλανήθηκαν περί την πίστη και έπεσαν στον κυκαιώνα του αθεϊσμού και της απιστίας. Όσοι περιεπλάκησαν στα δίκτυα των αιρέσεων και εχμαλωτίστηκαν στο μηνόταυρο των αποκρυφιστικών θρησκειών και των σατανικών παγίδων, όλοι εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι έχουμε χρέος να τους βοηθήσουμε να επανέλθουν εις την βασιλική οδόν, εις το ανάκτορον της Ορθοδοξίας. Αν αυτό το κάνουμε, τότε θα σώσουμε κάποιες ψυχές για τις οποίες όλοι μας έχουμε κάποια ευθύνη. Να βοηθήσουμε τον πλανεμένο αδελφό να βρει και πάλι το χαμένο του δρόμο, να γνωρίσει την αλήθεια. Μήπως και τι μπορώ να κάνω εγώ? Πολλά, φίλοι ακροατέ, μπορούμε να κάνουμε όλοι μας και ο καθένας χωριστά. Είναι εντολή του Χριστού όλοι οι χριστιανοί να είμαστε ιεραπόστολοι. Ναι, η διάδοση του Ευαγγελίου και η επέκταση των ορίων του κράτους του Θεού δεν βαρύνει μόνο τους επισκόπους, τους κληρικούς όλων των βαθμίδων, τους μοναχούς, τους θεολόγους, τους κατηχητάς και τις κατηχήτριες, αλλά όλους, επαναλαμβάνω, τους χριστιανούς που είχαν το εξαιρετικό προνόμιο να δεχθούν τις ευλογίες του Θεού και να αποκαλυφθεί σε αυτούς ο ενανθρωπίσας Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Αλήθεια, πως εσύ που βρήκες το φως το αληθινό, αφήνεις, αδελφέ μου, τους άλλους να μένουν στο σκοτάδι? Πως είναι δυνατόν εσύ που βρήκες την κρυστάλλινη πηγή να αδιαφορείς για όσους διψούν? Πως είναι δυνατόν εσύ να τρέφεις την ψυχή σου με το ουράνιο μάνα, την Αγία Γραφή, και να μένουν ατροφικές οι ψυχές των αδελφών σου? Αλλά και πώς μπορείς εσύ να απολαμβάνεις τη χαρά και την ευτυχία όταν ένα πλήθος ανθρώπων ζει στη θλίψη και στη δυστυχία? Ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδελφός σου, ο συγγενής σου, ο φίλος σου, ο συνάδελφός σου, αυτός με τον οποίον καθημερινώς συνεργάζεσαι και ζείτε μαζί ώρες ολόκληρες, όλοι αυτοί θα κατηγορήσουν και σένα και μένα και όλους μας εν ημέρα κρίσεως, γιατί τους αφήσαμε να ζουν στην άγνοια και δεν τους βοηθήσαμε να βρουν το δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Η σκέψη αυτή πρέπει να μας τρομάζει, φίλε ακροατέ, όλους μας. Γιατί όλοι εμείς που γνωρίσαμε το θέλημα του Θεού,
μπορούμε αν θέλουμε να γίνουμε ιεραπόστολοι. Μην απορείτε. Μπορούμε αν αγαπούμε το Θεό να ομιλούμε για τα μεγαλεία Του, για την αγάπη Του και τη σταυρική Του θυσία. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ιεραπόστολοι, να διανύμουμε χριστιανικά έντυπα, βιβλία και περιοδικά και προπαντός την Αγία Γραφή. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε ιεραπόστολοι βοηθώντας οικονομικά το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας μας. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ιεραπόστολοι κάνοντας μια προσευχή για όσους εργάζονται ιεραποστολικώς. Μπορούμε και εμείς να γίνουμε ιεραπόστολοι με τη ζωή μας και το παράδειγμά μας, μεταφράζοντας το Ευαγγέλιο από θεωρία σε πράξη και σε ζωή. Ναι, όλοι μας μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι όταν κρατούμε ψηλά το λάβαρο της πίστεως και στεκόμαστε όρθιοι στη θύελα του κακού την ώρα που ξεσπούν οι καταιγίδες και σύεται η γη, και ενώ το πλήθος των ανθρώπων λυγίζει τα γόνατά του και προσκυνά τα σύγχρονα είδωλα, εμείς στεκόμαστε όρθιοι όπως το κυπαρίσι και ακλόνητοι όπως ο βράχος, αντιμετωπίζοντας τα κύματα του αθεϊσμού που κατακλίζουν ολόκληρη την πατρίδα μας. Μπορούμε να γίνουμε και εμείς ιεραπόστολοι στη συντροφιά μας που εσχρολογεί και βομολογεί, όταν εμείς στεκόμαστε σοβαροί και ανυπεραίαστοι. Μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι στο χώρο της εργασίας μας, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, στην αγορά και στη βιοτεχνία και στο εργοστάσιο, όταν ο τυφώνας της αμαρτίας μας περικυκλώνει και εμείς συνεχίζουμε να σκορπούμε γύρω μας το άρωμα μιας όμορφης χριστιανικής ζωής. Όλοι μας μπορούμε να είμαστε ιεραπόστολοι όταν ομιλεί το παράδειγμά μας, η φωτισμένη μας σκέψεις, το καθαρό μας βλέμμα, το αθώο πρόσωπο, η σεμνή μας εμφάνιση, το ταπεινό μας φρόνημα, η επλία ενδυμασία, το καθαρό μας σώμα, η αγνή μας ψυχή. Όλα αυτά τα γνωρίσματα μιας ψυχής που πιστεύει και αγαπά τον Κύριό μας είναι ένα θαυμάσιο μήνυμα του Ευαγγελίου. Όταν η γλώσσα λαλεί και η καθημερινή ζωή επιβεβαιώνει, τότε είμαστε τέλειοι ιεραπόστολοι. Τότε βρίσκουν την πραγμάτωσή τους τα λόγια του Ευαγγελίου. Τότε βιώνεται το λεχθέν από τον Κύριό μας, πορευθέντες κηρύξετε το Ευαγγέλιον πάση της έθνησης.

Λίχνος Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατέ, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Όταν ο έμπορος ετελείωσε όλα αυτά που είπε, απευθυνόμενος προς τον αξιωματικό, παρετήρησα κι εγώ λέγοντας: «Πώς η ανακούφιση αλήθεια έφεραν τα λόγια σου στην αμαρτωλή ψυχή μου, αδερφέ μου. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να γονατίσω μπροστά σου και να σε ευχαριστήσω». Εκείνος, ακούγοντας αυτά, μου είπε: «Βλέπω ότι αρέσκεσαι πολύ να ακούς θρησκευτικές ιστορίες. Περίμενε μια στιγμή και θα βρω να σου διαβάσω μια όμοια με αυτή που σου είπα. Έχω μαζί μου στο ταξίδι μου αυτό ένα βιβλίο που ονομάζεται «Αμαρτωλών Σωτηρία», στο οποίο υπάρχουν διηγήσεις θαυμασίων πραγμάτων». Έβγαλε το βιβλίο από το σακίδιό του και άρχισε να διαβάζει μια ωραιοτάτη διήγηση για κάποιον αγαθόνικον, έναν αφοσιωμένον στο Θεό άνθρωπο, ο οποίος από την παιδική του ηλικία είχε διδαχθεί από τους ευσεβείς γονείς του να λέγει κάθε μέρα μπροστά στην εικόνα της μητέρας του Θεού την προσευχή που αρχίζει με τα λόγια «Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία». Καμιά ημέρα δεν παρέλειψε να είπε την προσευχή αυτή. Αργότερα όμως, όταν ενηλικιώθη και έφτιαξε την δική του ζωή, απορροφήθηκε από τις φροντίδες και τις φασαρίες της ζωής, ώστε να αραιώσει σιγά σιγά την προσευχή αυτή, μέχρι ότου τέλος την εσταμάτησε εντελώς. Μίαν ημέραν όμως, συνέβη να φιλοξενήσει για μία νύχτα έναν προσκυνητή, ο οποίος του είπε ότι ήταν ο μοναχός από τη Θηβαΐδα και ότι είχε ήδη ένα όραμα εις το οποίο διετάχθηκε να πάει να βρει τον αγαθόνικο και να τον επιπλήξει για το γεγονός ότι είχε σταματήσει τη συνηθισμένη προσευχή του προς τη μητέρα του Θεού. Ο αγαθόνικος απήντησε ότι επί τόσα χρόνια που έλεγε την προσευχή αυτή δεν είδε κανένα όφελος ούτε αποτέλεσμα. Εις αυτά ο ερημίτης απήντησε λέγοντας: «Θυμήσου, τυφλέ και αγνώμων άνθρωπε, πόσες φορές αυτή η απλή προσευχή σε βοήθησε και σε έσωσε από καταστροφές. Θυμήσου πως μια φορά, όταν ήσουν πολύ νέος, εσώθηκες κατά τρόπο θαυμαστών από βέβαιο πνιγμό. Δεν θυμάσαι ακόμη ότι μια επιδημία κάποτε που έστειλεν εις τον τάφο ένα σωρό φίλου σου, εσένα δεν σε έθιξε καθόλου? Εξέχασες ότι κάποτε που οδηγούσατε ένα αμάξι με έναν φίλο σου, επέσατε και οι δυο, ενώ δε αυτός έσπασε το πόδι του, εσύ έμεινες σώος και αυλαβής? Λησμονείς ότι ένα συνηλικιώτης φίλο σου που ήταν υγιής ασίδερο, τώρα κάμποσο καιρό είναι κατάκητος, άρρωστος και δυστυχισμένος, ενώ εσύ είσαι υγιής και δεν εξεύρεις τι θα πει αρρώστια?» Γενικά υπενθύμησε εις τον αγαθόνικον ένα σωρό ευεργεσίες του Θεού και τέλος συνεπλήρωσε λέγοντας: «Γνώριζε ότι όλα αυτά τα κακά απεσοβήθησαν από σένα χάρη στην προστασία της Παναγίας Μητέρας του Θεού, εξαιτίας αυτής της μικρής προσευχής διαμέσου της οποίας ύψωνες κάθε μέρα την ψυχή σου σε ένωση με το Θεό. Από εδώ και εις το εξής, πρόσεχε, μη παραλείπεις την προσευχή και την ανάμνηση της Βασίλισσας των ουρανών, και αυτή ποτέ δεν θα σε εγκαταλείψει». Μόλις είχε τελειώσει το διάβασμα, μας εκάλεσε για το γεύμα. Μετά δε από αυτό, έχοντας καινούργιες δυνάμεις, ευχαριστήσαμε και πάλι αυτούς που μας εφιλοξένησαν και ξεκινήσαμε για το δρόμο. Σε λίγο εχωρίσαμε, αφού ο καθένας ακολούθησε την πορεία του για τον ειδικό του προορισμό. Μετά από 5 ημερών πεζοπορία, κατά τις οποίες εσκεπτόμουν και ξανασκεπτόμουν τις διδακτικές ιστορίες που άκουσα από τον έμπορο και τον δόκιμο από την Μπιελάγια
Τσερκόβ άρχισα να πλησιάζω στο Κίεβο. Ξαφνικά όμως και χωρίς κανένα λόγο άρχισα να μελαγχολώ, να αισθάνομαι βαριές τις σκέψεις μου και να καταλαμβάνομαι από ένα είδος απελπισίας. Την ωερά προσευχή του Ιησού την έκανα με κάποια δυσκολία και απροθυμία. Εν τω μεταξύ συνήντησα ένα πυκνό δάσος με πυκνή χλώη και θάμνους και αφήνοντας το δρόμο έπηκα μέσα για να ξεκουραστώ λιγάκι και άρχισα να ψάχνω για ένα καλό μέρος που θα μπορούσα να καθίσω και να ανοίξω τη φιλοκαλία για να διαβάσω λίγο και να νικήσω την αθυμία που είχε καταλάβει την ψυχή μου. Ευρήκα τέλος μια ήσυχη θέση και άρχισα να διαβάζω περί των 8 της κακίας λογισμών του Αγίου Ιωάννου Κασιανού του Ρωμαίου. Όταν είχα προχωρήσει στο διάβασμα κάπου μισή ώρα, παρετήρησα ότι ευρισκόταν ένας άνδρας μέσα στο ίδιο δάσος καμιά 70 μέτρα από το μέρος όπου εκαθόμουν. Ήταν γονατισμένος και εντελώς αμίλητος. Ευχαριστήθηκα που τον είδα και νομίζοντας ότι προσεύχεται, εξακολούθησα το διάβασμά μου. Είχε περάσει περίπου μία ώρα ακόμη όταν ξανασήκωσα το κεφάλι μου από το βιβλίο για να ρίξω μια ματιά γύρω. Παρετήρησα όμως ότι ο άνθρωπος που είχα ειδεί ήταν ακόμη γονατισμένος και αμετάβλητος εις την στάση αυτή της προσευχής. Αυτό με συνεκίνησε και με έκανε να σκεφτώ πόσοι αφοσιωμένοι δούλοι του Θεού υπάρχουν στον κόσμο αυτόν. Όπως όμως εσκεπτόμουν αυτά, ο γονατισμένος άνθρωπος ξαφνικά έπεσε εις το έδαφος και έμεινε εκεί ξαπλωμένος και ακίνητος. Αυτό με εφόβησε και όπως δεν τον είχα ειδεί στο πρόσωπο γιατί είχε την πλάτη του γυρισμένη προς εμένα, αισθάνθηκα ισχυρή την ανάγκη και την περιέργεια να πάγω να τον ειδώ ποιος ήταν και τι του συνέβη. Όταν έφτασα κοντά, τον είδα να έχει πέσει σε έναν ελαφρό ύπνο. Ήταν ένα χωριατόπεδο 25 περίπου ετών. Είχε ένα πολύ ελκυστικό και συμπαθητικό πρόσωπο, αλλά οχρό ως προς το χρώμα. Ήταν ντυμένος με χωρικά ρούχα, με μια μεγάλη ζώνη στη μέση, χωρίς κανένα άλλο διακριτικό. Ούτε ραβδί, ούτε το χαρακτηριστικό σακίδιο, την κοτόμκα όπως λέγεται, που έχουν μαζί τους οι χωρικοί. Ο θόρυβος των βημάτων μου τον εξύπνησε και σηκώθηκε όρθιος. Τον ερώτησα ποιος ήτο και μου απήντησε ότι ήταν ο κυβερνητικός χωρικός της κυβερνήσεως του Σμολένσκ και ότι ήθελε να πάει για το Κίεβο. «Γιατί όμως κάθεσαι εδώ τώρα?» τον ερώτησα πάλι. «Δεν εξεύρω, περιμένω κάποια καθοδήγηση από το Θεό», ήταν η απάντηση. «Είναι πολύς καιρός αφού το άφησες στο σπίτι σου?» «Πάνω από 4 χρόνια». «Αλλά πού έμεινες όλο αυτό το διάστημα?» «Γυρίζω από προσκύνημα σε προσκύνημα και σε μοναστήρια και εκκλησίες. Δεν έχω σπίτι. Είμαι ορφανός. Δεν έχω συγγενείς στον κόσμο αυτόν. Επιπλέον δε, το ένα μου πόδι είναι παράλυτο. Έτσι λοιπόν γυρίζω από μέρος σε μέρος εις τον κόσμο αυτό». «Καλά όλα αυτά», του είπα, «αλλά νομίζω πως κάποιος θεοφοβούμενος άνθρωπος θα σε καθοδήγησε να επισκέπτεσαι διάφορα αγιασμένα μέρη γυρίζοντας από τόπο σε τόπο». Εκείνος απήντησε: «Επειδή δεν είχα πατέρα και μητέρα, είχα προσβληθεί και εργαζόμουν με τους κοινούς τζοπάνιδες του χωριού μου αρκετά καλά και ευχάριστα μέχρι τα 10 μου χρόνια. Όταν μια ημέρα, φαίνοντας το κοπάδι πίσω στο μαντρί, αντελήφθηκα ότι έλειπε του δημάρχου το καλύτερο πρόβατο. Ήταν δε ο δήμαρχός μας ένας κακός και απάνθρωπος χωρικός. Όταν το ίδιο αυτό βράδυ ήρθε από τα χωράφια του στο σπίτι και είδε ότι είχα χάσει το πρόβατό του αυτό, όρμησε κατ' επάνω μου, βρίζοντάς με και απειλώντας με φοβερά.
εάν δεν έφευγα αμέσως για να ψάξω για να βρω το χαμένο πρόβατο, είχε ορκιστεί ότι θα με εξυλοκοπούσε μέχρι θανάτου. «Θα σου σπάσω χέρια και πόδια», μου είπε επιλέξει. Εγώ, γνωρίζοντας πόσο σκληρός ήταν, έφυγα και πήγα να ψάξω όλα τα μέρη που είχε βοσκήσει το κοπάδι την ημέρα για να το βρω. Έψαξα παντού μέχρι τα μεσάνυχτα σχεδόν, αλλά δεν συνήντησα ούτε τα ίχνη του πουθενά. Ήταν άλλωστε μια πολύ σκοτεινή φθινοπορεινή νύχτα. Όταν είχα εισχωρήσει ψάχνοντας βαθιά μέσα εις το δάσος της περιοχής του χωριού μου, που έχει ατέλειωτες περιοχές δασών, ξαφνικά άρχισε μια καταιγίδα. Τα δέντρα έδιναν την εντύπωση ότι έσπαζαν, ενώ συγχρόνως σε κάποια απόσταση λύκοι άρχισαν να ουρλιάζουν. Ο τρόμος μου ήταν τόσο μεγάλος, ώστε σηκώθηκαν ολόρθες οι τρίχες του κεφαλιού μου. Η καταιγίδα όσο επήγαινε και προχωρούσε χειρότερα. Εγώ δεν ήμουν έτοιμος να πέσω κάτω από το φόβο μου και τον τρόμο. Τότε, χωρίς να το καταλάβω, εγωνάτισα. Έκανα το σταυρό μου και από τα βάθη της καρδιάς μου είπα «Κύριε Ιησού, ελέησόν με». Μόλις είπα τα λόγια αυτά, μια απροσδόκητη γαλήνη με κατέλαβε, σαν να μην είχαν προϋπάρξει ο φόβος και ο τρόμος στην ψυχή μου. Αντιθέτως δε, την θέση τους κατέλαβε μαζί με τη γαλήνη μια χαρά που έκανε την καρδιά μου να αισθάνεται ότι βρίσκεται εις τον ουρανό. Έτσι όπως αισθανόμουν, εξακολούθησα την προσευχή και από τη στιγμή της αλλαγής των συναισθημάτων μου και της μεταπτώσεως από τον τρόμο εις τη γαλήνη και τη χαρά, δεν κατάλαβα τίποτε άλλο, ούτε πόσο εκράτησε η καταιγίδα, ούτε πότε σταμάτησε, ούτε πότε επέρασε η νύχτα, παρά μόνον αισθάνθηκα ότι στο φως της ημέρας συνήλθα και ότι ήμουν στην ίδια θέση όπως ακριβώς τη στιγμή που είχε αρχίσει η μπόρα. Εσηκώθηκα ήσυχα και επειδή είδα ότι δεν θα μπορούσα να βρω το πρόβατο, έφυγα. Η καρδιά μου όμως επάλετο με την προσευχή του Ιησού και ήμουν ευτυχισμένος. Όταν έφτασα εις το χωριό, ο δήμαρχος, μη βλέποντας να φέρνω το πρόβατο πίσω, με εκτύπησε δυνατά και με άφησε ανέστητο. Από τότε το πόδι μου αυτό, όπως βλέπεις, είναι παράλυτο. Μετά από αυτό το κτύπημα έμεινα 6 εβδομάδες ακίνητος στο κρεβάτι. Σε όλο αυτό το διάστημα έλεγα την προσευχή, πράγμα που μου έδινε παρηγοριά. Όταν εσηκώθηκα, άρχισα να περιπλανώμαι σε διάφορα μέρη. Επειδή όμως πολλές φορές συνέβαινε να απαντώμαι με ομάδες ανθρώπων που δεν με ενδιέφεραν, μάλλον δε και με ζημίωνα πνευματικά, αφοσιώθηκα να επισκέπτομαι τα διάφορα άγια μέρη και να τριγυρνώ εις τα δάση. Έτσι έχω περάσει σχεδόν 5 χρόνια μέχρι τώρα. Όταν άκουσα όλη αυτή την ιστορία, η καρδιά μου αισθάνθηκε ευτυχισμένη, γιατί ο Θεός είχε επιτρέψει να συναντήσω έναν τόσο καλόν άνθρωπο, τον οποίον αμέσως ερώτησα «Χρησιμοποιείς συχνά τώρα την ωερά αυτή προσευχή?» «Δεν θα μπορούσα να υπάρξω χωρίς αυτήν», απήντησε, «γιατί μόλις την πρώτη φορά που σου ανέφερα, εσκέφθηκα και είπα την προσευχή αυτήν, αισθάνθηκα σαν κάποιος να έκανε τα γόνατά μου να λυγίζουν για την συνηθισμένη στάση της. Δεν γνωρίζω εάν είναι δεκτή από το Θεό η προσευχή μου αυτή, αλλά εμένα με κάνει ευτυχισμένο και δεν εξεύρω γιατί αισθάνομαι ακόμη μια διάβγεια πνεύματος, ένα είδος ευτυχίας και γαλήνης, άλλοτε δε θλιβερό βάρος εις την καρδιά μου και ένα αίσθημα εγκαταλείψεως των δυνάμεών μου. Παρόλα αυτά όμως θέλω όσο ζω να προχωρήσω εις την προσευχή αυτήν. Μη λυπάσαι αγαπητέ μου αδερφέ, όλα αυτά ευαρεστούν το Θεό και για τη σωτηρία μας είναι καλό το κάθε τι που συμβαίνει σε ώρα προσευχής. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες, όλα ωφελούν, και η χαρά και η βαρικαρδία.
Καμιά προσευχή, είτε καλή είτε όχι καλή, δεν ξεφεύγει την προσοχή του Θεού. Ο Θεός παρέχει διάβγεια, θερμότητα και χαρά όταν θέλει να ανταμείψει και να μας παρηγορήσει για τις προσπάθειές μας. Ενώ όταν δίνει βαρικαρδία, δυσθυμία και ξηρότητα καρδίας, επιθυμεί να καθαρίσει και να στερεώσει την ψυχή μας. Όλα δε αυτά σκοπό έχουν τη σωτηρία, την προπαρασκευή και την ταπείνωση. Και την προπαρασκευή για την ευλογημένη ευτυχία της Βασιλείας των Ουρανών. Για να το αποδείξω αυτό, θα σου διαβάσω ένα κομμάτι από τον Άγιο Ιωάννη, το συγγραφέα της Κλίμακος. Θα το ακούσουμε όμως αυτό, φίλοι ακροατές, στην επόμενη μας εκπομπή. Χαίρετε!

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου από τον πατέρα Βαρνάβα Βασιλείου, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζινσε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσεν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.